Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Κρήτη 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά.
0: Radio Κρήτη.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κάνει πρεμιέρα εντός του Ιουλίου με επίκεντρο τα αγροτικά ακίνητα, φέρνοντας αυτόματες διασταυρώσεις που απειλούν τους παραγωγούς με τσουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και απώλεια των αγροτικών επιδοτήσεων του Οκτωβρίου, αν εντοπιστούν ασυμφωνίες. Το ψηφιακό χάος μεταξύ των στοιχείων του Ε9 του κτηματολογίου και του ΟΣΔΕ προκαλεί έντονη ανησυχία σε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες. Αγροτικοί φορείς και υπόμοιδα ζητούν μεταβατική περίοδο ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα χωρίς κυρώσεις, καθώς η ασυμβατότητα των κρατικών συστημάτων απειλεί να δημιουργήσει σοβαρά εμπόδια στον πρωτογενή τομέα. Με φόντο την έντονη ανησυχία που έχει προκαλέσει η πορεία της κτηματογράφησης στην Κρήτη, πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή Παγκρίτια Σύσκεψη Διαμαρτυρία των Φορέων του νησιού. Η σύσκεψη θα λάβει χώρα στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρυθύμνου στις 11 το πρωί με τη συμμετοχή των Δικηγορικών Συλλόγων και των Τεχνικών Επιμελητηρίων της Κρήτης. Στόχος της κινητοποίησης είναι η συζήτηση των σοβαρών ζητημάτων που έχουν προκύψει από τη διαδικασία της προσωρινής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων, αλλά και η λήψη κοινών αποφάσεων για τις επόμενες κινήσεις των επαγγελματικών φορέων. Με κοινή και δυναμική παρέμβασή τους, περισσότεροι από 30 τουριστικοί, επαγγελματικοί και εμπορικοί φορείς της Κρήτης εκπέμπουν σήμα κινδύνου προς τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Γιώργο Μαρινάκη, και όλες τις αρμόδιες αρχές, ζητώντας άμεση λύση στο χάος της παράνομης στάθμευσης και της ανεξέλεγκτης κίνησης οχημάτων στους πεζοδρόμους των μεγάλων πόλεων του νησιού. Στον αέρα βρίσκεται το πιλωτικό πρόγραμμα επικήρυξης του λαγοκέφαλου στην Κρήτη, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των επαγγελματιών αλλιεών λόγω σοβαρών ελλείψεων σε υποδομές, οργανωτικό μπάχαλο και ασάφειες στις πληρωμές. Παρά την υψηλή επιδότηση που φτάνει έως και τα 5,33 ευρώ ανά κιλό, οι ψαράδες του νησιού κάνουν λόγο για ένα πρόχειρο σχέδιο χωρίς ουσιαστικά εργαλεία. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Στην τελική ευθεία εισέρχεται το μεγάλο έργο αποκατάστασης της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, καθώς ολοκληρώθηκαν οι πλέον απαραίτητες κατασκευαστικές εργασίες και πλέον ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του εμβληματικού μνημείου, η οποία τοποθετείται χρονικά τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή πιστών, τιμάται και φέτος η Αγία Μεγαλομάρτης Μαρίνα στη Βόνη, που αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους της Κρήτης και επισκέπτες του νησιού από όλη τη χώρα. Για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών μετακίνησης, στο υπεραστικό κτέλ Ηρακλείου Λασιθέου αλλά και ο Δήμος Μινώα έχουν θέσει σε λειτουργία πυκνά έκτακτα δρομολόγια έως και σήμερα. Παράταση έως τις 31 Ιουλίου δίνεται στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων που αφορούν παραστατικά τα οποία εκδόθηκαν από τις 15 Μαρτίου έως και 30 Ιουνίου προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι παραγωγή. Η καταβολή της ενίσχυσης για την πρώτη περίοδο θα πραγματοποιηθεί έως τις 10 Αυγούστου. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κουντού, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Στη διεθνή ειδησιογραφία, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάζουν αλλεπάλληλα πλήγματα. Εκρήξεις συγκλώνησαν το βράδυ αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν, με την Ιρανική ηγεσία να προειδοποιεί ότι ενδεχόμενα νέα αμερικανικά πλήγματα στις υποδομές της χώρας θα επιφέρουν την καταστροφή στην περιοχή και ζητά από τους Χούθη της Ιεμένης να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αποκλείσουν την είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου για μία ακόμα νύχτα λόγω των εχθροπραξιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1% ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τα $80 το βαρέλι. Στα αθλητικά. Ο Βοσνίας επιθετικός Κένναν Κόντρο αναμένεται να αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του Όφη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία. Με αντίπαλο το Βόλο, στο Παγκρέτιο Στάδιο θα ξεκινήσει Όφη στις 23 Αυγούστου το νέο πρωτάθλημα της Super League. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Άρη εκτός, την Κηφισιά στο Ηράκλειο και τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σιγά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.

0: εγώ σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Στην καρδιά του καλοκαιριού γιορτάζουμε την Αγία Μαρίνα, μια από τις πιο αγαπημένες για τους Έλληνες και ιδιαίτερα τους κρητικούς Αγίες. Πολλές εκκλησίες, ξοκλήσια είναι αφιερωμένες στη χάρη της και κάποια όμως ξεχωρίζουν με ιδιαίτερη δημοφιλία. Χιλιάδες προσκυνητές συγκεντρώνονται από την παραμονή στις πιο γνωστές μονές και εκκλησίες της Αγίας για να τιμήσουν τη μνήμη της. Το πιο διάσημο σε όλη την Κρήτη σημείο συνάντησης και για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι η Αγία Μαρίνα, χωρίς αμφιβολία, το μοναστήρι της Βόνης, η Αγία Μαρίνα, στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Χιλιάδες κόσμου καταφθάνουν από όλες τις κατευθύνσεις για να προσκυνήσουν στο μοναστήρι, ενώ το πανηγύρι της Βόνης είναι από τα πιο γνωστά. Πολλοί φτάνουν πεζοί, έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλές μέρες να κάνουν το τάμα τους, περπατώντας πολλά χιλιόμετρα ακόμα και από το Ηράκλειο. Είναι μια ιδιαίτερη γιορτή σήμερα. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη ιδρύθηκε το 1895 από τον Ιωάννη Καπαρουνάκη, η ερυπωμένη εκκλησία που δεν συμπεριλαμβανόταν στο τότε συμβόλαιο της αγοραπολισίας από το Χωσρέφ Πασά, ανοικοδομήθηκε με τη συνδρομή όλων των κατοίκων του χωριού. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η μαρμάρινη επιγραφή που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας, ο ιερός ούτος ναός, ο Κοδμήθη, ευλάβει εισφορά και φροντίδι του ευσεβούς Ιωάννη Καπαρουνάκη εκ Θραψάνου εν έτη 1901. Οι ιστορίες τόσο για την ανέγερση της εκκλησίας όσο και για την ίδια την εκκλησία είναι πολλές, από τις οποίες οι πιο επικρατέστερη βέβαια είναι και το άγιασμα που ανέβλιζε ο χώρος του ιερού. Η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας με το ψηλό καμπαναριό και το περίτεχνο τρούλο της μαρτυρεί τα πολλά και εξακουστά θαύματα της Αγίας, η οποία θεωρείται η προστάτηδα των άρρωστων παιδιών. Δεν είναι λίγες οι μαρτυρίες που αναφέρονται σε ανθρώπους και κυρίως παιδιά που θεραπεύτηκαν. Όπως για ένα τρίχρονο αγόρι που ήρθε παράλυτο από την Αθήνα, το ξάπλωσαν δίπλα από τα κεριά των πιστών και μετά από λίγη ώρα μίλησε και σηκώθηκε. Οι μαρτυρίες αυτές, όπως και τα αναθήματα που κρεμούν οι πιστοί, γεμίζουν ελπίδα χιλιάδες προσκυνητές που κατακλείζουν τον ιερό ναό τις ημέρες της εορτής της. Επίσης πολλοί είναι αυτοί που έχουν κάνει τάμα στην Αγία να φτάνουν μέχρι εκεί με τα πόδια, ξυπόλυτοι, κουβαλώντας άρτους, λαμπάδες και ό,τι εν πάση περιπτώσει έχουν να προσφέρουν στην Αγία. Στη γιορτή της Αγίας ολόκληρο το χωριό στείνει ένα μεγαλειώδες τριήμερο πανηγύρι, μουσική, φαγητό, πλανώδιους πολιτές, χιλιάδες είναι οι πιστοί που σειραίουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν τη χάρη της.

Είναι σε πλήρη ετοιμότητα, έχοντας ολοκληρώσει εδώ και μέρες όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Σήμερα είναι η κορύφωση βεβαίως η γιορτής, αλλά θα ακολουθήσει και οι επόμενες ημέρες για το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, προκειμένου η μεγάλη θρησκευτική γιορτή να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, οργάνωση και φυσικά με τη μέγιστη διευκόλυνση των επισκεπτών. Όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, τα μέτρα ασφαλείας, διαχείριση κυκλοφορίας, πυροπροστασία, παροχή πρώτων βοηθειών, είναι σε πλήρη εξέλιξη και σήμερα βεβαίως ανήμερα της εορτής, και όλα αυτά συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, όλος ο συντονισμός. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν προχωρήσει εδώ και μέρες στις απαραίτητες παρεμβάσεις, βέβαια, στο οδικό δίκτυο, στη διαμόρφωση, στη σήμανση των χώρων στάθμευσης, εξασφάλιση άλλων ελεύθερων ιδιωτικών χώρων προκειμένου να εξυπηρετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών που μεταβαίνουν στη Μονή. Για την καλύτερη επίσης εξυπηρέτηση των πιστών, από την Τετάρτη που μας πέρασε μέχρι και σήμερα, λεωφορείο του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος εκτελεί συνεχόμενα δρομολόγια από το Γαλατά προς την Αγία Μαρίνα και αντίστροφα ανά 15 λεπτά, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των επισκεπτών. Επίσης, το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου έχει ενισχύσει εδώ και μέρες τα δρομολόγια, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό μέχρι και σήμερα, αναταχτά χρονικά διαστήματα. Μεγάλη γιορτή λοιπόν σήμερα. Να πω ότι έχουμε και άλλα προσκυνήματα βέβαια της Αγίας Μαρίνας. Ένα άλλο πολύ γνωστό είναι στην περιοχή της Μεσαράς προσκύνημα η Αγία Μαρίνα στη Μιαμού της Γόρτινας, πόλος έλξης για πολλούς πιστούς από την ενδοχώρα του Ηρακλείου, που συγκεντρώνει πολύ κόσμο, συγκέντρωνε πολύ περισσότερο βέβαια στο παρελθόν. Ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι σίγουρα Δήμος με τα περισσότερα προσκυνήματα της Αγίας Μαρίνας, καθώς τρία συνολικά βρίσκονται στην περιοχή και μάλιστα συγκεντρώνουν επίσης χιλιάδες πιστούς, καθώς είναι πολύ κοντά στην πόλη του Ηρακλείου. Σε μικρή απόσταση μεταξύ τους βρίσκονται τα δύο από τα τρία σημεία. Η Μαλεβιζώτης Αγία Μαρίνα βρίσκεται στο Θαλικάκι μέσα στον οικισμό, η άλλη είναι το πολύ γνωστό Ξοπλήσι που βρίσκεται ακριβώς στα νότια του Βουάκ στο ύψος του Γαζίου. Και γι' αυτό θα πρέπει όλοι οι οδηγοί να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι κινούνται στο ΒΟΑΚ τώρα, διότι θα είναι πολλής κόσμος που θα έχει σπέψει να προσκυνήσει. Όλοι ξέρουμε ότι και χθες το βράδυ είχαμε πολλή κίνηση σε αυτό το σημείο. Ευτυχώς έχει παρέμβει και η τροχιά και βεβαίως διευκολύνει και προειδοποιεί τους οδηγούς που κινούνται στο ΒΟΑΚ ότι υπάρχει αυτή η κίνηση. Η τρίτη Αγία Μαρίνα Μαλεβιζίου βρίσκεται στην Αγία Πελαγία, είναι το εκκλησάκι που βρίσκουμε στα δεξιά του δρόμου μέσα στα Πεύκα, αποτελεί και αγαπημένο προορισμό για την τέλεση μυστηρίων τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της θέσης του ναού και βεβαίως της υπέροχης θέας από το σημείο. Προφανώς περισσότεροι που μας ακούτε θα έχετε επισκεφτεί την εκκλησία αυτή. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τη συγκεκριμένη εκκλησία που λέμε είναι ότι παλιότερα σε πολλές περιπτώσεις αρκετοί μπέρδευαν την Αγία Μαρίνα με την Αγία Πελαγία και ο λόγος ήταν διπλός, η καταγωγή και των δύο από τη Αντιόχεια και το όνομα, καθώς Μαρίνα σημαίνει στα λατινικά θαλασσινή. Είναι όμως εντελώς διαφορετικές και η μία καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας στη Μικρά Ασία και η άλλη από την Αντιόχεια της Συρίας. Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε στην Αντιόχεια Πισιδίας της Μικράς Ασίας. Η μητέρα της πέθανε λίγο μετά από τη γέννησή της. Ο πατέρας της ήταν ντολολάτρης, ανέθεσε την ανατροφή της σε μία χριστιανή και η γυναίκα αυτή δίδαξε την Αγία Μαρίνα στο χριστιανισμό. Σε ηλικία 15 ετών αποκάλυψε στον πατέρα της ότι ήταν χριστιανή. Ο πατέρας της όμως την έδιωξε και λίγο αργότερα ο έπαρχος Ολύμβριος έμαθε ότι η Αγία Μαρίνα ήταν χριστιανή, τότε διέταξε να την συλλάβουν, την ανέκρινε και στη συνέχεια την υπέβαλε σε σκληρά βασανιστήρια ώστε η Αγία Μαρίνα να παρνηθεί την πίστη της, κάτι όμως που δεν έγινε και τότε ο έπαρχος διέταξε τον αποκεφαλισμό της. Τα λείψανα της Αγίας Μαρίνας βρίσκονται στην Αθήνα, στο ναό της Αγίας Μαρίνας.
αλλά λείψανα, ιερά λείψανα της Αγίας βρίσκονται και στο Άγιο Όρος. Πολλά λοιπόν τα ξοπλίσια και τα μοναστήρια αφιερωμένα στη χάρη της, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Μαρίνες και στους Μαρίνους που γιορτάζουν βέβαια και αυτοί σήμερα. Και να πάμε να δούμε τα του καιρού, κυρίες και κύριοι. Έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα περαιτέρω. Στο Ηράκλειο το θερμόμετρο θα φτάσει σήμερα τους 32 με 33 βαθμούς με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Αυτό σημαίνει ότι ίσως να έχουμε υψηλότερη την αίσθηση της ζέστης, παρά το γεγονός ότι αυτό το βορειοδυτικό αεράκι που θα πνέει και θα ενταθεί στα 5 μπουφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας θα διατηρεί τη θερμοκρασία σε υποφερτά επίπεδα. Αύριο Σάββατο έχουμε και άλλη άνοδο του Ιδράργυρου στους 34 βαθμούς, επίσης η άνεμη βορειοδυτική στα 5 μπουφόρ. Την Κυριακή τώρα αναμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς, η αίσθηση της ζέστης όμως θα είναι στους 39, καθώς θα έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 40% και άπνοια. Πάμε στη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Η θερμοκρασία επίσης στους 36 βαθμούς και η άνεμη εξασθενημένη, σχεδόν άπνοια 2-3 μπουφόρ. Την Τρίτη τώρα έχουμε και άλλη άνοδο, πολύ ζέστη, 38 βαθμούς, επίσης με εξασθενημένους ανέμους. Και ευτυχώς έχουμε σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας, περίπου στο 20%. Αλλά την Τρίτη 21 Ιουλίου έχουμε 38 στο Ηράκλειο. Φαντάζομαι ότι νότια ίσως να είναι ακόμα υψηλότερη θερμοκρασία. Και την Τετάρτη βλέπω κάτι ακραίο εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε πάνω από 40 βαθμούς, παιδιά, στο Ηράκλειο. Έτσι είναι. Αντώνη, καλημέρα στον Αντώνη το Γιαννάκη που είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής. Αλλά ξέρεις τώρα, όταν βλέπεις την Τετάρτη 22 Ιουλίου με κόκκινο-κόκκινο ένα 45, φοβάσαι να το πεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φοβάσαι. Τι να πω, 45 δείχνει εδώ, 38 πέφτει μετά το απόγευμα. Πάντως τις επόμενες μέρες θα έχουμε ζέστη. Θα δούμε πού θα φτάσει τελικά αυτή η θερμοκρασία που λέμε. Μέχρι την Τετάρτη λοιπόν 22 του μήνα έχουμε εικόνα για την περιοχή του Ηρακλείου, όπως και για τις υπόλοιπες περιοχές. Πάμε τώρα να δούμε την περιοχή της Σιτίας, όπως κάνουμε κάθε μέρα, να δούμε και τι γίνεται στα ανατολικά. Στη Σιτία σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 31 βαθμούς. Εκεί όμως θα είναι ενισχυμένη περαιτέρω η βορειοδυτική άνεμη, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Το Σάββατο 32 βαθμοί με βορειοδυτικούς επίσης ανέμους στα 5-6 μποφόρ. Την Κυριακή 36 βαθμοί με αίσθηση ζέστης 38, διότι θα έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας, αλλά εξασθενούν οι άνεμοι. Θα πνέουν με ένταση έως 3-4, το πολύ 4 μποφόρ. Δευτέρα τώρα 35 βαθμοί και εκεί επίσης με σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας, περίπου στο 40%. Την Τρίτη 37 βαθμοί και την Τετάρτη βλέπω επίσης μια ακραία θερμοκρασία εδώ. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα συμβουλευτούμε και άλλα site να δούμε τι γίνεται. 43-44 βαθμούς δείχνει στη Σιτία, 45 στο Ηράκλειο θυμίζω που είπα πριν από λίγο, να δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη. Είναι καύσωνας αυτό, δεν το συζητώ, με τέτοιες θερμοκρασίες είναι καύσωνας. Πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο, στον κόλπο Μεραμπέλου, να δούμε θερμοκρασίες 31 βαθμούς σήμερα με βορειοδυτικούς ανέμους 5-6 μποφόρ, 33 βαθμοί αύριο Σάββατο, την Κυριακή ανεβαίνει και εκεί σταδιακά 37 βαθμοί Κελσίου στον Άγιο Νικόλαο, 36 τη Δευτέρα και την Τρίτη 38. Δεν βλέπω την ακραία θερμοκρασία που έβλεπα στη Σιτία. Πάμε νότια του Βλασιτίου, πάμε στην Ιεράπετρα να δούμε τι γίνεται εκεί τις επόμενες ημέρες, σήμερα και τις επόμενες ημέρες. 33 βαθμούς σήμερα με βόρειους ανέμους 6 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 35 βαθμοί Κελσίου, 39 δίνει την Κυριακή, 39 με άπνοια, εντελώς άπνοια όμως. Τη Δευτέρα 38 βαθμοί και την Τρίτη βλέπω 40 βαθμούς Κελσίου, κοκκινισμένο το κουτάκι αυτό,
40 βαθμοί με βόρειους ανέμους 4 μποφόρ και σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ζέστη λοιπόν και στην Ιεράπετρα. Πάμε νότια του Ηρακλείου στις Μοίρες να δούμε τι γίνεται.

0: στις μοίρες σήμερα, 37 κατευθείαν με βόρειους ανέμους 6 μποφόρ. Επικίνδυνη ημέρα σήμερα σε όλη την Κρήτη βέβαια, για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Προσοχή κυρίες και κύριοι, και σήμερα και τις επόμενες μέρες. Ιδιαίτερη προσοχή. Αύριο Σάββατο 38 βαθμοί Κελσίου, 36 την Κυριακή, 37 στις μοίρες και την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς τη Δευτέρα, την Τρίτη 37 βαθμοί, 37 και την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Πάμε τέλος πιο δυτικά να δούμε θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα 30 βαθμοί, η άνεμη βόρειοι στα 5 μποφόρ, υψηλά ποσοστά όμως υγρασίας πάνω 50%. Το Σάββατο αύριο 32 βαθμοί Κελσίου, επίσης η βόρειοι άνεμη στα 5 μποφόρ, την Κυριακή 36 με αίσθηση ζέστης όμως κοντά στους 40 βαθμούς, με υψηλά ποσοστά υγρασίας 60% και άπνοια. Τη Δευτέρα 35 βαθμοί, την Τρίτη 21 του μήνα 38 βαθμοί στο Ρέθυμνο και την Τετάρτη βλέπω και τις ακραίες πάει θερμοκρασίες 44-45 βαθμούς στην περιοχή του Ρεθύμνου με εντελώς άπνοια. Πάμε και στην περιοχή των Χανίων, στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα 33 βαθμοί, το Σάββατο 36, την Κυριακή 35 με υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 50%, τη Δευτέρα 38 και την Τρίτη, και εκεί βλέπω ένα 40 στην περιοχή των Χανίων, 40 βαθμοί. Και την Τετάρτη επίσης 45. Ακραίες θερμοκρασίες, Αντώνη, πώς τις βάζουμε αυτές τις θερμοκρασίες, εγώ δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτά, πάμε να κάνουμε γρήγορα, γιατί έχουμε καθυστερήσει το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με ένα δύο λεπτά πριν από τις 8, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να πούμε ότι για έκτη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν, με την Τεχεράνη να κατηγορεί ότι στοχοποίησε πολιτικές υποδομές και απείλησε ότι θα πλήξει σε αντίπεινα υποδομές σε όλο τον κόλπο. Ανακοινώνοντας λοιπόν ότι ολοκλήρωσε το νέο μεγάλο κύμα πλήγματων, ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι στο στόχαστρο μπήκαν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αντιεροπορικής άμυνας, στρατιωτικές επιμελητιακές υποδομές και ναυτικές δυνατότητες. Και από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Αυτό βεβαίως έχει τις μεγάλες επιπτώσεις όσον αφορά τα καύσιμα. Σε πολλά πρατήρια έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, χωρίς να ξέρουμε πού ακριβώς θα φτάσει. Μετά τις μειώσεις που είχαμε για 1,5 μήνα στις τιμές των καυσίμων, όχι πολύ, ποτέ δεν τις είδαμε κάτω από το 90. Ωστόσο όμως, τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι τεράστιες και φυσικά στις τσέπες όλων των πολιτών. Αλλά θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, αφού πρώτα πάμε στο δελτίο ειδήσεων.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο παραμένει το ζήτημα της δημιουργίας προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, με το Υπουργείο Μετανάστευσης να συνεχίζει τις διαδικασίες για τη μίσθωση του ακινήτου, διαπραγματευόμενο το ύψος του ενοικίου παρά τις έντονες τοπικές αντιδράσεις και τα νομικά και πολεοδομικά προβλήματα που έχουν προκύψει. Παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρία σήμερα στο Ρέθυμνο με τους δικηγορικούς συλλόγους και τα περιφερειακά τμήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος να αντιδρούν στα σοβαρά σφάλματα που έχουν εντοπιστεί κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Για υγειονομική βόμβα και περιβαλλοντική αυθαιρεσία στην παραλία του Τσούτσουρα κάνουν λόγο οι κάτοικοι αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται εργασίες εκβάθησης στο αλλιευτικό καταφύγιο της περιοχής. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα τουριστικών ειδών στο Μπαλί Ρεθύμνου. Οι άνδρες του σώματος περιόρισαν γρήγορα τις φλόγες, αποτρέποντας την επέκταση σε διπλανά κτίρια. Σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα μπορούν να λάβουν βάουτσερ για βρεφικούς, βρεφονεπιακούς και παιδικούς σταθμούς οι πολύτεκνες οικογένειες, σύμφωνα με την τροποποίηση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Δικαστική απόφαση επιτρέπει στους παλιούς κανονισμούς πολυκατοικιών να μπλοκάρουν τα Airbnb ακόμη και χωρίς ρητή αναφορά σε πλατφόρμες. Η απόφαση δεν αποτελεί οριζόντια απαγόρευση, αλλά δίνει ένα ισχυρό νομικό εργαλείο στους ιδιοκτήτες που θέλουν να σταματήσουν τη βραχυχρόνια μίσθωση στο κτίριό τους. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν για ακόμα ένα βράδυ το νότιο τμήμα του Ιράν. Ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές βάσεις σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς.
7: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Η Αιτζίαν σε πάει απευθείας από το Ηράκλειο στα Τύρανα, χωρίς αλλαγές, χωρίς άγχος, μόνο εσύ, η μπαλίτσα σου και ένας ακόμα προορισμός να σε περιμένει. Μπες στο aegean.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα με τουριστικά είδη στο Μπαλί του Δήμου Μπλοποτάμου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά ξεκίνησε στις 5 το πρωί, έσπευσε μεγάλη δύναμη με 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα και βεβαίως οι φλόγες περιορίστηκαν γρήγορα, αποτρέποντας την επέκταση σε διπλανά κτίρια. Μάξιμος Σενετάκης, θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόλοιψή μου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, περιλαμβάνεται στα 4 πρόσωπα που παραπέμπονται για πλημέλημα. Τραγωδία στη Γεωργιούπολη, έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε, άλλος ένας πνιγμός στη θάλασσα. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί για χτυπήματα σε αμερικανικές υποδομές, αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος του δελτίου. Ένας πόλεμος ο οποίος κλιμακώνει τόσο περνούν οι μέρες και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιος, φοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης μετά τις διώξεις 4 βουλευτών. Παρατείνεται έως 31 Ιουλίου η προθεσμία για την ενίσχυση της αγοράς των λιπασμάτων. Φρένο στα λάθη του κτηματολογίου βάζει η Κρήτη, μεγάλη σύσκεψη στο Ρέθυμνο σήμερα. Αυτή η ιστορία με το κτηματολόγιο κυρίως

Κύριε, προκαλεί έντονες αντιδράσεις, τόσο από πολίτες όσο και από φορείς, δηλαδή τεχνικό επιμελητήριο, δικηγορικούς συλλόγους, επιμελητήρια και πολλούς άλλους φορείς. Διότι τα πολλά λάθη που έχουν διαπιστωθεί στο κτηματολόγιο, στην κτηματογράφηση που είναι σε εξέλιξη τώρα στους δήμους Χερσονήσου, η ανάρτηση δηλαδή, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και σε περιοχές που ήδη έχουν κτηματογραφηθεί και έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο, είναι πάρα πολλά, χωρίς την ευθύνη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων των πολιτών. Και αυτό έχει πολλές συνέπειες. Στόχος της σημερινής συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο Ρέθυμνο, θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής για όλα αυτά τα προβλήματα, είναι η αξιολόγηση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, καθώς και η λήψη κοινών αποφάσεων και πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση του. Στόχος είναι βέβαια η πίεση προς τα αρμόδια Υπουργεία, προς την ίδια την κυβέρνηση, να δώσει τις απαραίτητες παρατάσεις και να βρει ένα τρόπο, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά και τις απλές περιπτώσεις, τα πρόδειλα σφάλματα, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, να πηγαίνει στα δικαστήρια, να πληρώνει δικηγόρους. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Άλλο θέμα, Airbnb, δικαστική απόφαση βάζει φρένο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες. Κρίσιμη σύσκεψη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για τις αντιοδοτήσεις των εκτός σχεδίου πόλης. Κομισιόν εγκρίθηκε πακέτο 41 εκατομμυρίων ευρώ για τα λοιπάσματα. Οι διευθυντές ξενοδοχείων αναλαμβάνουν δράση για ανάρμοστες συμπεριφορές στη δουλειά, ένα άλλο θέμα. Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμη πολιτική διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, λέει ο Πρωθυπουργός. Ηράκλειο, προφυλακιστέως ο 27χρονος Γερμανός, δεν έπεισαν οι ισχυρισμοί του για το ξυλοδαρμό της 25χρονης. Ρεκόρ επιβατικής κίνησης στον Νίκος Καζαντζάκης, θετικό πρόσημο το πρώτο εξάμηνο του 2026. Εντάξει, προβάλλουμε συνεχώς τα στοιχεία από το Καζαντζάκης, αλλά νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή η υποδομή πλέον έχει κορεστεί. Περιμένουμε πώς και πώς να λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι με τις υποδομές, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δεν μπορεί πλέον να σηκώσει τόσους επιβάτες το Νίκος Καζαντζάκης. Δεν μπορούσε τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορεί και τώρα. Αλλά τα στοιχεία είναι δεδομένα. Έχουμε συνεχώς και νέες αυξήσεις της αφήξης επιβατών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Άλλο θέμα, θερμή εισβολή για λίγες μέρες και μετά ραγδαία μεταβολή του καιρού, είναι αυτά που έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής όσον αφορά τις ίσως ακραίες θερμοκρασίες για κανένα δύο μέρες που θα δούμε από την ερχόμενη εβδομάδα στο νησί μας. Παράταση για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στα προγράμματα Εξοικονομώ. Μπήκαν οι τελευταίες πινελιές στη δημοτική αγορά των Χανίων. Ξεκινά η προετοιμασία των καταστημάτων. Άλλο θέμα του ικρήτη.gr, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε όλη την Κρήτη, σήμερα Παρασκευή, το είπαμε και το ξαναλέμε, προσοχή κυρίες και κύριοι στις εργασίες που γίνονται στην Ήπεθρο ή οπουδήποτε άλλου. Υπάρχουν και περιοχές εντός αστικού ιστού που είναι επικίνδυνες να πάρουν φωτιά. Και αυτό θα πρέπει τουλάχιστον να μας ευαισθητοποιεί ακόμα περισσότερο. Είδαμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες με τις πυρκαγιές. Το πρόστιμο στον 35χρονο για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Είχαμε και άλλες περιπτώσεις και περιστατικά και στα Χανιά που επιβλήθηκαν πρόστιμα από την πυροσβεστική. Αλλά τι να το κάνεις το πρόστιμο, όσο και να πρόστιμο να επιβάλλεις τον άλλο τον ασυνείδητο. Η καταστροφή είναι δεδομένη. Δηλαδή τι θα πεις αυτούς τους ανθρώπους που κάηκαν οι ελιές τους, που κάηκαν τα ζώα τους. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και ολοκληρώνουμε το ecrete.gr με τα αθλητικά που προβάλλει αυτή τη στιγμή το ειδησιογραφικό site του Radio Crete. Super League κλήρωση με Βόλο στο Παγκρίτιο, ξεκινά Όφη, όλο το πρόγραμμα. Και Όφη κινείται και για την απόκτηση νέων παικτών, αλλά και όλη η αθλητική δραστηριότητα στο ecrete.gr. Αυτά κυρίες και κύριοι. Τώρα θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο.
να συνομιλήσουμε.

0: Με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη. Γιατί σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια σημαντική εκδήλωση, παρουσία και της Υπουργού Τουρισμού, της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη, που έχει να κάνει με την ΑΣΤΕΚ, με τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, και είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, η Δημοτική Αρχή, από την πρώτη στιγμή έχει σταθεί στο πλευρό της ΑΣΤΕΚ, αυτής της πολύπαθης σχολής. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η αναβάθμιση των σπουδών αυτής της σχολής, που δυστυχώς φαίνεται ότι τους προηγούμενους μήνες, με αφορμή τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, φαίνεται να μην είναι όπως πρέπει να είναι οι σπουδές, θα αναβαθμιστεί. Θα αναβαθμιστεί, διότι θα έχουμε και νέα στέγη στην περιοχή των Λακωνίων. Θα υπογραφεί σήμερα λοιπόν ένα μνημόνιο ανάμεσα στο Δήμο Αγίου Νικολάου και το Υπουργείο Τουρισμού, και θα μας πει περισσότερα ο Δήμαρχος για αυτή τη σημαντική εξέλιξη. Κύριε Μενεγάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βαρδάκη, ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά.
0: Προσπάθησα να είστε καλά. Προσπάθησα να περιγράψω λίγο έτσι, θα μας τα πείτε όμως εσείς αναλυτικότερα, το τι ακριβώς θα γίνει σήμερα και ποιες είναι οι προσπάθειες που κάνετε και εσείς που φιλοξενείτε το τμήμα αυτό το σημαντικό στον Άγιο Νικόλα για την αναβάθμισή του. Παρακαλώ.
1: Σήμερα θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού, και αυτό αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για το Δήμο Αγίου Νικολάου, ναι, και συνολικά για την τουριστική εκπαίδευση, θεωρώ. Γιατί δημιουργείται έτσι ένα κοινά συμφωνημένο πλαίσιο που στόχο έχει την ανέγερση νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων για την ανώτερη σχολή τουριστικής εκπαίδευσης Κρήτης. Και αυτό γίνεται δηλώνουμε με αυτό το μνημόνιο την πρόθεση παραχώρησης ενός μεγάλου ακινήτου 15 στρεμμάτων, που γυρνιάζει με έναν άλλον με τις εγκαταστάσεις που έχουμε πάλι ως Δήμος παραχωρήσει για το ΕΛΜΕΠΑ, ναι, που λειτουργεί στην περιοχή. Και ταυτόχρονα υπάρχει και χώρος που έχει παραχωρηθεί για την ανέγερση φοιτητικών εστιών. Έτσι με αυτόν τον τρόπο αναλαμβάνει και το Υπουργείο Τουρισμού μια δέσμευση, μια πολιτική δέσμευση σε πρώτη φάση βέβαια, αλλά είναι μια δέσμευση η οποία δεν είχε ξαναεκφραστεί στο παρελθόν, ότι θα συμβάλλει μαζί με το Δήμο Αγίου Νικολάου, θα εργαστούν από κοινού για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης για να μπορέσει να γίνει αυτό, να γίνουν αυτές οι νέες εγκαταστάσεις. Εμείς από την πλευρά μας δεν νομοθετούμε ως Δήμος ή δεν έχουμε την αρμοδιότητα να κάνουμε κινήσεις νομοθετικής αναβάθμισης μιας σχολής ή ακαδημαϊκής της αναβάθμισης, όμως μπορούμε να υποστηρίξουμε με τα δικά μας μέσα αυτό που θα είναι η βάση της αναβάθμισης. Έτσι λοιπόν οι νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα έχουν το απολύτως σύγχρονο τρόπο ανάπτυξης μιας τέτοιας μονάδας, μιας τέτοιας εκπαιδευτικής μονάδας, είναι αυτό το που μπορούμε από την πλευρά μας να κάνουμε, και αυτό κάνουμε.
0: Άρα, Δήμαρχε, ουσιαστικά είναι ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων σήμερα η υπογραφή του μνημονίου, και σχεδιάζεται και η επόμενη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς θα προχωρήσει όλος ο σχεδιασμός και όλο το έργο αυτό.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Κοιτάξτε, για να μπει ένα δημόσιο, ναι, μεγάλο έργο, να φτάσει στο σημείο της εκτέλεσης, ξεκινάει από κάπου. Ξεκινάει πρώτα απ' όλα από τη διαθέσιμη έκταση, από το σχέδιο, το όραμα πρώτα απ' όλα, το οποίο εάν γίνει και αποδεκτό από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα, προκειμένου του Υπουργείου, είναι σαν να μπαίνει το νερό στα βλάκια, ας το πούμε, και έτσι προχωράμε μπροστά. Και όταν υπάρχει μια τέτοια δέσμευση, αλλά ταυτόχρονα και μια μελετητική ορίμανση αυτού του σχεδίου, τότε, αφού οριμάσουν τα πράγματα, μπορεί να αναζητήσει και με πολύ καλή προοπτική και τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Δεν είναι, δηλαδή, αυτή είναι η ροή των πραγμάτων. Κάναμε λοιπόν, έκλεισε ένας κύκλος αρχικός και τώρα ανοίγει ένας καινούριος κύκλος, ο οποίος είναι πορείας προς μια υλοποίηση αυτού του σχεδίου.
0: Ναι. Άρα με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει ο Δήμος Αγίου Νικολάου ότι θέλει, όντως θέλει μια ισχυρή σύγχρονη ΑΣΤΕΚ, μια αναβαθμιζόμενη ΑΣΤΕΚ υψηλού επίπεδου με σπουδές και περισσότερες προοπτικές βέβαια για τους αποφύτες.
1: Έχει αποδείξει ο Δήμος Αγίου Νικολάου ότι αυτό θέλει για την ΑΣΤΕΚ, καθώς τη φιλοξενία από το 1995 της έχει προσφέρει τις εγκαταστάσεις, τα κτίρια στα οποία

0: από τη συγκεκριμένη σχολεία, απορροφούνται κατά σχεδόν όλοι από την τουριστική αγορά, είναι στελέχοι που έχουν υψηλή ποιότητα στη δουλειά τους. Θεωρούμε ότι είναι συμφασμένοι με το τόπο μας και ταιριάζει και με το τόπο μας λόγω του τουριστικού αυτού αντικειμένου.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα πρέπει, εσείς κάνετε την προσπάθεια τη δική σας από την πλευρά του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Δημοτικής Αρχής και το Υπουργείο Τουρισμού επίσης το ίδιο, αλλά θα πρέπει να δούμε ανάλογες ενέργειες και από το Υπουργείο Παιδείας, διότι τους προηγούμενους μήνες που είχαμε αυτή την, εγώ τη λέω, υποβάθμιση, τριετή σπουδές δηλαδή, και μετά το δικαίωμα να φοιτήσεις σε πανεπιστήμιο για να πάρεις το πτυχίο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, νομίζω τώρα ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει, Δήμαρχε. Δηλαδή, δεν ξέρω η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη αν σήμερα πει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω ότι είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Η αναβάθμιση δηλαδή ουσιαστικά των σπουδών. Πέρα από τα
0: ακαδημαϊκά και όλα αυτά. Θεωρώ ότι όντως πρέπει να γίνει μια κίνηση και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Και σε κάθε περίπτωση, αν επιλέγουν το σύστημα της, των κατακτηρίων, θα έπρεπε να ήταν πολύ ευνοϊκό και όχι απλά να εισάγεσαι σε μια σχολή. Θα έπρεπε να αναγνωρίζεται πάρα πολύ μεγάλο όγκο μαθημάτων, ώστε να είναι κάτι πολύ σύντομο και εύκολο, πώς κάνεις ένα μεταπτυχιακό, ας πούμε, να το πω έτσι πολύ, ένα χρόνο ας πούμε, και μετά να το παίρνεις, όχι να τώρα τους δίνουν τη δυνατότητα απλά να εισαχθούν με κάποια ελάχιστα μαθήματα και είναι στην ουσία σαν να ξανακάνουν μια σχολή από την αρχή, έτσι. Θεωρώ ότι πράγματι πρέπει να υπάρξει μια κίνηση αναβάθμισης, συνέργειες μπορούν να συμβούν. Το ότι ο χώρος τον οποίο εμείς προσφέρουμε για την ανέγερση των νέων καταστάσεων είναι ότι είναι δίπλα στο ΕΛΜΕΠΑ, έχει και ένα συμβολισμό. Και χωρικά, δηλαδή είμαστε κοντά, μπορούμε να είμαστε και με άλλους τρόπους, να υπάρχει μια συνέργεια η οποία να ευνοήσει αυτή την αναβάθμιση που λέγαμε πριν.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει προσθέσει στο σχεδιασμό και δρομολόγια για φοιτητές, κύριε Μενεγάκη, για
0: πείτε μας έχει, έχει χρηματοδοτήσει, έχει ενισχύσει οικονομικά δρομολόγια που βγαίνουν προς τα εκεί με το να μπορούν να παίρνουν μια έκπτωση, μεγάλη έκπτωση, κάρτες απεριορίστων διαδρομών. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχει ενισχύσει τη δυνατότητα φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν τις κοινωνίες.
1: Και αυτό επίσης πολύ σημαντικό. Τι ώρα είναι η υπογραφή της σύμβασης του
0: Μιλανίου? Είναι 12 η ώρα η σύμβαση αυτή και θα γίνει στο χώρο εκδηλώσεων του τμήματος του ΕΛΜΕΠΑ.
1: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, μια γενική εικόνα, τι γίνεται στον Άγιο Νικόλαο αυτή την περίοδο? Φαντάζομαι πως και σε άλλες περιοχές πλούσιες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, έτσι, η εξωστρέφεια στον Άγιο Νικόλαο σε ένα όμορφο τόπο που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, νομίζω ότι ενισχύει αυτή την εξωστρέφεια τώρα το καλοκαίρι. Πώς είναι τα πράγματα στον Άγιο Νικόλαο?
0: Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει η σεζόν, νομίζω δυναμικά. Παρατηρείται μία μείωση στους παρεπιδημούντες, δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και φεύγουν για μια μέρα, τους εκδρομείς, ας το πούμε έτσι. Διότι με τα έργα που γίνονται στον βόρειο δικό άξονα, ειδικά στο κομμάτι το δικό μας, δυσκολεύει κάπως την πρόσβαση. Εντάξει, λογικά, αναμενόμενα μπορεί να πει κανείς, αλλά αυτό έχει κάνει αισθητή έτσι, αυτή την μείωση. Προχωράμε, η σεζόν είναι περίπου λίγο στη μέση, ας το πούμε, περίπου. Γιατί τώρα ο Σεπτέμβριος είναι δυναμικά ένας γεμάτος μήνας, όπως είναι και ο Αύγουστος. Πιστεύω λοιπόν ότι και από εδώ και πέρα θα...
1: Εσείς τι μαθαίνετε για το κομμάτι αυτό? Γιατί ακούμε από την κυβέρνηση ότι τα 10 πρώτα χιλιόμετρα θα δοθούν μέσα στο καλοκαίρι, ενδεχομένως μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Φαίνεται αυτή η εικόνα να συμβαδίζει με τις δηλώσεις αυτές, κύριε?

0: Δημαρχέ. Δηλαδή,
1: στο κομμάτι ναι. του Αγίου Νικολάου Νεάπολης φαίνεται ότι μπορεί να είναι εφικτό να παραδοθεί ένα κομμάτι. Γενικά όλο το έργο έχει πάρει μια παράταση. Όμως το συγκεκριμένο κομμάτι είναι εφικτό μας το καλοκαίρι να δοθεί από ό,τι φαίνεται από τα έργα που βλέπουμε καθημερινά.
0: Ναι, να προλάβουμε τουλάχιστον την υπόλοιπη σεζόν. Γιατί αν δοθεί αρχές Αυγούστου, τα μέσα Αυγούστου, έχουμε περιθώριο ακόμα. Έχουμε πολύ περιθώριο.
1: Το ελπίζουμε, ευχόμαστε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο.
1: Να είστε καλημέρα, καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκη.gr.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Όρια προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
9: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει. Θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε πολλά θέματα. Καταρχάς, έχουμε την μεγάλη συνάντηση φορέων της Κρήτης στο Ρέθυμνο σήμερα για το κτηματολόγιο, την κτηματογράφηση και τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει. Έχουμε τα ζητήματα, κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν τη λειτουργία των πολεοδομιών της Ανατολικής Κρήτης. Γι' αυτό είναι και χθες έγινε μια σύσκεψη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Είναι μια διαχείριση κρίσιμων θεμάτων που έχει επιπτώσεις όμως στους πολίτες, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά τα θέματα. Τους μηχανικούς, τις πολεοδομίες, τους νόμους που έχουν θεσπιστεί και έχουν ψηφιστεί και είναι αντικρουόμενοι ο ένας με τον άλλο. Δηλαδή υπάρχει μια ασάφεια πάνω σε ορισμένα ζητήματα, αλλά όλα αυτά επηρεάζουν τους πολίτες. Ο τελικός αποδέκτης αυτών των προβλημάτων, κυρίες και κύριοι, είναι ο πολίτης, και αυτό θα πρέπει από την κυβέρνηση να το καταλάβουν και να δώσουν λύσεις εκεί που απαιτείται να δοθούν λύσεις. Κύριε Ταβερναράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Όντως, τα θέματα είναι πάρα πολλά. Τα έχουμε συζητήσει κατά καιρούς και τα προβλήματα τα οποία αναδεικνύονται. Όντως, υπάρχει μια συνάντηση καταρχήν σήμερα με το θέμα του κτηματολογίου, της κτηματογράφησης.
0: Ναι.
1: Αλλά και γενικότερα τη λειτουργία του κτηματολογίου σε ολόκληρη την Κρήτη. Γίνεται σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους των περιφερειακών ενωτήτων. Να σας πω ότι σε όλο αυτό εμπλέκονται και από άποψη ειδικοτήτων και οι δικηγόροι. Είμαστε έχουν μια σημαντική συμβολή σε όλο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι για να αποδείξει κάποιος πολίτης τα εμπράγματα δικαιώματά του, εάν δεν έχει κατοχυρώσει, δεν έχει κάνει συμβόλαια, αντιλαμβάνεστε ότι οι δικηγόροι είναι σε μια διαδικασία
0: αναγνωριστικής
1: αγωγής κλπ.
0: Να σας πω όμως κάτι πάνω σε αυτό, κύριε Ταβερνάκη. Εγώ απορώ με το εξής. Ακόμα και σε περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και πάει ένας πολίτης να κάνει μια μεταβίβαση, μια γονική παροχή, μια αγοραπολισία, εν πάση περιπτώσει, και διαπιστώνει ότι υπάρχει ένα πρόδειλο σφάλμα και παρουσιάζει, έχει καταθέσει στο κτηματολόγιο τα συμβόλαιά του, όλα. Και ξαφνικά διαπιστώνει, παίρνοντας το κτηματογραφικό απόσπασμα, ότι δεν είναι έτσι όπως τα είχε δηλώσει. Γιατί θα πρέπει ο πολίτης να ταλαιπωρεί, ακόμα και στο πιο απλό, δηλαδή δεν ήταν δικό του λάθος, ήταν λάθος του ανθρώπου ο οποίος πέρασε τα στοιχεία μέσα. Γιατί να πληρώνει ο πολίτης 250 ευρώ στο δικηγόρο, δηλαδή τα απλά πράγματα δεν μπορούμε να τα λύσουμε.
1: Δυστυχώς έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε πει ότι δεν πρέπει να ταλαιπωρείται ο πολίτης, και δεν πρέπει να ταλαιπωρείται ο πολίτης όταν ψηφιοποιούμε, τουλάχιστον αυτό διακηρύσουμε και λέμε ότι πάμε σε μια ψηφιοποίηση του κράτους. Η ψηφιοποίηση του κράτους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη γραφειοκρατία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μειώνει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τον πολίτη και όποιες ενέργειες κάνει ο πολίτης, είτε αυτές εν προκειμένου μιας αγοραπολισίας, μιας μεταβίβασης

0: ενός ακινήτου, μιας γονικής παροχής, και όμως βρίσκεται σε μια διαδικασία και μάλιστα σε μια υπηρεσία η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Όταν αυτό που λέτε, την περίπτωση στην οποία μου αναφέρετε, ότι αν κάποιος πάει να διαπιστώσει, να κάνει μια μεταβίβαση ενός ακινήτου, είτε αγοραπολισία είτε γονική παροχή, και διαπιστώσει ότι υπάρχει λάθος, θα πρέπει να κάνει χωρική μεταβολή. Χωρική μεταβολή, δηλαδή να αλλάξει δηλαδή τα όρια, να το πω απλά, ή να διορθώσει τα όρια του, ή μικροδιορθώσεις που πρέπει να γίνουν βάσει του τοπογραφικού του οποίου θα γίνει η πράξη, όποια είναι αυτή. Περνάει πάνω από 1 ή 1,5 χρόνος για να γίνει. Αντίστοιχα, διότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, διότι δεν ελέγχονται, δεν υπάρχει κόσμος να το δει, είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Το ίδιο συμβαίνει ακόμη και σε μια απλή, με ένα συμβόλαιο το οποίο παλαιότερα πηγαίναμε, και ξέρετε, αν θυμάστε, κάναμε τη μεταγραφή στη μερίδα μας, έτσι. Νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν όλοι. Όταν γίνει μια αγοραπολισία, γίνεται μια μεταγραφή στη μερίδα του καθενός ιδιοκτήτη. Αυτό που έπαιρνε μια ώρα, δύο ώρες ενός δικηγόρου να πάει στο υποθηκό φυλάκιο να το κάνει, μια και έχει μεταφερθεί και το υποθηκό φυλάκιο στο χρηματολόγιο.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να κάνει και 1 χρόνο, έχω ακούσει και 1,5 χρόνο, για να γίνει αυτή η πράξη. Αντιλαμβάνεστε τι προβλήματα δημιουργούν στους πολίτες, τι άγχος δημιουργεί στους πολίτες, και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν δικαιούται αυτή η πολιτεία να βάζει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, μου γράφει ένας φίλος ακροατής.
0: Το 2026 να βάζει τον πολίτη σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Ακούστε τώρα, μου γράφει ένας φίλος ακροατής στο Messenger. Μας έκαναν λάθος, λέει, σε ένα κομμάτι με 6 ελιές και πληρώσαμε 90 ευρώ για να κάνουμε ένορκη. Δηλαδή, εντάξει, μπάνε τον κόσμο τώρα σε μια περιπέτεια και δικαστική πολλές φορές.
0: Μια ένορκη βεβαίως, ή μια διαδικασία μετά, πιθανόν να μπορέσει να αποδειχθεί μια εκκλησία ή όχι. Όλο αυτό δυστυχώς είναι βέβαια μια διαδικασία, έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι το χρηματολόγιο εν τέλει, τελικά, μετά όποια του προβλήματα, τελικά θα είναι τα επόμενα χρόνια, όταν και εφόσον φυσικά δεν θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, θα είναι ένα εργαλείο αναπτυξιακό. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Προς το παρόν δεν είναι αναπτυξιακό όμως με αυτές τις καθυστερήσεις.
0: Είναι αντιαναπτυξιακό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δεδομένο.
1: Όπως και οι δασικοί χάρτες, έτσι, που δεν έχουν εξεταστεί χιλιάδες ενστάσεις.
0: Αυτά είναι συναφή, κύριε Βαρδάκη. Αυτά είναι συναφή. Οι ιδιοκτήτες ταλαιπωρούνται διότι πάνε και βρίσκουν ότι ένα χωράφι το οποίο το καλλιεργούσε ο παππούς τους ή ο προπάππους τους, ένα τμήμα του είναι δασικό, γιατί έχει ένα δέντρο το οποίο είναι παλιό ή έχει κάποιο στοιχείο δασικό. Αυτά τα γνωρίζουν οι γεωπόνοι. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνει σε μια διαδικασία, διότι δεν μπορεί να το μεταβάσει ή μπορεί να χάσει ακόμη και την αρτιότητά του, έτσι. Την οικοδομήσιμότητά του, εάν και εφόσον είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Όλα αυτά είναι ταλαιπωρίες και είναι πράγματα τα οποία τα βρίσκουν πολλά μπροστά οι πολίτες καθημερινά. Γι' αυτό και έγινε. Θα γίνει και η σημερινή συνάντηση, να μπορέσουμε να συντονιστούμε, αν μη τι άλλο, να ενημερώσουμε τους βουλευτές, να ενημερώσουμε την πολιτεία, να μπορέσουμε τοπικούς φορείς, ώστε να πάμε συντονισμένα σε μια διαδικασία, για να μην αυτά τα πράγματα να λυθούν, είτε με οποιοδήποτε νομοθετικές ρυθμίσεις έχουμε ζητήσει κατά καιρούς, είτε με οποιοδήποτε απλοποίηση των διαδικασιών, ακόμη και μια αναβολή που έχουμε ζητήσει, κύριε Βαρδάκη, για τη χρηματογράφηση, η οποία λύγει στις 27 του μήνα και που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η χρηματογράφηση έχει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Φυσικά.
0: Το έχουμε ξαναπεί και η συγκεκριμένη είναι από αυτές που είναι οι πιο προβληματικές που έχουμε συναντήσει ως τεχνικό επιμελητήριο. Με λάθη στις ιδιοκτησίες, με λάθη στα ονόματα, με λάθη στα όρια των ιδιοκτησιών, με λάθη μάλιστα σε σχέση με τους δασικούς χάρτες όπου έχουν βάλει πολλά ακίνητα τα οποία είναι στο δημόσιο, θα χαθούν περιουσίες πραγματικά στις περιοχές αυτές που συζητάμε τώρα, που είναι στην πρώτη ανάρτηση, όπου είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου, τα περίχωρα του Δήμου Ηρακλείου και ο Δήμος Χερσονήσου. Πραγματικά είναι τραγική κατάσταση αυτή και έχει την απόλυτη ευθύνη, και οφείλω να το πω αυτό, ο ανάδοχος, όπως έκανε αυτή τη διαδικασία και
1: που εγώ να ρωτήσω κάτι.
0: Την ανάρτηση, αυτό το πράγμα.
1: Ξέρουνε στα αρμόδια υπουργεία, δεν ξέρω ποιο είναι το ψηφιακής διακυβέρνησης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ξέρουνε όλοι, ξέρουνε, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν λοιπόν ότι στην Κρήτη υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Από αυτά που συζητάμε, από τις πολεοδομίες, από τους δασικούς χάρτες, γιατί δεν μεριμνούν να δούνε τι θα κάνουν για να αν βγαίνουν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, με μια νομοθετική ρύθμιση που θα περιλαμβάνει ορισμένες διατάξεις, θα μπορούσαν να απλοποιηθούν ορισμένα πράγματα, κύριε Ταβερναράκη, να δοθούν οι κατάλληλες παρατάσεις προκειμένου να διευθετηθούν τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με τις περιουσίες των πολιτών. Γιατί υπάρχει αυτή η αδιαφορία, δεν καταλαβαίνω. Και επίσης πάρα πολλές ερωτήσεις βουλευτών που έχουν αναδείξει το θέμα. Αυτά.
0: Και χθες που κάναμε τη συνάντηση στην αποκεντρωμένη με ένα άλλο θέμα, βέβαια,
1: ναι.
0: το επίμαχο θέμα.
1: Θα το πούμε και αυτό. Θα το πούμε.
0: Με τις πολεοδομίες και λοιπά. Συζητήσαμε και για αυτό το πρόβλημα έστω επιφανειακά.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα διαπιστώσαμε, γιατί ήταν και βουλευτές και από το ΡΑΣΥΡ, ήταν η κυρία Σπυριδάκη και από εδώ ήταν.
1: Η οποία το έχει αναδείξει πολλές φορές το θέμα αυτό και το...
0: Ναι, ναι, η οποία το έχει αναδείξει πάρα πολλές φορές με πολλά προβλήματα στη θητεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στο Λασίθι και ιδιαίτερα στη θητεία, αλλά και σε όλο το περιφερειακό του Λασίθιου. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε τέτοιες διαπιστώσεις από κυβερνητικούς και μη βουλευτές, και παρόλα αυτά δεν γίνεται το πρόβλημα, γιατί δεν αναλαμβάνεται η πολιτική ευθύνη και να δοθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες και αντίστοιχες οδηγίες. Βήμα-βήμα, κάθε πρόβλημα που συναντάμε βρίσκουμε τείχο.
1: Ναι.
0: Ενώ υπάρχει μια καλή προαίρεση, τουλάχιστον έτσι διαφαίνεται. Τουλάχιστον με αυτούς που έχουμε επαφή, είτε αυτοί είναι τοπικοί φορείς, είτε αυτοί είναι βουλευτές. Στη συνέχεια, κάπου υπάρχει ένας τείχος, κάπου υπάρχει ένας υπουργός, υπάρχει ένας πειρασιακός παράγοντας, δεν ξέρω τι υπάρχει, το οποίο σταματάει οτιδήποτε και δεν γίνεται, δεν προχωράει τίποτα απολύτως. Όποιο θέμα και να πιάσουμε, κύριε Βαρδάκη, έχουμε καθίσει, το έχουμε συζητήσει μαζί. Και σας έχουμε πει ότι αυτή είναι η λύση, αυτό πρέπει να προχωρήσουμε, αυτό πρέπει να γίνει, διότι αν δεν γίνει αυτό δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα.
1: Ωραία. Αυτό θα μπορούσε να είχαν λύσει πολλά
0: πόσες
1: προβλήματα.
0: Πόσες φορές, κύριε Βαρδάκη, έχουμε πει για την κατηγορία 5 των αφαιρέτων.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές έχουμε βγει μαζί.
1: Ναι,
0: πόσες φορές έχουν πει οι βουλευτές και έχουν γίνει επερωτήσεις. Προβλήματα και τι παρενέργειες δημιουργούνται στη μεταβίβαση των ακινήτων, στην καταγραφή των ακινήτων, στην όποια διαδικασία ή δικαιοπραξία που θέλει να κάνει κάποιος ο οποίος έχει ένα τμήμα αφαιρέτου το οποίο είναι κατηγορία 5 και δεν έχει ανοίξει από το 2022 που έκλεισε.
1: Πάμε
0: και
1: σε
0: δεν
1: ένα...
0: υπάρχει περίπτωση να ανοίξει.
1: Πάμε σε ένα φίλο ακροατή.
0: Θέλω να σας πω, σας δίνω παραδείγματα παρεμβάτων σημαντικών που
1: Σωστό.
0: Έχουμε κάνει.
1: Αλλά δεν έχετε εισακουστεί και υποτίθεται ότι είστε ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, έτσι. Λοιπόν, αλλά πάμε...
0: Ακούστε, ανταπόκριση από κυβερνητικά και μη στελέχη,
1: ναι.
0: από βουλευτές, έχουμε. Λένε, έχετε δίκιο. Ωραία, θα κάνουμε επερώτηση. Γίνεται επερώτηση. Παρακάτω.
1: Αυτό λέμε, ότι δεν είναι μετά, υπάρχει μια απάντηση στη Βουλή και τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα φίλο ακροατή, μην τον αφήσουμε να περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Κύριε Βαρδάκη, ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα.
1: Ναι.
2: Διότι παρακολουθώ τις εκπομπές σας σχετικά με το κτηματολόγιο
1: ναι.
2: και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν έχετε δώσει το ανάλογο βάρος που δίνετε τώρα στο κτηματολόγιο στις περιοχές που δεν έχουν κλείσει. Διότι είναι σοβαρότερα προβλήματα στις περιοχές που έχουν κλείσει το κτηματολόγιο.
1: Το είπα αυτό. Ακούστε, όχι, συγγνώμη, το είπα και είπα συγκεκριμένα στο Λασίθι που έχει κλείσει το κτηματολόγιο.
2: Και
1: στο Δήμο Βιάννου
2: κλπ. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι. Τώρα που πριν κλείσουν τα κτηματολόγια σε άλλες περιοχές, επειδή έχει γίνει ένας δώρος και συζητήσεις και ξανά συζητήσεις για το θέμα, προσέχουν περισσότερο, άρα λοιπόν τα προβλήματα λιγότερα. Τα μεγάλα προβλήματα είναι στους Δήμους που έχει κλείσει το κτηματολόγιο.
1: Ναι. Ναι. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, ότι υπάρχουν περιπτώσεις σε περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, που πάει να κάνει ο άλλος μια μεταβίβαση, μια γονική παροχή και διαπιστώνει τα σφάλματα. Αυτά για να διορθωθούν θέλει ολόκληρη ιστορία. Αυτό είπα προηγουμένως. Έχετε δίκιο σε αυτό. Φυσικά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Πάμε σε άλλο ακροατή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παρακαλώ.
3: Θέλω, έχω δύο ερωτήματα προς τον καλεσμένο σας, αν είναι εύκολο να απαντηθούν.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
3: Σε ένα αστικό ακίνητο στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Γάζι συγκεκριμένα,
1: ναι.
3: Επειδή ήταν εξαδιαιρέτου 3 χρόνια τώρα, προσπαθήσαμε και κάναμε την ανεξαρτητοποίηση.
1: Ναι.
3: Έχουμε καταθέσει εδώ και 10 μήνες περίπου την δικαστική, τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών και τη μεταγραφή της στο υποθηκοφυλάκιο τότε. Δεν έχει περαστεί όμως την ανάρτηση αυτή ακόμα. Τι μπορεί να συμβαίνει. Ναι.

0: Κύριε Ταβερνάκη.
1: Καταθέσατε κανονικά στο χρηματολόγιο, στην κινηματογράφηση τώρα που ήταν σε εξέλιξη, υποθέτω πως ναι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι το μοναδικό που έχω ξανακούσει αντίστοιχη περίπτωση που δεν έχουν περαστεί τα στοιχεία τα οποία όπως κατατέθηκαν τότε με τους πολίτες. Υποθέτω ότι καταθέσατε και αντίστοιχο τοπογραφικό, αλλά και τη γεωπραξία την οποία κάνατε έτσι και τη δικαστική απόφαση την οποία κάνατε. Έχετε.
2: Προφανώς.
1: Δεν είναι η πρώτη. Θα ξανακάνετε ένσταση μέσα στις 27 του μήνα και θα καταθέσετε ξανά τα ίδια χαρτιά.
2: Πείτε μου κάτι άλλο. Άκουσα ότι ναι. Θα πρέπει να πάρω και το τελικό χαρτί, το εγκριτικό από την περιφέρεια να το καταθέσω. Εν τω μεταξύ, τώρα και 4 μήνες από την περιφέρεια δεν μας το εκδίδουν. Είναι
1: άρα,
2: έτσι ή
1: όχι. Άρα καλώς δεν σας το περάσατε. Δεν είχατε την τελική έγκριση λοιπόν.
2: Μάλιστα. Είχα καταθέσει μόνο την πράξη συμβιβασμού.
1: Είδατε λοιπόν.
0: Υπήρχε μια εκκρεμότητα.
1: Είχατε λοιπόν έλλειψη χαρτί και πιθανόν να έλειψε και το Ε9. Ή το είχατε περάσει το Ε9 σας, σωστά.
2: Το είχα περάσει το Ε9, ναι.
1: Ωραία. Λέω, ψάχνω να βρω τι μπορεί να ήταν. Άρα από τη στιγμή που δεν είχατε την τελική έγκριση, γι' αυτό δεν σας το περάσατε.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνετε λοιπόν...
2: Καθυστερεί η περιφέρεια και αυτοί 4 μήνες τώρα να μας δώσει, ρε παιδί μου, το χαρτί αυτό.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Είναι... Αυτό που λέμε, κύριε Βαρδάκη, ναι. Κύριε Βαρδάκη, πολλοί ιδιοκτήτες βρίσκονται σε νομικές ή διοικητικές διαδικασίες,
0: ναι.
1: Ώστε να αποδείξουν τα εμπράγματα δικαιώματα.
0: Γι' αυτό πρέπει να δοθεί παράταση. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι μέχρι 27.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να σωθούν όλοι, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι μπορεί να ξεκινήσει και σήμερα. Να διαπιστώσουν ότι ξέρεις ότι λείπει κάποιο χαρτί ή λείπει οτιδήποτε. Ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Βαρδάκη, ότι αυτή τη στιγμή έχουν παραλείψανε την προανάρτηση, το λέω και το ξαναλέω αυτό, στις συγκεκριμένες περιοχές,
0: ναι.
1: Παραλείψανε το στάδιο της προανάρτησης όπως λέει ο νόμος και πήγανε απευθείας στην πρώτη ανάρτηση.
0: Αυτό είναι το θέμα, ναι. Βέβαια, έχετε απόλυτο
1: είναι
0: δίκιο.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει και νομική αυτή, γι' αυτό γίνεται και εσύ.
0: Ναι, αλλά παρά το γεγονός ότι δεν έγινε προανάρτηση, δεν θέλουν να δώσουν την παράταση. Αυτό δεν είναι άδικο. Και ενδεχομένως παράνομο.
1: Να δείξουμε το χρηματολόγιο. Ναι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι.
2: Και ένα δεύτερο ερώτημα.
0: Παρακαλώ, λίγο σύντομα.
2: Ναι, σε ένα αγροτικό ακίνητο τώρα στην περιοχή του πρώην Δήμου Γοργολαΐνη, που είναι στην ανάρτηση αυτή, ενώ έχω καταθέσει συμβόλαια τοπογραφικά κανονικά, έχουν αφαιρέσει το δρόμο που είναι μπροστά από το ακίνητο και το δρόμο τον έχουν ενσωματώσει στο ακίνητό μου. Τι πρέπει να κάνω?
1: Πάλι ένσταση. Είναι δρόμος ο οποίος μπορεί τώρα να ήταν αγροτικός ο δρόμος, ο οποίος δεν προηφίσανε το 23 και πιθανόν να μην τον έχουν περάσει, αλλά ήταν υποχρεωμένοι να τον περάσουν. Είναι δρόμος ο οποίος έχει τεθεί σε κοινή χρήση, απλά.
2: Εξυπηρετεί άλλους 5 ιδιοκτήτες παρακάτω από μένα και μετά είναι τυφλός. Είναι αγροτικός δρόμος.
1: Και όλο τον έχουν καταργήσει όλο ή μόνο το δικό σου κομμάτι?
2: Από το ακίνητό μου και κάτω, το συγκεκριμένο κομμάτι που εφάπτεται στο ακίνητό μου, το δρόμο τον έχουν ενσωματώσει στο δικό μου ακίνητο.
1: Θα κάνετε μια ένσταση ξανά εκεί, γιατί θα τον πιούσουν το δρόμο.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ευχαριστήσουμε τον ακροατή. Πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Θα ακούσουμε διαφημίσεις, κύριε Ταβερνάκη, και επιστρέφουμε αμέσως στην εκπομπή.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας όπως είναι φυσικό. Οπότε ασχολούμαστε με το κτηματολόγιο, με δασικούς χάρτες, με πολεοδομίες. Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα από φίλους ακροατές για διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν. Και αυτό που κάνει εντύπωση, κύριε Ταβερναράκη, είναι το εξής. Τόσα λεφτά που δίνουμε στο κτηματολόγιο, όλοι οι πολίτες, για το ένα, για το άλλο, παράβολα αυτά. Πού πάνε αυτά τα χρήματα, ρωτάει ένας φίλος ακροατής. Δηλαδή, με όλα αυτά τα χρήματα δεν έπρεπε να ενισχυθεί με πολύ περισσότερο προσωπικό το κτηματολόγιο ώστε να διευθετήσει αυτά τα προβλήματα? Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση. Πρέπει να είναι πολλά εκατομμύρια, κύριε Ταβερναράκη. Πάρα πολλά εκατομμύρια.
1: Δεν γνωρίζω πόσα χρήματα είναι. Σίγουρα το να κάνει ένα κτηματολόγιο σε ολόκληρη τη χώρα, εάν δεν ήταν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία κάποια εξ αυτών χάθηκαν βέβαια τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψη, γι' αυτό και προσπαθούν να κλείσουν τη χρηματογράφηση την τελευταία που γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα, που είναι αυτή που συζητάμε εδώ στην Κρήτη. Μια και κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψη, όπως γνωρίζετε. Δόθηκαν πολλά κρατικά χρήματα για όλη αυτή την διαδικασία, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε έσοδα το κράτος από όλη αυτή τη διαδικασία. Σίγουρο είναι όμως ότι αρκετά χρήματα τα οποία μαζεύτηκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία σε ολόκληρη τη χώρα έχουν δοθεί αυτά για τη συμμετοχή του κράτους
0: σε
1: όλη για αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, να ξέρετε ότι δεν θα σταματήσουμε να πληρώνουμε, έτσι.
0: Βέβαια, δεν θα σταματήσουμε.
1: Θα πληρώνουμε και πολλά χρήματα, μάλιστα, αναλόγως του ακίνητου, αναλόγως στην
0: αξία
1: του ακινήτου. Ναι. Πολλά χρήματα σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία. Αλλά βλέπετε όμως, και φέρετε ένα σχόλιο, σε αυτό την ανταπόκριση των πολιτών, σε αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα μέσα από την εκπομπή σας, κύριε Βαρδάκη.
0: Έχω και άλλες γραμμές.
1: Αυτό που είπατε, ότι εν τέλει όλα αυτά πέφτουν πάνω στις πλάτες των πολιτών.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και μακάρι να απευθυνόμαστε μόνο στους πολίτες, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, είναι σε μια ενεργοποίηση σε αυτή τη διαδικασία. Πόσοι πολίτες θα βρεθούν εξ ταπείνης κάποια στιγμή όταν θα μπουν σε μια διαδικασία, είτε τα παιδιά τους, και να δουν τα λάθη τα οποία διαπιστώνουν?
0: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε σε φίλο ακουρατή. Μην τους αφήσουμε να περιμένουν. Προλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να συζητήσουμε και για τις πολεοδομίες, βέβαια. Είναι μια άλλη ιστορία αυτό.
1: Είναι
0: αλλά...
1: πολύ σοβαρό θέμα και αυτό.
0: Λοιπόν, ακούσουμε όμως ένα ακουρατή ακόμα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
9: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
9: Έχω ένα οικόπεδο στις Πατέλες, μπήκε στο σχέδιο πόλεως και γίνει και πράξη εφαρμογής. Έχω καταθέσει το κτηματολόγιο από το 2021,
0: ναι,
9: όλα τα δικαιολογητικά, από την περιφέρεια όλα. ένα συμπληρωματική αίτηση ήθελε δικηγόρος να καταθέσει και έτσι δίνει καινούριο πρωτόκολλο το 25, δεν την αφήσαν να βάλει τη βεβαίωση μέσα στο φάκελο και τώρα τη δίνει καινούριο πρωτόκολλο, λέει από τώρα, λέει ο φάκελός σας. Εγώ είχα κανονίσει να πουλήσω το οικόπεδο, θα μου πάρει η τράπεζα το σπίτι μου. Τι μπορώ να κάνω?
0: Ορίστε, δηλαδή... τώρα μια κατάσταση τώρα, κύριε Ταπερναράκη, βλέπετε τώρα τι γίνεται.

0: Γνωρίζω. Δυστυχώς είναι η εμπλοκή των διαφόρων υπηρεσιών, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, και φυσικά εμπλέκουν και άλλες υπηρεσίες και δεν έχετε το χρηματολόγιο. Και πας στο χρηματολόγιο και σου λέει, φέρε μου τις πράξεις που έχεις κάνει, φέρε μου την όποια πράξη έχεις κάνει.
1: Δηλαδή να έχει ο πολίτης μια ανάγκη, ένα πρόβλημα υγείας. Να του πάρουν το σπίτι μας, λέει η ακροάτρια, και να μην μπορεί να πουλήσει το ακίνητό του. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά.
0: Είναι τρομερό.
1: Τι να πω.
0: Εγώ ελπιστώ ότι όλα αυτά τα προβλήματα, αν μη τι άλλο, όταν και εφόσον ολοκληρωθεί με όποια σας είπα προβλήματα το χρηματολόγιο, υποτίθεται ότι ο στόχος είναι να γίνονται πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται το ψηφιακό κράτος. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερη γραφειοκρατία. Έχουμε πάρα πολλές πλατφόρμες σε πολλά θέματα, αλλά έχουμε δυστυχώς περισσότερη γραφειοκρατία.
2: Κύριε Βαρδάκη.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ πάω τακτικά στο χρηματολόγιο και κατευθείαν μου λένε, έχετε ραντεβού? Λέω, όχι, δεν έχω, κάθε Τετάρτη που έχετε το θείο. Έρχεται όμως κάποιος και λέει, είμαι από τον τάδε βουλευτή, είμαι από τον... από τον κύριο Τάδε. Περάστε και μας βγάζουν έξω.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αν γίνεται, είναι απαράδεκτο. Συγγνώμη, είναι απαράδεκτο.
2: Εμένα βγάλαν έξω από το χρηματολόγιο. Εμένα βγάλαν έξω, γι' αυτό σας το λέω. Και αν θέλετε, γιατί λέει ο Τάδε. Και λέει μετά, και λέει το όνομά του υπάλληλος από εκεί, μας βγάζει έξω.
1: Και εσείς δεν έπρεπε να φύγετε όμως, έπρεπε να καθίσετε εκεί ή να καλέσετε την αστυνομία. Να πείτε στην αστυνομία, ελάτε εδώ να δείτε τι γίνεται.
2: Αυτό τι γίνεται εκεί μέσα. Εγώ που πάω τώρα 3 χρόνια, δεν θέλω καυγάδες, γιατί μπορούσα να γίνει και δεν ξέρω κι εγώ τι έτσι μέσα.
1: Ναι. Τι να πω, με αυτά που συμβαίνουν.
2: Αυτά
1: είναι απαράδεκτα πράγματα.
2: Αυτά είναι η αλήθεια. Και τα λέτε εσείς κάθε μέρα πολύ σωστά. Οι βουλευτές μας όμως δεν τα ακούνε, πιστεύω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν τα ακούνε.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάμε σε άλλο. Έπεσε η γραμμή. Κύριε Ταβερναράκη, δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε για τις πολεοδομίες, αλλά νομίζω ότι σε επόμενη εκπομπή, την άλλη εβδομάδα, γιατί και εκεί υπάρχουν σοβαρά θέματα και μετά εκτός σχεδίου και η πολυνομία έχει φέρει μια κατάσταση έτσι αφόρητη, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, η πολιτεία έχει, αν μη τι άλλο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτεθειμένη απέναντι στους πολίτες σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, σε μια περίοδο στην οποία έχουμε ανάγκη την ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο και πόσο μάλλον εδώ στην Κρήτη, και να υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολεοδομίες, πολυνομία 2 και 3 ταχυτήτων. Αυτή τη στιγμή το έχουμε ξαναζητήσει, κύριε Βαρδάκη, τη μία η ΔΟΜ να βγαίνει, αυτό ήταν και, γι' αυτό και γίνει η συνάντηση χθες. Να τη συζητήσουμε αναλυτικά όποτε θέλετε. Διότι γι' αυτό και κλήθηκαν και όλοι οι προϊστάμενοι των ειδών, των υπηρεσιών δόμησης και του Λαφιθίου και του Ηρακλείου, για να βρούμε μια κοινή λογική διαδικασία, την οποία θα τη δημοσιοποιήσουμε και θα τη στείλουμε και στη Βουλή, για να μπορέσει, αν μη τι άλλο, να γίνει μια εγκύκλιος ή μια οδηγία, στην οποία δεν μπορεί να απειλούνται από τη μία οι πολίτες, οι οποίοι έχουν από τη μία να χάνονται ακίνητα και να μην βγαίνουν οικοδομικές άδειες επειδή υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία είναι ad hoc και ισχύει μόνο για το ακίνητο, και αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί από την πολιτεία, και να μην λαμβάνεται υπόψη είτε από τα τοπικά αρχαιολογικά συμβούλια και να ακυρώνονται άδειες, και από την άλλη να είναι εκτεθειμένος ο υπάλληλος, ο οποίος εκδίδει την οικοδομική άδεια, με τη δαμόπλια σπάθεια από πάνω του να το κυνηγήσει οποιοδήποτε ιδιοκτήτη.
1: Σωστά.
0: Διότι δεν του εκδίδει την οικονομική άδεια, επικαλούμενος την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Αυτά δεν συνέβαιναν στο παρελθόν. Δεν ταλαιπώρηταν τόσο πολύ οι πολίτες στο παρελθόν, κύριε Ταβερναράκη. Τώρα τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
0: Συμβαίνει αυτό είναι αλήθεια. Έτσι,
1: και εμείς οικοδομήσαμε, αλλά δεν είδα εγώ τέτοια ταλαιπωρία. Πήγαμε στο χρηματολόγιο, περιμέναμε τότε βέβαια το 2000 τόσο στην Μουρά, το θυμάμαι, αλλά δηλαδή όλες οι υποθέσεις προχωρούσαν.
0: Έκανε δουλειά.
1: Τέλος πάντων, δεν έχω το χρόνο όμως, θα το συζητήσω με την επόμενη εβδομάδα. Δεν το αφήνω το θέμα, γιατί είναι εξίσου σοβαρό.
0: Θα λοιπόν, το συζητήσουμε και αναλυτικά όποτε θέλετε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τι να πει κυρίες και κύριοι, κανείς με αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή δεν ευαισθητοποιείται κανένα υπουργείο, κανένας υπουργός για απολύτως τίποτα από όλα αυτά τα προβλήματα που αναδεικνύονται σε καθημερινή βάση. Για να δούμε τώρα η σημερινή σύσκεψη για το χρηματολόγιο στο Ρέθμινο, εάν θα είναι ένας μοχλός ισχυρότατης πίεσης προς τους υπουργούς οι οποίοι είναι στα γραφεία.

0: τους και δεν γνωρίζουν το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Νεκρός εντοπίστηκε ένας 37χρονος στην αυλή του σπιτιού του στον Άγιο Νικόλαο. Ο άνδρας με αυτοσχέδια θηλιά έβαλε τέλος στη ζωή του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν την υπόθεση προκειμένου να αποσαφινιστούν τα αίτια της αυτοκτονίας. Σήμερα, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου πραγματοποιείται η παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας για τα σοβαρά ζητήματα της κτηματογράφησης. Κύριος στόχος, ο συντονισμός δυναμικών κινητοποιήσεων και η χάραξη κοινής γραμμής διεκδικήσεων. Δόθηκε παράταση έως τις 31 Ιουλίου, αντί για 19 του μήνα, για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης λοιπασμάτων. Η απόφαση αυτή σώζει την τελευταία στιγμή τους παραγωγούς στην Ιερά Πέτρα και σε όλη την Κρήτη, δίνοντάς τους τον απαραίτητο χρόνο να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει σήμερα ολόκληρη η Κρήτη, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τοποθετεί το νησί στην κατηγορία 4 για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Δύο νέες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων έργων ίδρυυσης και βιώσιμης διαχείρισης υδάτων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με συνολικό συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 23,8 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα την αποχώρησή του ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκε και ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του κόμματος για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή, όπως είπε σε αυτές, απίφθηνε από το Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, καθώς ανέφερε ότι το Πεκίνο απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων. Στα αθλητικά, ο Βοσνίας επιθετικός Κένναν Κόντρο αναμένεται να αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του Όφη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία. Με αντίπαλο το Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο θα ξεκινήσει ο Όφης στις 23 Αυγούστου το νέο πρωτάθλημα της Super League. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Άρη εκτός, την Κηφισιά στο Ηράκλειο και τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Χρόνια πολλά στο Μαρίνο και στη Μαρίνα που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά ιδιαιτέρως στο δικό μας Μαρίνο που γιορτάζει σήμερα. Είναι ξεχωριστή ημέρα. Είμαστε Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας, της Μεγαλομάρτυρος. Στην καρδιά του καλοκαιριού η γιορτή της Αγίας Μαρίνας είναι μια από τις πιο αγαπημένες για τους Έλληνες και ιδιαίτερα για μας εδώ τους κριτικούς. Πολλές οι εκκλησίες και τα ξοκλήσια προς τιμήν της Αγίας Μαρίνας στην Κρήτη, κάποια όμως ξεχωρίζουν σε δημοφιλία. Χιλιάδες προσκυνητές συγκεντρώνονται από την παραμονή στις πιο γνωστές μονές και εκκλησίες της Αγίας για να τιμήσουν τη μνήμη της. Το πιο διάσημο, να το πω έτσι, σε όλη την Κρήτη σημείο συνάντησης για τους προσκυνηστές της Αγίας Μαρίνας είναι χωρίς αμφιβολία το μόνιμο μοναστήρι στη Βόνη, στον Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Πολλές χιλιάδες κόσμου καταφθάνουν από όλες τις κατευθύνσεις για να προσκυνήσουν στο μοναστήρι, ενώ το πανηγύρι της Βόνης είναι ένα από τα πιο γνωστά της Κρήτης. Πολλοί μάλιστα φτάνουν να προσκυνήσουν πεζοί, περπατώντας πολλά χιλιόμετρα. Ακόμα και από το Ηράκλειο και από άλλες περιοχές πιο μακρίνες είναι, πώς να το πω, το τάμα του καθενός να είναι στην Αγία Μαρίνα και να πάει περπατώντας να τιμήσει την Αγία Μαρίνα. Στο εσωτερικό του μικρού αυτού ναού, στην εικόνα της Αγίας Μαρίνας, την παραφορτωμένη με τα εκατοντάδες ασημένια και χρυσά τάματα, βλέπει ο προσκυνητής και ένα βάζο με ένα μικρό φίδι. Αυτό συνδέεται με ένα από τα πλέον γνωστά και μεγάλα θαύματα που έγιναν από την Αγία Μαρίνα. Μια γυναίκα Ρωμά από τα Μέγαρα που εγκυμονούσε αποφάσισε να κάνει έκτρωση γιατί δεν ήθελε να κρατήσει το παιδί. Η επέμβαση έγινε κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα, όμως στη συνέχεια εκείνη άρχισε να νιώθει αφόρητους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Επισκέφθηκε πολλούς γιατρούς και έκανε πολλές εξετάσεις, αλλά ουδής μπορούσε να διαγνώσει την αιτία του πόνου. Μια μέρα, καταβεβλημένη από το πρόβλημά της, κοιμήθηκε και στον ύπνο της είδε μια νεαρή γυναίκα που της είπε «Εγώ θα σε κάνω καλά, αλλά πρέπει να έρθεις στο νοσοκομείο μου», εντός εισαγωγικών, «στο Ηράκλειο. Με λένε Μαρίνα». Η γυναίκα πράγματι ήρθε στην Κρήτη, κατάλαβε πως η μορφή

που ονειρεύτηκε ήταν η Αγία Μαρίνα και αναζήτησε την εκκλησία της. Πηγαίνοντας στη Βόνη, ο τότε ιερέας της συμβούλευσε να βάλει λίγο από το λάδι που υπήρχε στο καντήλι της Αγίας στο σώμα της για να της περάσουν οι πόνοι. Η γυναίκα πράγματι το έκανε και αμέσως όχι μόνο σταμάτησε ο πόνος, αλλά από μέσα της βγήκε το μικρό φίδι που βλέπουμε σήμερα στο βάζο που είναι δίπλα από το εικόνισμα της Αγίας Μαρίνας. Ήταν λες και απέβαλε μαζί με τον πόνο και την αμαρτία που είχε διαπράξει και λυτρώθηκε. Ένα άλλο πολύ γνωστό στην περιοχή της Μεσαράς προσκύνημα είναι η Αγία Μαρίνα στη Μιαμού της Γόρτινας, πόλος έλξης για πολλούς πιστούς από την ενδοχώρα του Ηρακλείου. Συγκέντρωνε πολύ κόσμο, ιδιαίτερα σε παλιότερες εποχές. Και ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι σίγουρα ο Δήμος με τα περισσότερα προσκυνήματα της Αγίας Μαρίνας, καθώς 3 συνολικά βρίσκονται στην περιοχή και μάλιστα συγκεντρώνουν χιλιάδες πιστούς, καθώς είναι και πολύ κοντά στην πόλη του Ηρακλείου. Σε μικρή απόσταση μεταξύ τους βρίσκονται τα 2 από τα 3 σημεία. Η μία μαλεβιζιώτισσα Αγία Μαρίνα βρίσκεται στο Τσαλικάκι μέσα στον οικισμό, η άλλη είναι το πολύ γνωστό Ξοκλήσι που βρίσκεται ακριβώς στα νότια του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στο ύψος του Γαζίου. Όλοι μας ξέρουμε καλά ότι το βράδυ της παραμονής εκατοντάδες αυτοκίνητα σταθμεύουν πάνω στον εθνικό δρόμο με την τροχέα να προειδοποιεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το ίδιο γίνεται και αυτή την ώρα που είναι σε εξέλιξη πανήγυρης και γι' αυτό θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι οδηγοί που περνούν από το συγκεκριμένο σημείο. Είναι τόσο γνωστή η Αγία Μαρίνα στο Γάζι που οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν ότι το πρώτο κλήτος του ναού είναι αφιερωμένο στον Άγιο Σπυρίδωνα. Η τρίτη Αγία Μαρίνα του Μαλεβιζίου βρίσκεται στην Αγία Πελαγία. Είναι το εκκλησάκι που βρίσκουμε στα δεξιά του δρόμου μέσα στα πεύκα, αποτελεί και αγαπημένο προορισμό για την τέλεση μυστηρίων τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της θέσης του ναού και της υπέροχης θέας από το σημείο. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τη συγκεκριμένη εκκλησία είναι ότι παλιότερα σε πολλές περιπτώσεις αρκετοί μπέρδευαν την Αγία Μαρίνα με την Αγία Πελαγία. Ο λόγος ήταν διπλός. Η καταγωγή και των δύο από Αντιόχεια, αλλά και το όνομα, καθώς Μαρίνα σημαίνει στα λατινικά θαλασσινή, είναι όμως εντελώς διαφορετικές και η μία καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας στη Μικρά Ασία και η άλλη από την Αντιόχεια της Συρίας. Αυτά για τη σημερινή μέρα. Βέβαια έχουμε μπροστά μας και άλλες γιορτές. Αύριο Σάββατο είναι του Αγίου Εμιλιανού. Την Κυριακή 19 Ιουλίου γιορτάζει η Αγία των Μικρασιατών, είναι της Σωσίας Μακρίνης, και βέβαια τη Δευτέρα η μεγάλη γιορτή είναι η μεγάλη γιορτή του προφήτη Ηλία. Θα τα πούμε μέχρι τότε. 16 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Γεναράκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες.

την καλημέρα μας και στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Καλλιθέας εδώ στη γειτονιά μας, που μας έστειλε ο Εφημέριος τη σχετική πρόσκληση για την Ιερά Πανήγυρη του προφήτη Ηλία. Πανηγυρίζει η εκκλησία που βρίσκεται εδώ στην Καλλιθέα Πεδιάδο, στη βιομηχανική περιοχή. Την Κυριακή θα γίνει ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, θα αρχίσει στις 7 το βράδυ, μετά τον Εσπερινό θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο Όρθρος, που θα αρχίσει 7 το πρωί και θα ακολουθήσει η ευλόγηση των Άρτων και η Θεία Λειτουργία. Χρόνια πολλά εδώ στην ενορία της Καλλιθέας, και πάμε εμείς να δούμε το επαιτειολόγιο της ημέρας.

0: Με ρωτάνε εδώ ακροατές που είναι το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Μα στη Βόνη. Θα βάλουν στο χάρτη τον ηλεκτρονικό, ξέρουν τα παιδιά, θα βάλουν Βόνη Μινώα Παιδιάδος και σίγουρα θα τους δείξει τη διαδρομή για να μην μπερδεύονται και να πάνε και από τον κοντινότερο δρόμο. Σαν σήμερα το 1824 η εισήγηση του αρχιγραμματέα της ελληνικής επαναστατικής κυβέρνησης, συνταγματάρχη. Λοιπόν, να ακούσουμε, είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε, αλλά σημαντικός είναι ο λόγος. Πάμε να ακούσουμε έναν επαγγελματία οδηγό που ζήτησε να παρέμβει, φυσικά και θα τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεράκη, οδηγός του Χτέλη είμαι, έρχομαι δρομολόγιος με χαρά.
0: Ναι.
1: Έχω περάσει το παλιό από το λιμάνι δρόμου, μπαίνουμε στο στενό για να βγούμε απέναντι στον Κούλε. Κόβουνε την άσφαλτο σήμερα και έχουν μπλοκάρει όλο το δρόμο.
0: Ναι, εννοείται στην οδό Μητσοτάκη, τον παράγγειλο
1: του...
0: Ναι.
1: Πρέπει να δούμε στον Κούλε απέναντι από το στενό, από τη μια παίρνουν λεωφορεία ορεινά και από την άλλη βγαίνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχει μπλοκάρει κόβουνε την άσφαλτο, τα αυτοκίνητα φτάνε πιο κάτω από το παλιό κυβερφορία, αυτοκίνητα μπλοκαρισμένα εδώ και συνεχίζουν και κόβουν.
0: Δεν μου λέτε, δεν υπάρχει εκεί μια αστυνομική δύναμη, είτε δημοτική είτε τροχέα?
1: Τίποτα. Και να υπήρχε, δεν μπορεί να περάσουν τα αυτοκίνητα, ειδικά το λεωφορείο, γιατί κόβουν τον δρόμο. Τώρα βγαίνουν απέναντι από τον Κούλε τα μηχανήματα να περάσουν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό το χάλι που βρήκανε πρωινή ώρα με κίνηση στο Ηράκλειο,
0: ναι,
1: να κόψουν το δρόμο.
0: Ναι.
1: Το καθαρίζουν οι αυτοί, ναι, καινούριο.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πούμε τώρα, είναι, ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στις καρέκλες, οι οποίοι αποφασίζουν να κάνουν έργα στην πόλη, άλλοι τα είχαν προγραμματίσει πριν, αλλά αυτοί προγραμματίζουν για το πώς θα γίνουν και δεν έχουν την ευαισθησία, τουλάχιστον ο προγραμματισμός να γίνει σε μία ώρα που να μην υπάρχει τόσο μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση. Τι πιο ωραίο το έργο αυτό να γινόταν νυχτερινές ώρες. Μη μας πούνε τώρα πάλι πόσο πρόβλημα είναι. Αυτοί είναι προβληματικοί. Δεν είναι το έργο προβληματικό. Προβληματικοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να γίνουν αυτά τα έργα σε ώρες αιχμής, σε μάλιστα σε δρόμους που έχουν μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση. Δεν είναι προβληματικά τα έργα ούτε οι δρόμοι. Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για αυτά είναι προβληματικοί. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και αν δεν είναι ικανοί να ρυθμίσουν και να κάνουν τα αυτονόητα, θα ήταν μεγάλη προσφορά τους εάν πάνε σπίτια τους και μας αφήσουν στην ησυχία μας. Θα ήταν πολύ μεγάλη προσφορά τους. Σας παρακαλώ. Είναι δυνατόν? Ποιος φαϊνός εγκέφαλος αποφάσισε να κλείσει την οδό Μητσοτάκη 9 και 20 το πρωί? Αυτό σημαίνει ότι είναι άσχετος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει επαφή με την πόλη. Αλλά έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Πάμε ξανά από την αρχή να ακούσουμε το επαιτειολόγιο της ημέρας.

Σαν σήμερα το 1824 με εισήγηση του αρχιγραμματέα της ελληνικής επαναστατικής κυβέρνησης στην Ταγματάρχη Ηρωδίου συγκροτείται τακτικός ελληνικός στρατός. Το 1824

να κηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1913 συνέρχεται στο Βουκουρέστι συνδιάσκεψη των εμπολέμων για τη σύναψη ειρήνης στην οποία παρίσταται ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος. Το 1973 καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες: Λαμία 46,5 βαθμούς Κελσίου, Ελευσίνα 46,4 βαθμοί, Αγχίαλος 46,2 βαθμοί Κελσίου, Τανάγρα 46 βαθμοί Κελσίου, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 βαθμοί Κελσίου. Σαν σήμερα το 1945 ο Ιερός Λόχος εγκαταλείπει την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Το 1960 βυζαντινά κτίρια και μνημεία φέρνει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην Κόρινθο. Το 2015 σαν σήμερα σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται η Λαφαζάνη, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Ήταν οι δύσκολες ημέρες του καλοκαιριού, ήταν η περίοδος της προσαρμογής στην πραγματικότητα. Από την πρώτη φορά αριστερά περνούσαμε στη νέα εποχή αριστεράς. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας. Όμως να σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου έστειλε ο Μάκης, που μου γράφει το εξής: κάντε μία ανακοίνωση στον αέρα όσοι κινούνται με κατεύθυνση προς λιμάνι και ξέρουν το δρόμο. Υπάρχει η οδός Χορτατσών. Μισό λεπτό. Υπάρχει η οδός Χορτατσών. Αν μπούνε, μισό λεπτό γιατί γίνεται ένας πανικός εδώ, αν μπούνε από εκεί βγαίνουν από κάτω στον ΟΤΕ, την οδό Κορονέου, και μπορούν να φτάσουν εύκολα στον προορισμό τους. Έτσι πήγα εγώ απλά και ωραία, αλλά το ξέρω επειδή είμαι επαγγελματίας οδηγός. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Αγαπητέ Μάκη, είναι έτσι που το λες, είναι έτσι που το λες. Γίνεται, μου λένε ότι στο τηλεφωνικό κέντρο γίνεται ένας πανικός γιατί υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στον παραλιακό δρόμο. Αγαπητέ Μάκη, αυτός ο δρόμος που είπες είναι, πώς να το πω, πολύ χρήσιμος, αλλά όταν οδηγείς λεωφορείο, όπως ο Κροατής που μας πήρε προηγουμένως, δεν έχει τη δυνατότητα με το λεωφορείο να περάσει από αυτά τα στενά δρομάκια. Περισσότερα προβλήματα θα δημιουργηθούν παρά θα λυθούν. Εγώ θα έλεγα και θα παρακαλέσω θερμά τους ανθρώπους εκεί που αποφασίζουν στο Δήμο να κάνουν δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι να προγραμματίζουν αυτά τα μεγάλα έργα σε δρόμους που έχουν μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, να το κάνουν νυχτερινές ώρες. Σας παρακαλώ. Αυτό που γίνεται είναι τρελό. Σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις οι άνθρωποι προγραμματίζουν τα έργα το βράδυ. Δηλαδή πηγαίνεις, κοιμάσαι και ξυπνάς το πρωί και βλέπεις ότι ο δρόμος μπροστά από το σπίτι σου είναι ασφαλτοστρωμένος. Δεν

ενοχλείται κανείς. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν? Σας παρακαλώ, το αν θα έχει ένα κόστος παραπάνω δεν είναι ζήτημα αυτό όταν μιλάμε για την επιβάρυνση που θα δημιουργηθεί την ώρα. Φαντάζεστε τώρα πόσα αυτοκίνητα είναι στη γραμμή και περιμένουν, πόσες ανθρωποώρες χάνονται και πόσα καύσιμα καταναλώνονται αυτή την ώρα που τα αυτοκίνητα είναι στην ουρά και περιμένουν πώς θα προχωρήσει το έργο για να πάνε στη δουλειά τους. Σας παρακαλώ, παράκληση είναι αυτή, παράκληση στους ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, να βάλουν λίγο παραπάνω προσοχή, λίγο παραπάνω προσοχή παρακαλώ, σε αυτούς τους δρόμους όπου υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, να λειτουργούν διαφορετικά. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ, υπάρχει αυτό το πρόβλημα στον παραλιακό δρόμο, δεν έχουν μεριμνήσει να υπάρχουν εκεί δημοτικοί αστυνομικοί, να υπάρχει τροχέα προκειμένου να διευκολύνει την κυκλοφορία? Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Τι άλλο να πούμε? Μου γράφει εδώ ο Θανάσης, θα μπορούσαν να κρατήσουν τη Σοφοκλή Βενιζέλου άδεια από παρκαρισμένα και να χρησιμοποιηθεί για τις ημέρες των εργασιών ως διπλής κυκλοφορίας. Αλλά τι ξέρω εγώ από τέτοια, αυτοί έχουν βγάλει πανεπιστήμια. Θανάση μου, δεν ξέρω αν έχουν βγάλει πανεπιστήμια, δεν το ξέρω αυτό, αλλά πρόσεξε κάτι. Ούτε από τον παραλιακό δρόμο μπορεί να δοθεί διπλή κυκλοφορία, διότι να σου θυμίσω ότι ο μισός δρόμος είναι κλειστός λόγω του προβλήματος που υπάρχει στο κτίριο με τα 3/4. Είναι αυτό το μνημείο ασχετοσύνης. Τι άλλο να πω, είναι μνημείο ασχετοσύνης, ανικανότητας και αδιαφορίας του Δήμου, του κράτους, της πολιτείας, όλων μαζί. Δεν μπορεί να είναι τόσα χρόνια κλειστό ένα κτίριο, να έχουν κλείσει ένα κάθετο δρόμο στην Ελευθερίου Βενιζέλου, να έχουν κλείσει το μισό δρόμο τον παραλιακό και να μην ενδιαφέρεται κανείς τόσα χρόνια, να μην ενδιαφέρεται κανείς τόσα χρόνια για την αποκατάσταση του κτιρίου. Είναι μνημείο ανικανότητας. Δηλαδή λέμε, θέλετε να δείτε πως λειτουργεί ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, θέλετε να δούμε πως λειτουργεί η δημόσια, νάτε το κτίριο στα 3/4. Αυτή είναι, πως το λέει ο Κουτσούμπας, αυτοί είμαστε, αυτό είναι, έτσι είναι.

Λοιπόν, πάμε στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν εντείνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη. Το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων συνοδεύτηκε από μία ακόμη αυστηρή προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ιρανική ηγεσία. Ας προσέξουν πολύ τη συμπεριφορά τους, είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμη πιο σκληρές κινήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ κράτησε υψηλούς τους τόνους, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών. Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να θέσει συγκεκριμένη προθεσμία πριν διατάξει νέα πλήγματα, απάντησε: «Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες. Ξέρουν πολύ καλά τι διακυβεύεται. Ας προσέξουν πολύ τη συμπεριφορά τους». Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η χώρα του δεν έχει κανέναν λόγο να συνεχίσει να εφαρμόζει τη συμφωνία εφόσον αυτή δεν εξυπηρετεί τα ιρανικά συμφέροντα. Όπως υποστήριξε, η εθνική ασφάλεια της χώρας προϋποθέτει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να επιβάλλει τους δικούς της κανόνες στο στενό του Ορμούς, ενώ τόνισε ότι τόσο οι διαπραγματεύσεις όσο και ο πόλεμος αποτελούν εργαλεία της στρατηγικής αντίστασης του Ιράν απέναντι σε μια, όπως τη χαρακτήρισε, υπαρξιακή σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέδια για επανέναρξη συνομιλιών με την Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, κινητοποιήσεις διαμαρτυρίες πραγματοποιούνται σε αρκετές ουκρανικές πόλεις κατά της ευνηδιαστικής αποπομπής του δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ από τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη χθεσινή κινητοποίηση που έλαβε χώρα στο Κίεβο, διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα που έγραφαν κάτω τα χέρια από τον Φεντόροφ «και σταματήστε να σαμποτάρετε τη νίκη» και φώναζαν «όλοι μαζί εν χορό ντροπή». Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για πρωτόγνωρες διαδηλώσεις εν μέσω πολέμου με τη Ρωσία, τη στιγμή που η απόφαση Ζελένσκι έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση τόσο στην κοινωνία όσο και στις τάξεις του στρατού. Εκτιμάται ότι η απομάκρυνση του Φεντόροφ μπορεί να έχει αντίκτυπο στις προσπάθειες που καταβάλει το Κίεβο στον πόλεμο. Ο 35χρονος Φεντόροφ, που φέρεται να βρισκόταν σε διαμάχη με το Γενικό Επιτελείο του Στρατού, θεωρήθηκε μεταρρυθμιστής και πολέμιος της διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό. Οι πληροφορίες πως το τέλος της θητείας του Φεντόροφ σχετίζεται με εντάσεις μεταξύ αυτού και του αρχιστράτηγου Αλέξανδρ Σίρσκι σχεδόν επιβεβαιώθηκαν από τον ίδιο τον πρώην υπουργό και τον Ζελένσκι. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα ανεβαίνει το θερμόμετρο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μετά τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για δίωξη κατά 4 εν ενεργεία βουλευτών της κυβερνητικής παράταξης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και απαλλαγή άλλων 7. Η κυβέρνηση δεν έχασε την ευκαιρία να αντιστρέψει την πραγματικότητα και επιχειρεί μια επικοινωνιακή αντεπίθεση ζητώντας και τα ρέστα από την αντιπολίτευση, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μπήκε σε γραμμή Γεωργιάδη αφήνοντας εχμές και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι διώξεις αφορούν
τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη, οι οποίοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Κατηγορούμενη είναι και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Εκτός από τους τέσσερις που καθίστανται κατηγορούμενοι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε απαλλαγή για 7 γαλάζιους βουλευτές: Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτσόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή. Η δικογραφία μπαίνει στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις κατά 22 προσώπων για τις πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021. Απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για 5 περιπτώσεις απιστίας, στην πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων για 2 περιπτώσεις απιστίας και σε 2 πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής δήλωσε ότι 13 υπουργοί και βουλευτές της

0: Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Σε 3 υπουργούς ζήτησαν να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Για να προσθέσει, σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Αντιστοίχως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι διοκόμενοι βουλευτές, υποστηρίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Οι προκλητικές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών έφεραν οξία αντίδραση από την αξιωματική αντιπολίτευση και προκάλεσαν ένα πόλεμο ανακοινώσεων με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ μάλιστα, διερωτήθηκε με νόημα εάν η κυβέρνηση θέλει και χειροκρότημα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το γεγονός ότι οι βουλευτές παραπέμπονται από τη δικαιοσύνη. Στην αρχική τοποθέτησή του για τις διώξεις, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι αποδεικνύεται πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Τις εξελίξεις σχολίασε δεικτικά και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, σημειώνοντας πως οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε νέα φάση στο μεταξύ εσωκομματικής αντιπαράθεσης εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη ζητά ανοιχτά από τη Ρένα Δούρου να αποσύρει την υποψηφιότητά της για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, υποστηρίζοντας ότι μόνο μια ομόφωνη εκλογή του Χανιώτη βουλευτή μπορεί να δώσει προοπτική επανεκκίνηση στο κόμμα. Λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κατά την οποία αποφασίστηκε η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και ορίστηκε για αύριο το πρωί η εκλογή νέου Προέδρου, συνεργάτες του βουλευτή Χανίων ανέφεραν ότι η μοναδική προοπτική για να ανακάμψει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανάδειξή του στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας χωρίς εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Όπως υποστήριξαν, προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό είναι η οικειοθελής και συνενετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου, ώστε ο Παύλος Πολάκης να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή για την ανασυγκρότηση του κόμματος. Παράλληλα, οι ίδιοι κύκλοι έθεσαν ως αναγκαίες προϋποθέσεις την εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δεν έχει νόημα να επιμείνουν πάνω σε αυτό. Να αναφέρουμε ότι χθες παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και είναι το μεγαλύτερο κύμα μαζικών αποχωρήσεων από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Και σήμερα είχαμε μία ακόμα ανεξαρτητοποίηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Όλγα Γελοβασίλη ανακοίνωσε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής ότι ανεξαρτητοποιείται. Έτσι είναι. Βέβαια, αυτό που δεν έχει γίνει κατανοητό είναι γιατί προχωρούν, αφού ο στόχος είναι ένας. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Αντώνη? Ο στόχος είναι να πάνε στο κόμμα του Αλέξη. Γιατί δεν το κάνουν απευθείας, να πούνε εμείς φεύγουμε, παρετούμεθα, φεύγουμε και πάμε με τον Αλέξη? Γιατί δεν το κάνουν έτσι μόνο, κάνουν πρώτα ανεξαρτητοποιήσεις και στη συνέχεια, αφού περιμένουν μερικές μέρες, θα κάνουν το επόμενο βήμα της προσχώρησης. Και πότε θα γίνει η παρέτηση από την έδρα? Πότε ακριβώς? Διότι ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θέλω εδώ στο κόμμα μου ανθρώπους που θα μεταφέρονται από το ένα κόμμα στο άλλο. Εγώ θέλω εδώ ανθρώπους που θα έχουν ξεκαθαρίσει τις σχέσεις τους με το ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουν υποβάλει τις παρετήσεις τους και μετά θα έρθουν. Δεν πρέπει να υπάρξει και μία περίοδος αγρανάπαυσης? Δεν πρέπει? Πηδάμε από το ένα κόμμα στο άλλο? Και γιατί? Γιατί, ρε παιδί μου? Δηλαδή, εάν πάνε στο άλλο κόμμα, δηλαδή έχω κάποιες απορίες, ρε παιδί μου, τις οποίες πιστεύω ότι την προεκλογική περίοδο θα μου τις λύσουν. Παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας το 2019 ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σωστά? Ο ελληνικός λαός τον κατέταξε δεύτερο και πρώτο τον Κυριάκο. Πολύ ωραία. Εάν στις επικείμενες εκλογές ο Αλέξης είναι πάλι δεύτερος, θα φύγει ή θα κάτσει? Την προηγούμενη φορά έφυγε. Τώρα θα κάτσει ή θα φύγει? Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, πρέπει να μας το εξηγήσει και να δώσει και εχέγγυα. Θα μείνει να κάνει την αντιπολίτευση ή θα υποβάλει την παρέτησή του ξανά, θα πάμε για αγρανάπαυση και μετά θα ξαναγυρίσουμε διεκδικώντας ξανά την ενοποίηση του κεντρώου χώρου? Ένα ερώτημα είναι αυτό. Πάμε στο δεύτερο. Οι βουλευτές τώρα που κάνουν μεταπηδήσεις, πώς αλλιώς να τις πω, από το ένα από το ένα κόμμα στο άλλο, αγαπητέ Αντώνη, από το 2019 μέχρι σήμερα, ποιο ήταν το σημαντικότερο έργο που επιτέλεσαν? Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη, θεωρώντας ότι είναι χρήσιμοι και δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα τους αξιολογήσουμε. Δεν είναι αυτός. Θέλω να ρωτήσω όμως, από το 2019 μέχρι σήμερα, που είναι 7 χρόνια, ποια ήταν η χρησιμότητα που πρόσφεραν στον τόπο μας? Μπορεί να μας το εξηγήσουν? Παράδειγμα, Όλγα Γεροβασίλη. Έχουμε τόσα πολλά ζητήματα, θέλω να μας πει ένα, ρε παιδί μου, που ανέδειξε και πέτυχε, γιατί νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο, όχι όλα τα άλλα. Ερώτηση λοιπόν. Αυτό που γίνεται με το κτηματολόγιο στην Κρήτη δεν έχει προηγούμενο. Ποιος από αυτούς ασχολήθηκε? Ποιος ανέδειξε το θέμα? Ρωτώ, ανέδειξε το θέμα? Αυτό που γίνεται με τα έργα στην Κρήτη δεν έχει προηγούμενο. Ποιος από αυτούς ανέδειξε το θέμα? Τα ρωτάω για να τα... στην κεντρική πολιτική σκηνή, όχι να κάνουμε μία ερωτησούλα και να λέμε καθάρισα και να μας λένε μετά τέλος του χρόνου, ξέρετε πόσες ερωτήσεις κατέθεσα εγώ στη Βουλή? Ωραία, τι μας λες? Αλήθεια τώρα? Πες μας και σε πόσους γάμους πήγες και έδωσες παρουσία. Ξέρετε, μπορεί να είμαστε ομοί, ομοί όμως είναι η πραγματικότητα. Και εμείς θέλουμε ανθρώπους στην κεντρική πολιτική σκηνή που θα είναι χρήσιμοι σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που περνάει ο τόπος μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι ό,τι δεν βλέπουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι ό,τι δεν καταλαβαίνουμε. Εδώ είμαστε, τους βλέπουμε και βέβαια, πώς να το πω, τρελαινόμαστε με όλα αυτά που γίνονται. Λοιπόν, Με ρωτάει, λέει, ακροατής, το Πασόκ τι έκανε. Γιατί, δεν κατάλαβα, για το ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε τώρα και για τις, πώς να το πω, και για τις μετακινήσεις λέμε. Αυτές σχολιάζουμε. Φυσικά και το Πασόκ έχει τις δικές του ευθύνες, αλλά δεν μπορώ να λέω για το ΣΥΡΙΖΑ και να λέμε και για τα υπόλοιπα κόμματα. Ένα είναι το κόμμα που συζητάμε, αυτό που αποφάσισαν να το κλείσουν και να ανοίξουν μια άλλη αντιπροσωπεία δίπλα. Γι' αυτό συζητάμε. Πόσο έντιμο είναι αυτό και πόσο, δεν ξέρω πού να το πω. Το Πασόκ έχει αυτό τις ευθύνες του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από το 2019 μέχρι σήμερα, επιτρέψτε μου την ποδοσφαιρική έκφραση, έπαιζε μόνο του μπάλα και δεν κατάφερε να πείσει την ελληνική κοινωνία. Μη μου τα λέτε εμένα αυτά. Φυσικά όλοι έχουν τις ευθύνες τους και πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με όλους αυτούς που δεν κάνουν αυτά για τα οποία θα έπρεπε να είναι μπροστά. Και είμαστε πολύ αυστηροί, γιατί αυστηρή είναι η πραγματικότητα με τους πολίτες. Οι πολίτες είναι αυτοί που τραβάνε το δικό τους γολγοθά. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Τζούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Εσύ! Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε άρωμα από τα πανηγύρια, από τα γλέμια που στείνονται αυτή την περίοδο στην ενδοχώρα, σε ξεχωριστές περιοχές, που κάθε περιοχή έχει το δικό της λόγο. Να ξεκινήσουμε από την Εθιά. Και επιτρέψτε μου να καλημερίσω τον κύριο Μπάμπη Γαρεφαλάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου εκεί της περιοχής. Κύριε Γαρεφαλάκη, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα κύριε Γεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι είναι αυτό που διοργανώνεται στην περιοχή της Εθιάς? Τι ψώμετρο έχει η Εθιά? Είναι από τα υψηλά σημεία του νησιού μας?
10: και τα τελευταία του νότιου πελάγου, κριτικού πελάγου.
0: Σωστό. Πάνω στην κορφή, στην κορφή των Αστερουσίων. Ε?
10: Ακριβώς, ναι. Αγλαντεύει και το κριτικό πελάγος.
0: Έτσι.
10: Και το βόρειο και το νότιο.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι ετοιμάζετε αυτές τις ημέρες στην περιοχή της Εθιάς?
10: Καταρχήν να πούμε ότι η Εθιά είναι ένα χωριό, όπως οι περισσότεροι βέβαια γνωρίζουν,
0: ναι,
10: ένα χωριό που εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του 60, του 70 με την πολύ μεγάλη αστιφιλία τότε.
0: Σωστό.
10: Η οποία βέβαια συνεχίζεται και στις μέρες μας και η Ήπεθρος ερημώνει,
0: ναι,
10: δυστυχώς ερημώνει, δυστυχώς εγκαταλείπεται.
0: Mm-hmm.
10: Έτσι λοιπόν το χωριό αυτό, το εγκαταλειμμένο...
0: Πόσους κατοίκους είχε, κύριε Γαρεφαλάκη?
10: 11 κατοίκους.
0: Σήμερα.
10: Σήμερα
0: έχει
10: 11. Με το νεότερο 75, ναι, χρονών. Λοιπόν.
0: Και μισό λεπτό.
10: Λοιπόν.
0: Ενώ παλαιότερα πόσους είχε?
10: Είχε πάνω από 300 οικογένειες στην εποχή, ναι, της, πριν το 60, εν πάση περιπτώσει, ήταν πάνω από ένα κεφαλοχώρι με,
0: ναι,
10: κτηνοτροφική βέβαια δραστηριότητα έντονη, γιατί, ναι, δεν είχε δυστυχώς άλλα φυσικά προτερήματα πέρα από τα αστερούσια όρη.
0: Ναι.
10: Και έτσι λοιπόν εγκαταλείφθηκε.
0: Αλλά έπαιξε σημαντικό ρόλο ο σύνδεσμος ανάπλασης Εθιάς.
10: Ναι, κάποιοι εμπνευσμένοι άνθρωποι έφτιαξαν το Σύνδεσμο Ανάπλασης Εθιάς πριν 31 χρόνια,
0: ναι,
10: και ξαναναγέννησαν το χωριό. Το χωριό ξαναναγεννήθηκε, τα χαλάσματα γίνανε ωραία σπίτια, δεντροφυτεύτηκε περίπου με 15.000 δέντρα και έχουμε ένα δάσος το οποίο περικλεί το χωριό γύρω-τριγύρω και προσπαθούμε να αντισταθούμε στο φαινόμενο της αστιφιλίας κάνοντας,
0: ναι,
10: κάποιες παρεμβάσεις,
0: ναι,
10: όσο μπορούμε και όπως μπορούμε,
0: mm-hmm,
10: και να το διατηρήσουμε εν ζωή. Βέβαια βοήθησε πάρα πολύ και η υγειοποίηση του Αγίου Ευμενίου του Νέου, που έδωσε στο χωριό μια νέα πνοή και μια νέα εικόνα ως προς την ανθρώπινη παρουσία. Και έτσι λοιπόν προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το χωριό να ζωντανεύσει έστω και κάποιες μέρες του χρόνου.
0: Τι είναι αυτό λοιπόν που διοργανώνεται, τι είναι αυτό που ετοιμάζεται?
10: Κάνουμε λοιπόν ένα γλέντι, γιατί ο προφήτης Ηλίας είναι ο προστάτης του χωριού,
0: ναι,
10: και ο σύλλονδεσμός μας έχει την ονομασία του προφήτη Ηλίας.
0: Ναι.
10: Κάνουμε λοιπόν ένα γλέντι παραδοσιακό με τον Λιράρη, τον Κωστή, τον Κακουδάκη, ο οποίος είναι τυχάνιν, είναι και Εθιανός,
0: mm-hmm,
10: και προσμένουμε τους φίλους,
0: λοιπόν,
10: τους συνεργάτες, τα μέλη του συλλόγου να προσέλθουν, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να θυμηθούμε τα παλιά.
0: Ένα εκπληκτικό σημείο στην κορφή του Αγίου Όρους, όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να λέμε τα αστερούσια, και όχι τυχαία.
10: Ακριβώς.
0: Είναι μια εκπληκτική,
10: ακριβώς,
0: περιοχή.
10: Ακριβώς.
0: Εύχομαι να περάσετε καλά και μπράβο σε εσάς που τους Εθιανούς, από εκεί καταγόταν και ο αείμνηστος ο Γιάννης Γαρεφαλάκης, μια μεγάλη,
10: ακριβώς,
0: μια μεγάλη,
10: ναι,
0: μορφή,
10: ναι,
0: της τοπικής, ναι, αυτοδιοίκησης,
10: ναι,
0: και μπράβο λοιπόν που κρατάτε αυτούς τους δεσμούς και προσπαθείτε αυτό το μικρό χωριό των 11 κατοίκων, με το νεότερο να είναι 75 ετών, ζωή να έχει ο άνθρωπος, την καλημέρα μας στην Εθιά. Ξέρω ότι μας παρακολουθούν και είναι,
10: βέβαια,
0: συντονισμένοι στη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη.
10: Και να μου επιτρέψετε μονάχα μία παρατήρηση μόνο. Και ο μεγάλος εμπνευστής αυτής της αναγέννησης, ο Γιάννης ο Ανδρουλάκης, ο πολιτικός μηχανικός,
0: ναι,
10: ο οποίος είχε το όραμα και αυτός δημιούργησε, παρακίνησε τους χωριανούς,
0: ναι,
10: και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να καμαρώνουμε ένα άλλο χωριό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία.
10: Να,
0: καλή επιτυχία,
10: ευχαριστώ,
0: να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αν μπορούμε να πάμε και εδώ στην περιοχή, έχουμε ζητήσει να μιλήσουμε και με τον κύριο Γιάννη Ατζιτζικάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος των εκδηλώσεων στα Φιλίσια, όπου και εκεί γιορτάζουν την Αγία Μακρίνα. Εκεί είναι το χωριό των Μικρασιατών. Είναι η περιοχή, εντάξει, αν δεν τον βρίσκουμε δεν πειράζει, από τη στιγμή που είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε μαζί του και δεν μπορεί ο άνθρωπος, κατανοητό, να είναι καλά. Καλά να περάσουν εκεί στα Φιλίσια. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μινά Μαυροειδή. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης εδώ στη συνοικία του Ηρακλείου. Μια συνοικία του Ηρακλείου. Κύριε Μαυροειδή, καλή σας ημέρα.
11: Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τα Εκατερίνια.
11: Λόγω της θεωτής της Αγίας Μαρίνας σήμερα.
0: Ναι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Λοιπόν, τα Εκατερίνια.

0: Ειρήνια έχουν αφήσει εποχή στο Ηράκλειο, γιατί διοργανώνονται πόσα χρόνια τώρα?
1: 41 χρόνια είναι φέτος, με τη δύναμη του Θεού.
0: Ναι. Και φέτος λοιπόν ξεκινούν την ερχόμενη Κυριακή.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάμε μεθαύριο Κυριακή 19 του μήνα.
0: Ναι.
1: Και ολοκληρώνονται την Παρασκευή στις 24.
0: Ναι.
1: Οι γνωστές πολιτιστικές εκδηλώσεις πλέον, τα γνωστά Εκατερίνια.
0: Ναι.
1: Οι οποίες οργανώνονται και πραγματοποιούνται, όπως σας είπα, επί 41 συναπτά χρόνια.
0: Ναι.
1: Από το σύλλογό μας και αποτελούν πλέον θεσμό στην πόλη μας. Τα φετινά Εκατερίνια, κύριε Αγγυράκη.
0: Ναι.
1: Αφιερώνονται στη μνήμη των 2 17χρονων κοριτσιών της Ηλιούπολης Αθηνών.
0: Ναι.
1: Που έφυγαν τόσο άδικα και τόσο νωρίς από τη ζωή, επειδή δεν βρήκαν τη δύναμη να συνεχίσουν το δρόμο τους, επιβιώνοντας μέσα σε ένα κόσμο όλο ένα πιο σκληρό, μοναχικό και αδιάφορο. Η πράξη τους αυτή είναι μια ακραυγή αγωνίας μιας ολόκληρης γενιάς.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο 2 παιδιών.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια υπενθύμηση σε όλους εμάς τους μεγαλύτερους.
0: Ναι.
1: Ότι πίσω από τα χαμόγελα, τις οθόνες και τη σιωπή πολλών παιδιών κρύβονται ο φόβος, η πίεση, η απόγνωση, η εγκατάλειψη. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε εμείς οι μεγαλύτεροι να στεκόμαστε πιο κοντά ο ένας τον άλλον με κατανόηση, ροντίδα και αληθινό ενδιαφέρον.
0: Σωστό. Λοιπόν, επειδή με πιέζει ο χρόνος,
1: δίνει αφορμή,
0: ναι,
1: για περισσότερη ανθρωπιά, περισσότερη προσοχή,
0: ναι,
1: και περισσότερη αγάπη προς κάθε νέο άνθρωπο που,
0: μάλιστα,
1: παλεύει σιωπηλά,
0: ναι,
1: και πολλές φορές μόνος του.
0: Ωραία.
1: Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και την περιφέρεια Κρήτης που μας στηρίζει και φέτο.
0: Ωραία.
1: Τις εκδηλώσεις μας.
0: Επειδή...
1: Την Κυριακή λοιπόν.
0: Ναι, την Κυριακή. Πώς ξεκινάμε?
1: Πρώτη μέρα ξεκινάμε τα Εκατερίνια μας, όπως το έχουμε καθιερώσει όλα αυτά τα χρόνια, με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, με αυτοκλασία που στην Εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, υπερηγίας πρόοδου και ευημερίας των μελών μας τακτικών και επιτήμων. Επίσης θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση των αποβιωσάντων τακτικών και επίτιμων μελών του συλλόγου,
0: ναι,
1: μας. Τη Δευτέρα τώρα, 20 Ιουλίου, δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων, ο εξαιρετικός καλλιτέχνης, πασίγνωστος πλέον και γνωστός, πολύ γνωστός γιατρός, ο Βασίλης Οξυμέρης,
0: mm-hmm,
1: και οι πολύ αξιόλογοι συνεργάτες του παρουσιάζουν τη μουσική βραδιά με τίτλο «Τα τραγούδια που αγαπήσαμε».
0: Πολύ ωραία.
1: Θα ακουστούν τραγούδια πολύ γνωστών Ελλήνων συνθετών.
0: Λοιπόν, επειδή με πιέζει ο χρόνος και πρέπει να πάω σε διάλειμμα, ξεκινούν την Κυριακή, πότε ολοκληρώνονται τα Εκατερίνια?
1: Η Παρασκευή 24 του μήνα.
0: 24 του μήνα λοιπόν, μια σειρά πλούσιων εκδηλώσεων, μπορούν να μπουν και στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου για να δουν περισσότερες λεπτομέρειες και να έχουν ενημέρωση για τις εκδηλώσεις αυτές που διοργανώνονται. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, κύριε Μαυροϊδή, να είστε γερός και δυνατός να συνεχίσετε αυτή την παράδοση, αυτό το θεσμό όπως έχει εξελιχθεί. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
5: Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
4: ψάχνουμε για κουφώματα.
5: Δεν τα ψάχνουμε,
4: ξέρουμε ήδη. Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Επικίνδυνη λυγμή σημειώθηκαν χθες σε περιοχή του Ρυθύμνου που ένας 51χρονος προσπαθούσε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο μετά από αγοροπολισία κοκαίνης. Ο δράστης στην απεγνωσμένη του προσπάθεια να ξεφύγει έπεσε με το όχημά του πάνω σε περιπολικό και συνελήφθη. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Φουρνή του Δήμου Αγίου Νικολάου που ένας 37χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια θηλιά στην αυλή του σπιτιού του. Τα αίτια που τον οδήγησαν στην πράξη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Ξεκίνησαν το πρωί εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης και στην οδό Μητσοτάκη με το ένα ρεύμα κυκλοφορίας να παραμένει ανοιχτό. Την άμεση καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων αγροτών και εκτινοτρόφων από τη φωτιά στο Μελιδοχώρι ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου. Η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες, ελαιώνες και ζωικό κεφάλαιο. Κοινή επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλαν στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, κατακέλλοντας ότι παραμένουν απλήρωτοι για τις πρόσθετες εφημερίες τους από τον Ιανουάριο. Δεν έχει τέλος η φυγή βουλευτών και στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη. Σήμερα αποχώρησε και ο Γιάννης Ραγκούσης, ενώ ανεξαρτοποιήθηκε ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας και ο Διονύσης Καλαματιανός. Άμεση άρση της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών θα επιταχύνουν πλέον οι φορολογούμενοι και επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση εξόφλησης του 25% της οφειλής, όπως προβλέπει η νέα απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Προαιρετικά μένουν ανοιχτά αυτή την Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα με ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων που έχει ήδη ξεκινήσει. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, βρήκαμε τον κύριο Ατζητζικάκη, τον Γιάννη, ο οποίος είναι υπεύθυνος των εκδηλώσεων εκεί στην περιοχή των Φιλισίων, αυτό το χωριό των Μικρασιατών. Κύριε Ατζητζικάκη, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρο.
5: Μάλλον αλλού ακούγατε, άλλο ακούτε. Ο κύριος Σιλιγάρδος δεν είναι πλέον στο Ράδιο Κρήτη. Ο κύριος Σιλιγάρδος είναι αλλού. Ναι, δεν σας ενημερώσανε μάλλον, δεν το ξέρατε.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, για πείτε μου για την εκδήλωση που γίνεται εκεί στην περιοχή των Φιλισίων.
6: Λοιπόν, στην περιοχή των Φιλισίων, καταρχάς να πούμε για τα Φιλίσια, γιατί πιθανό οι περισσότεροι, επειδή είναι μικρό το χωριό, να μην ξέρουν πού είναι.
5: Ναι.
6: Και τι είναι.
5: Ναι.
6: Τα Φιλίσια λοιπόν είναι 25 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, από την είσοδο των Μελεσσών αριστερά. Είναι ένα προσφυγοχώρι το οποίο κατοικήθηκε από πρόσφυγες οι οποίοι ήρθαν από την Αξό της Καπαδοκίας με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
5: Ναι.
6: Είναι αμυγός προσφυγικό χωριό.
5: Ναι.
6: Δεν έχει άλλους κριτικούς, δηλαδή δεν είχε εκεί, δεν είχε τίποτα.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν ένα τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων.
5: Ναι.
6: Αρχίζει ενωμένης από σήμερα.
5: Μάλιστα.
6: Παρασκευή 17 του Ιούλη. Σε 8.30 το βράδυ θα γίνει μια επιμνημόσυνη δέηση.
5: Ναι.
6: Το καινοτάφιο των προγόνων που βρίσκεται στο πράβλιο της Εκκλησίας.
5: Mm-hmm.
6: Στη μνήμη των προγόνων.
5: Ναι.
6: Από εκεί λοιπόν θα γίνει αφή της φλόγας από το βωμό που βρίσκεται στο μνημείο.
5: Ναι.
6: Και μια λαμπαδιδρομία στους δρόμους του χωριού.
5: Μάλιστα. Πόσους κατοίκους έχουν τώρα τα Φιλίσια?
6: Τα Φιλίσια τώρα δυστυχώς,
5: ναι,
6: δεν είναι ούτε 30 κάτοικοι.
5: Ενώ άλλοτε ήταν.
6: Ενώ άλλοτε ήταν, όταν ήρθαν από εκεί, ήταν ναι. 80 άτομα.
5: 80 άτομα. Ένα κατεξοχήν.
6: Στην πορεία βέβαια αυτό αναγεννήθηκε σαν χωριό, έφτασε ναι. να έχει, ξέρω εγώ, 100 ψηφοφόρους και πάνω.
5: Μάλιστα.
6: Αλλά σιγά σιγά ξαναστήνει όπως τα όλα ναι. τα χωριά.
5: Ένα χωριό, θα έλεγα κυρίως αμπελοχώρη, έτσι δεν είναι.
6: Ναι, αμπελοχώρη και ελιές.
5: Ναι, ναι, κυρίως. Το οποίο έχει, κρατάει νέους στην περιοχή ή είναι όλοι μιας ηλικίας και πάνω.
6: Είναι, εκεί τώρα μένουν, κοιμούνται που λέω εγώ, μόνο ναι. κάποια γερόδια. Ναι, ναι, δυστυχώς.
5: Και είναι ναι, ένα ναι, χωριό ναι. που είναι πολύ κοντά στο Ηράκλειο, δεν είναι μακριά. Δεν είναι
6: ναι, είναι, είναι. Πολλά, κοντά στο Ηράκλειο είναι, αλλά δεν είναι σε κάποιο οδικό άξονα, τέλος πάντων, που να είναι εύκολη πρόσβαση.
5: Ναι, είναι αυτό το
6: πρέπει
5: πρόβλημα.
6: Πρέπει να πας επίτηδες και ναι. αποκλειστικά.
5: Μάλιστα. Λοιπόν,
6: ναι. είπαμε για το πρώτο μέρος. Λοιπόν, το δεύτερο μέρος απόψε, ας πούμε, 9 η ώρα το βράδυ, ακολουθεί μια θεατρική παράσταση στην πλατεία του χωριού. Ο τίτλος είναι «Αόρατες ρίζες, ζωντανές μνήμες». Ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός. «Ρίζες στην πατρίδα που άφησαν
5: ναι.
6: και ρίζωμα στην πατρίδα που έφτασαν».
5: Ναι.
6: Αυτό πραγματεύεται.
5: Ναι.
6: Είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Αυτά τα γράφω εγώ,
5: ναι.
6: τα σκηνοθετώ, αν και είμαι ερασιτέχνης σε όλα.
5: Ναι.
6: Και ως προς το γράψιμο και ως προς τη σκηνοθεσία.
5: Ναι.
6: Οπότε, τελειώνουμε τη σημερινή μέρα.
5: Ναι.
6: Πάμε την αυριανή, στην οποία θα γίνει ο εσπερινός το απόγευμα.
5: Ναι.
6: Και αμέσως μετά ένα κριτικό γλέντι, το καθιερωμένο κριτικό γλέντι.
5: Πολύ ωραία.
6: Το Μανώλη τον Κονταρό.
5: Γιατί το χωριό γιορτάζει την Αγία Μακρίνα, έτσι δεν είναι?
6: Πάμε,
5: η Αγία
6: λοιπόν,
5: Μακρίνα.
6: Γιατί το χωριό γιορτάζει την Αγία Μακρίνα.
5: Ναι. Η Αγία Μακρίνα.
6: Λοιπόν, το χωριό γιορτάζει την Αγία Μακρίνα, διότι ναι. η Αγία Μακρίνα υπήρχε στο χωριό τους εκεί στην αρχή της Καπαδοκίας.
5: Ναι. Δεν μου λέτε, δεν μου λέτε, οι περισσότεροι κάτοικοι των Φιλισίων είναι Καπαδόκες?
6: Όλοι, σας είπα ότι είναι αμυγός προσφυγικό χωριό.
5: No, ναι, Καπαδόκες όμως, όχι από κάποια άλλη
6: περιοχή. Καπαδόκες, Καπαδόκες ναι. από την αξιό της Καπαδοκίας.
5: Πολύ και ωραία.
6: Αυτοί είναι και όλοι συγγενείς μεταξύ τους.
5: Μάλιστα, μάλιστα. Τα δύσκολα.
6: Να πούμε χρόνια. Λοιπόν ότι φύγανε ναι. από εκεί, από την πατρίδα τους,
5: ναι.
6: Όλοι οι συγγενείς μαζευτήκανε, κάνανε ένα γκρουπ και ήρθαν στην Ελλάδα.
5: Μάλιστα.
6: Περιπλανήθηκαν βέβαια στην Ελλάδα ναι. όλοι. Μέχρι να βρουν τρόπο εγκατάστασης
5: ναι.
6: για να καταλήξουν και να έρθουν στα φιλίσσα.
5: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ένα ωραίο ναι, τριήμερο.
6: Η Αγία Μακρίνα λοιπόν, ναι, η Αγία Μακρίνα ναι. υπήρχε σαν εκκλησία
5: ναι.
6: στο χωριό του στην Αξιό για τον εξής λόγο. Η Αγία Μακρίνα είναι αδερφή του Μεγάλου Βασιλείου.
5: Mm-hmm.
6: Ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός,
5: ναι.
6: ήταν επίσκοπος στην Αξιό.
5: Ναι.
6: Αρχαία. Η αρχαία ονομασία της ήταν Σάσιμα.
5: Ναι.
6: Η αδελφή του λοιπόν η Αγία ναι. Μακρίνα ξεκίνησε για να πάει να δει τον αδελφό της τον επίσκοπο. Και αρρώστησε. Και όταν αρρώστησε λοιπόν εκεί στο χωριό, την πήγαν σε ένα μοναστήρι που υπήρχε Βυζαντινό εκεί και πέθανε.
5: Μάλιστα.
6: Τη θάψανε λοιπόν εκεί στο μοναστήρι.
5: Μάλιστα.
6: Και στη μνήμη της πήσανε
5: πολύ
6: την
5: ωραία.
6: Εκκλησία αυτή
5: πολύ ωραία.
6: Στο χωριό τους εκεί.
5: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, με πιέζει ο χρόνος, την καλημέρα μου.
6: Να είστε καλά.
5: Χαιρετισμούς και στον Κώστα Σιλιγάρδο εάν το βλέπετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Και από την Αγία Μακρίνα των Φιλισίων πάμε στο Ρέθυμνο. Και θέλω να καλημερίσω την Ελευθερία Βουλουμπασάκη, η οποία είναι μέλος της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Είναι υπεύθυνη της Επιτροπής Κτηματολογίου που έχει δημιουργηθεί μετά τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην όλη διαδικασία. Σήμερα στο Ρέθυμνο, σε περίπου πόση ώρα να πω, σε 50 λεπτά από τώρα, θα γίνει μια σύσκεψη, κοινή σύσκεψη των δικηγορικών συλλόγων της Κρήτης. Θα συναντηθούν επίσης

0: και εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου των Τμήματων Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης για να συζητήσουν το κορυφαίο ζήτημα που υπάρχει. Και ποιο είναι αυτό? Η απόλυτη μπαχαλοποίηση της διαδικασίας κτηματογράφησης και λειτουργίας του κτηματολογίου. Καλύτερα όμως να μας τα πει η κυρία Βουλουμπασάκη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστώ πολύ που όποτε έχουμε ζητήσει την άποψή της δεν μας την έχει αρνηθεί. Κυρία Βουλουμπασάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους τηλεθεατές σας και εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος σας ευχαριστούμε θερμά που αναδεικνύεται τα μεγάλα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η διαδικασία της κτηματογράφησης.
0: Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα σας παρακαλώ, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, τι είναι εκείνο, πείτε μου.
1: Παρά τις δικές μας αντιδράσεις, παρά την αποχή των μελών μας από τα καθήκοντά τους για 15 μέρες σήμερα, δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση από την ανάδοχο εταιρεία. Οι απαντήσεις της είναι πολύ κατηγορηματικές, ότι αυτό που έχει σημασία είναι να μην απολευθεί η χρηματοδότηση. Και δεν περνάει σε δεύτερη μοίρα η προστασία του ιδιοκτησιακού δικαιώματος των πολιτών που στην πραγματικότητα θα απολέσουν την περιουσία τους και όλα αυτά τα ακίνητα θα καταστούν σε λίγους μήνες εκτός συναλλαγής. Αποφασίσαμε λοιπόν να συντονίσουμε τις ενέργειές μας με τους δικηγορικούς συλλόγους Κρήτης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, το Ηράκλειο και τα Χανιά, και σε πολύ λίγο θα βρεθούν στην ίδια θέση που βρισκόμαστε κι εμείς. Θα πραγματοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη σύσκεψη με συμμετοχή και των ΤΕΑ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης και αυτή τη φορά πρέπει να ζητήσουμε να επέμβει η πολιτεία για να προστατεύσει το δικαίωμα ιδιοκτησίας, γιατί δεν είναι προνόμιο το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, είναι πραγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα που δεν το σέβεται η ανάδοχος εταιρεία της κτηματογράφησης.
0: Κυρία Βουλουμπασάκη, μα πώς γίνεται αυτό? Ξέρετε, δεν μπορώ, δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ πόσο εύκολα ένας άνθρωπος απεμπολεί, χάνει την ιδιοκτησία του επειδή έτσι αποφάσισε η πολιτεία. Πώς γίνεται αυτό? Μα δεν είναι τρελό το 2026 να συζητάμε για τέτοια πράγματα?
1: Ακριβώς. Και όμως γίνεται, γιατί θα καταστεί η διόρθωση όλων αυτών των σφαλμάτων τόσο ακριβή και μακροχρόνια διαδικασία που θα αποτρέψει από πολλούς ανθρώπους.
0: Ξέρετε, να σας πω κάτι άλλο σας παρακαλώ, που νομίζω ότι αυτά είναι προβλήματα που δημιουργούν μείζωνα ζητήματα δημοκρατίας στον τόπο μας. Προσέξτε κάτι. Με παίρνουν ακροατές τηλέφωνο και μου λένε ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας που γίνεται εδώ, γιατί σε κάποιες περιοχές του Ηρακλείου δεν έχει εκπνεύσει προθεσμία για την κτηματογράφηση και τη διαδικασία των ενστάσεων. Τους λένε λοιπόν ότι δεν μετράει πλέον το συμβόλαιο, δηλαδή δεν έχει νόημα να προσκομίσεις ένα συμβόλαιο και να αποδείξεις ότι αυτό το ακίνητο είναι δικό σου. Καλύτερα, λέει, να φέρεις δύο βεβαιώσεις μαρτύρων που να λένε ότι αυτό το ακίνητο το έχεις με χρησικτησία. Μα έχουμε τρελαθεί τελείως. Δεν μετράει το συμβόλαιο στον τόπο μας? Είναι δυνατόν να λέμε ότι, ξέρετε, δεν μετράει γιατί δεν μπορεί να καθίσει ο υπάλληλος της κτηματογράφησης να το ελέγξει? Αυτό είναι πρόβλημα της κτηματογράφησης. Ένα δεύτερο. Είναι δυνατόν ένας πολίτης να κάνει τοπογραφικό, που όπως πολύ καλύτερα ξέρετε από μένα, το κάθε τοπογραφικό έχει επάνω συγκεκριμένες συντεταγμένες. Δηλαδή, ακόμα και ένας άσχετος, εάν πάρει τις συντεταγμένες και τις βάλει πάνω στο Google Maps, θα τον βγάλει ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται. Σωστά? Πώς είναι δυνατόν να λέει το κτηματολόγιο ότι δεν ανεβρέθη το ακίνητο? Εάν δεν ανεβρέθη, να πάει να αλλάξει δουλειά, γιατί δεν είναι δουλειά του να κάνει κτηματολόγιο και δεν μπορεί με τέτοιες συνθήκες να προχωρήσει κτηματογράφηση και μάλιστα με τους κρατούντες να κουνάνε το δάκτυλο στους πολίτες. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Αργυράκη. Έχουν συμβεί εντελώς παράδοξα που αντίκειται πραγματικά στους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης. Πέρα από αυτό που λέτε ότι δεν ανεβρέθηκε το ακίνητο, πολλές φορές έχεις φάει το τοπογραφικό σου, τοποθετούν το ακίνητο και το κτίριο του ακινήτου σου το τοποθετούν στο διπλανό ακίνητο. όλα αυτά δεν μπορούν να εξηγηθούν ούτε με επιστήμη ούτε με λογική.
0: Ναι.
1: Επομένως, πρέπει η πολιτεία να λάβει δραστικά μέτρα.
0: Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, ξέρετε, η πολιτεία, γιατί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα επιτάπητος. Η πολιτεία λέει, εγώ έχω την καλή διάθεση να το κάνω, αλλά δεν μου επιτρέπεται, διότι θα χάσουμε τα λεφτά. Δηλαδή, επειδή το όλο έργο της κτηματογράφησης εντάχθηκε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, εάν δεν το ολοκληρώσουμε, υπάρχει κίνδυνος να μας ζητήσουν πίσω τα χρήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε, πείτε μου.
1: Η άποψη του Δικηγορικού Συλλόγου, και θα τη συζητήσουμε σήμερα και με τους υπόλοιπους φορείς, είναι η εξής. Με δεδομένο ότι η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων θα γίνει για το Ρέθυμνο στις 30 Οκτωβρίου,
0: ναι,
1: θα πρέπει να παραταθεί η προθεσμία μέχρι το χρονικό αυτό σημείο, ώστε να προλάβουν όλοι οι άνθρωποι να διορθώσουν τα σφάλματα που οφείλονται στις ενέργειες της κτηματογράφησης.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης αυτών των αντιρρήσεων πριν τις 30 Οκτωβρίου. Διότι αυτό που μας λέει σήμερα είναι ότι στις 30 Οκτωβρίου θα αναρτηθούν αυτά τα εσφαλμένα στοιχεία,
0: μάλιστα,
1: που υπάρχουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Η εξέταση των αντιρρήσεων θα ξεκινήσει μετά. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να ξεκινήσουν χθες.
0: Μάλιστα.
1: Να δοθεί η παράταση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου και παράλληλα να ξεκινήσει η εξέταση των αντιρρήσεων. Μήπως μπορέσουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται.
0: Μάλιστα. Είναι φοβερά αυτά που γίνονται. Εγώ θα πω ένα πράγμα, αν είμαι σωστά ενημερωμένος και με βάση την εικόνα που μου έχουν δώσει, πολύ φοβάμαι ότι το κτηματολόγιο θα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολιτευτικής περίοδου, το οποίο θα σκάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Κύριε, μαθαίνω
0: σημεία και τέρατα, κυρία Βουλουμπασάκη, πως ορισμένοι άνθρωποι είχαν πρόσβαση στο κτηματολόγιο και εντόπισαν περιοχές που ήταν αδήλωτες και έκαναν τα σχετικά, πως κάποιοι άνθρωποι αξιοποίησαν τις αδυναμίες του συστήματος και μάλιστα προκύπτει, δεν ξέρω αν είναι έτσι, θα το δείξει ο χρόνος, ότι ειδικά στην περίπτωση του Ηρακλείου, εδώ που είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία, επειδή ο νόμος προβλέπει ότι για να αναρτηθεί το κτηματολόγιο πρέπει το 50% της ιδιοκτησίας να έχει καταγραφεί, σωστά, το 50%, είχε καταχωρηθεί μόλις το 30%, και στη συνέχεια, επειδή δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν το υπόλοιπο ποσοστό, έβαλαν περιουσιακά στοιχεία των δήμων, της πολιτείας, δημόσια ακίνητα κτλ, προκειμένου να πλησιάσουν το ποσοστό αυτό και να γίνει τις επόμενες ημέρες, 27 Ιουλίου, η σχετική ανάρτηση. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, διότι έχουν να κάνουν με περιουσίες ανθρώπων και δεν μπορεί, δηλαδή είναι, πρέπει, δεν ξέρω αν οι σύλλογοι, οι δικηγορικοί πρέπει να προσφύγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να αναδείξουν όλα αυτά τα ζητήματα που άπτονται θεμάτων δημοκρατίας και ελευθερίας.
1: Όλες αυτές τις πληροφορίες τις έχουμε και εμείς, κύριε Αργυράκη, αλλά θα τις διαπιστώσουμε στις 30 Οκτωβρίου, γιατί πριν δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Όμως, αν πράγματι διαπιστωθεί ότι συμβαίνει αυτό, φυσικά δεν θα μείνει έτσι. Θα ασκήσουμε όλα τα δικαιώματα που υπάρχουν ώστε να προστατεύσουμε τα περιουσιακά δικαιώματα των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα επίσης είναι και οι δαστικές εκτάσεις που αποδίδονται σωριδών στο ελληνικό δημόσιο, ενώ δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, χωρίς να εφαρμόζεται ισχύουσα νομοθεσία, το ιδιαίτερο νομοθετικό καθεστώς της Κρήτης. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αν το συνδυάσουμε μάλιστα και με το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί άμεσα για το νέο χωροταξικό, τον ΑΠΕ στην Κρήτη, όπου όλες αυτές οι ιδιοκτησίες που ανήκουν σε ιδιώτες αποδίδονται σε συγκεκριμένη εταιρεία για να τοποθετήσει αναμογεννήτριες. Όλα αυτά μας βάζουν σε σκέψη.
0: Ξαναπείτε μου το αυτό, σας παρακαλώ, γιατί δεν το κατάλαβα. Ξαναπείτε μου το.
1: Λέω λοιπόν ότι Λέω λοιπόν ότι όλες οι δασικές εκτάσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει ένα ιδιαίτερο νομοθετικό πλαίσιο, και αν το δημόσιο δεν διαθέτει

πλαισίου ιδιοκτησίας ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους, παρότι είναι βασικές εκτάσεις. Ενώ λοιπόν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις στις αρμόδιες επιτροπές για να κρίνουν οριστικά το βασικό ΕΜΗ χαρακτήρα. Ενώ το δημόσιο δεν έχει προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας, το κτηματολόγιο όλο

0: σε συγκεκριμένη εταιρεία, παραβλέποντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Όλα αυτά μας δημιουργούν υπόνοιες για το ποιος είναι ο λόγος που η επεξεργασία των δηλώσεων έγινε με αυτόν τον τρόπο.
1: Φοβερό είναι αυτό όμως, κυρία Βουλουμπασάκη. Είναι φοβερό.
0: Βέβαια είναι.
1: Μάλιστα. Και θα περιμένουμε και ίσως θα έπρεπε να παρέμβει και η δικαιοσύνη να κάνει μία έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση, διότι κάποιος πρέπει να προστατεύσει και τους πολίτες. Δεν ξέρω.
0: Αυτό... Ακούστε, υπεύθυνη, τον... ναι. Καταρχήν το κτηματολόγιο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
1: Ναι.
0: Η υπεύθυνη λοιπόν, ο πρόεδρος του και όλοι οι υπόλοιποι αρμόδιοι,
1: ναι,
0: του κτηματολογίου,
1: ναι,
0: είναι υπόλογοι για παράβαση καθήκοντος για όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πρέπει, είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε σήμερα.
1: Ναι. Θέλω να σας πω ότι εγώ έχω κάνει άπειρες προσπάθειες προκειμένου να μιλήσω με τον πρόεδρο του κτηματολογίου. Φανταστείτε, μέρες τώρα ο άνθρωπος δεν θέλει να μιλήσει, αρνείται να μιλήσει. Ζήτησα να μιλήσω με τον διευθυντή, να μιλήσω με κάποιο στέλεχος. Δεν θέλει να μιλήσει κανείς από το κτηματολόγιο. Έχω κάνει επίσης προσπάθεια να μιλήσω με την πολιτική ηγεσία του συγκεκριμένου Υπουργείου που έχει την ευθύνη για το κτηματολόγιο. Αρνούνται να μιλήσουν, δεν θέλουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Έχω την αίσθηση ότι όλες οι ελπίδες των πολιτών που έχουν προβλήματα με το κτηματολόγιο, που βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδο, εναποτίθεται σε εσάς, τους επιστημονικούς φορείς του τόπου μας, που σήμερα θα συσκεφτείτε στο Ρέθυμνο και περιμένουμε από εσάς να κάνετε τις κινήσεις εκείνες που πρέπει για να προστατευτεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή επιτυχία και θα παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της σύσκεψης. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο τώρα. Έχω εδώ πάρα πολλά μηνύματα για το κτηματολόγιο. Πάρα πολλά μηνύματα. Ο Βαγγέλης μου γράφει. Δύο φορές από δύο τοπογράφους έχω καταθέσει δύο τοπογραφικά και στο χάρτη τους το δείχνουν λάθος και φυσικά έχω προσκομίσει και το συμβόλαιο. Δεν γίνεται μηχανικός κτηματολογίου να βάζει άλλες συντεταγμένες δορυφόρου από τον ιδιώτη που πλήρωσα. Αυτό γίνεται, αγαπητέ Βαγγέλη, αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Αλλά προσέξτε κάτι. Μου έγραψες κάτι στο μήνυμα. Δεν γίνεται ο μηχανικός του κτηματολογίου. Εμείς ξέρουμε ότι είναι μηχανικός. Το ξέρουμε. Μήπως είναι ανειδίκευτος εργάτης. Μήπως είναι ένα παιδί που το πήραμε από το πανεπιστήμιο για να βγάλει χαρτζιλίκι προκειμένου να βοηθήσει έναντι πινακίου φακής, προκειμένου να γίνει, να γίνει το κτηματολόγιο. Και εγώ αναρωτιέμαι, ειλικρινά το λέω, είναι δυνατόν επειδή έχουν την πρεμούρα σώνει και καλά σε ένα μήνα μέσα να κλείσουμε? Δηλαδή, προσέξτε κάτι, θα πούνε κάποιοι, μα τι λες βρε Αργυράκη, από το 2019 είχαν τη δυνατότητα να πάνε να κάνουν, να δηλώσουν το ακίνητό τους. Γιατί δεν πήγαν? Να σας πω εγώ γιατί δεν πήγαν. Αυτοί που δεν πήγαν είναι μία κατηγορία. Μην ξεχνάμε ότι ήταν η περίοδος του COVID, που είμαστε καραντίνα. Μην ξεχνάμε ότι ουδέποτε αναλήφθηκε πρωτοβουλία από το κτηματολόγιο ΑΕ για να ενημερωθούν οι πολίτες. Ό,τι κάνανε από μόνοι τους οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, επειδή έχουμε μια ευαισθησία απέναντι στην κοινωνία, κάναμε κάθε τρεις και λίγο θέματα για να αναδείξουμε ότι πρέπει να γίνει αυτό. Προσέξτε όμως. Ωραία. Η μία κατηγορία είναι αυτοί που δεν πήγαν. Υπάρχει όμως και η άλλη κατηγορία, αυτή που πήγε και έκανε το κτηματολόγιο και δήλωσε τα ακίνητά της. Τώρα είναι η διαδικασία των ενστάσεων. Ωραία. Αφού οι άνθρωποι αυτοί είχαν την καλοσύνη και πήγαν, έκαναν τις δηλώσεις τους, γιατί δεν τους δίνουν περισσότερο χρόνο μέχρι τέλος του χρόνου να πάνε να κάνουν την όλη διαδικασία?

0: τι θα πρέπει να γίνει σε δύο μήνες. Ποιος ανεγκέφαλος και ανερμάτιστος το αποφάσισε αυτό? Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί που μπορεί, λέω για αυτούς που πήγαν και δήλωσαν τα ακίνητά τους και το έκαναν με, πώς τα λένε αυτά, με τοπογραφικά, προσκόμισαν τα συμβόλαιά τους, τα έκαναν όλα όπως τους είπαν. Και τώρα τους λένε, ελάτε κύριε να κάνετε ενστάσεις για αυτά και ξανά μανά από την αρχή. Προσέξτε τώρα, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και να είναι στα νοσοκομεία. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έχουν προγραμματίσει αυτή την περίοδο να κάνουν γάμους, να κάνουν βαπτίσια, να πάνε διακοπές. Πώς έχει την πολιτεία και τους λέει να τα ακυρώσετε όλα και να έρθετε να δεις το χτηματολόγιο? Βρε χτηματολόγιο είσαι και φαίνεσαι. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα στη χώρα μας και πως ορισμένοι τύποι με το που είναι σε θέσεις ευθύνης θεωρούν ότι πρέπει ολόκληρη η κοινωνία να σέρνεται από αυτούς. Γι' αυτό θυμώνω. Είναι μεγάλος ο θυμός, αλλά ευτυχώς που οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, καλά, εάν το τι έχει να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα με τις δίκες που πρέπει να γίνουν για το χτηματολόγιο, τι να σας πω. Ποιον έχουμε που θέλει να παρέμβει? Τον κύριο Τριανταφυλάκη, ο πρώην πρόεδρος των, για τον ακούσουμε. Κύριε Τριανταφυλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ιλιάδη, καλημέρα στις τηλεθεατές, ακροατές. Σε παρακολουθώ και τα λέτε το χτηματολόγιο σε τόσες μέρες γενικά και έχω πληροφορίες σε σχετικά με το με την ανάρτηση που κάνουν εδώ ότι αντί το ε9 θα πηγαίνουν, λέει, όλα τα... Αντί το ε9 θα έχουμε, λέει, το μίδα.
0: Άλλο είναι
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν ξέρω αν έχεις...
0: Βέβαια, άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι ο μίδας. Ο μίδας δεν έχει να κάνει με το χτηματολόγιο. Ο μίδας είναι η ταυτότητα του κάθε ακινήτου. Προσέξτε τώρα. Ακόμα δεν ολοκληρώθηκε το χτηματολόγιο. Ακόμα. Είμαστε η απόλυτη μπαχαλοποίηση. Όμως αυτή η τρελή πολιτεία, μ' ακούτε, αυτή η τρελή πολιτεία από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θέλει οι πληρωμές που θα γίνουν μέσω της ΑΑΔΕ για τις επιδοτήσεις που παίρνετε να γίνει μέσω του μίδα. Αλλά πώς θα γίνει η διασταύρωση των στοιχείων του χτηματολογίου, των στοιχείων της εφορίας μέσω του ε9 και τρίτον μέσω του μίδα? Είναι δυνατόν να βγάζουν ποτέ άκρη? Πείτε μου, είναι
1: δεν
0: δυνατόν?
1: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Το μόνο πράγμα που θα κάνουν είναι αυτοί το κάνουν, λέει, για να γλιτώσουν, λέει, φορολογικά, να πιάσουν, λέει, τέλος πάντων, να καθαρά είναι για την κυβέρνηση κάτι το οποίο δεν θα δουλέψει καθόλου.
0: Έτσι.
1: Το μόνο πράγμα που θα καταφέρουν είναι όσοι έχουν φοράφια και είναι δασικά, δηλαδή το πλήστον, να πέρα από να βάζουν τις επιδοτήσεις τους, θα τους ταγερέψουν και θα τους καταβληθέντα την πενταετία, γιατί σου λέει η χωράφη σου είναι 30 φυλάκι, τα σηκούρα είναι 30 φυλάκι, δεν ανήκει σε σένα.
0: Έτσι θα γίνει.
1: Το χωράφι σου δεν ανήκει σε σένα, είτε πως έχεις τίτλους είτε ό,τι κι αν έχεις. Την πενταετία θα γεωργήσω αφαιρεστή τους καταβληθέντα να μου δώσει τους σφαγός.
0: Μάλιστα.
1: Το χωράφι.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς.
1: Πέρα από το ότι δεν θα πάρουν και καθόλου επιδότηση άνθρωποι.
0: Είναι, εμείς τα επισημαίνουμε εγκαίρως. Ο μήνας σήμερα έχει 17 Ιουλίου. Τα επισημαίνουμε εδώ και μέρες. Αλλά κανείς δεν ασχολείται. Όταν θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι, τότε να δείτε τι έχει να γίνει. Σας ευχαριστώ.
1: Αυτή η κυβέρνηση, γενικά η κυβέρνηση, ασχολούνται μόνο όταν θα δει όραντος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν δεν το σε κλείσει πάει και ένα αεροδρόμιο, αν δεν φτάσει στο σημείο σε ακρεότητες, δεν καταλαβαίνουν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Θα μας διαλύσουν. Εδώ λοιπόν να προετοιμάζονται όλοι οι άνθρωποι εδώ, γιατί αφορά όλους τους ανθρώπους, ότι θα ξεκινήσουν και κινητοποιήσουν όλοι δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Να δεν κάνουν και τι να μας συσκεφτούν,
0: αλλά...
1: να μας εξαρτούν τα χωρά.
0: Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε τώρα. Εγώ και με αυτό διαφωνώ. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν τώρα να βάλουμε μια κινητοποίηση μπροστά μας και να ταλαιπωρούμε τους φίλους μας, τους συγγενείς μας που θέλουν να πάρουν το αεροπλάνο και να πάνε στην Αθήνα για λόγους υγείας, να δούνε τα παιδιά τους ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τι μας φταίνε αυτοί? Αυτοί που μας φταίνε, περίμενετε, αυτοί που μας φταίνε είναι οι κρατούντες. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους τέτοιους που να, πώς να το πω, να αντισταθούμε στους κρατούντες, καταλάβατε. Τόσο
1: απλά. Ο μόνος, κύριε Αργυράκη, ναι, τρόπος είναι οι εκλογές ή το κόστος.
0: Ναι.
1: Το πολιτικό κόστος. Ναι. Τώρα είναι, θα είναι εξελίξεις όπου θα είναι εκλογές. Αναγκαστικά θα τις επηρεάσει μόνο αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Δεν νοιάζει πέρα από τον ψήφο μας, αλλά θεωρώ πως αυτό με τον τρόπο που τον κάνουν κουμάντο δεν υπασχολεί τίποτα.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθούμε και φυσικά θα ενημερώνουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές, αλλά μάλλον είναι δύσκολη η επίλυσή του. Ακροάτρια που μένει δίπλα ακριβώς από τις παιδικές κατασκηνώσεις Κοκκίνη Χάνη, μας έστειλε ένα μήνυμα απόγνωσης και φωτογραφίες από την κατάσταση που επικρατεί στις άλλοτε παιδικές κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ.

0: μέσα μου γράφει ότι αν πάρει φωτιά την ημέρα ίσως σωθούμε. Αν είναι νύχτα δεν θέλω να το σκέφτομαι. Και μου περιγράφει ότι σε όλους τους στίχους έχουν γράψει με κόκκινη μπογιά συνθήματα που τρέπομαι να σας μεταφέρω. Ο χώρος μέσα είναι γεμάτος ξερόχορτα. Έχουν διαλύσει και έχουν λαιλατήσει την υποδομή που υπήρχε μέσα. Είναι μια κατάσταση, πώς να σας το πω, μου γράφει η ακροάτρια, έσχους και ντροπής. Εμείς ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Βλέπω εδώ τις εικόνες που μας έχει στείλει η ακροάτρια και πραγματικά είναι κίνδυνος θάνατος εάν ξεσπάσει μια φωτιά εκεί μέσα. Κύριε Δοξαστάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Έχετε απόλυτο δίκιο και εσείς και η ακροάτρια.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό για το οποίο πάρα πολλές φορές έχουμε ασχοληθεί.
0: Το θυμάμαι.
1: Από την πρώτη στιγμή.
0: Το θυμάμαι σε παλαιότερες εκπομπές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μα πείτε μου,
1: περιόδου,
0: ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σε πού ανήκει αυτό.
1: Αυτό ανήκει σήμερα,
0: ναι,
1: στο Υπουργείο της Οικογένειας. Ανήκε στο ΠΙΚΠΑ,
0: mm-hmm,
1: παλιότερα στο Υπουργείο Εργασίας,
0: ναι,
1: μετά πήγε στο Υπουργείο Υγείας,
0: ναι,
1: και τώρα είναι στο Υπουργείο Οικογένειας στην κυρία Σακελαρίδου, στην κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία... Μάλιστα εγώ, ναι, τον Οκτώβριο του 2025 με πλήρη φάκελο,
0: ναι,
1: βλέποντας αυτή την απαξίωση του ακινήτου, την επικινδυνότητα,
0: ναι,
1: και τη μη χρησιμοποίηση του χώρου ως... Είναι προορισμένος,
0: ναι,
1: μάλιστα την περίοδο του COVID είχε κλείσει για ευνόητους λόγους.
0: Το θυμόμαστε.
1: Μετά γίνανε κάποιες εργασίες,
0: ναι,
1: αλλά είναι 10 μέρες από ό,τι είχα αναλάβει.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σας πω ότι ακόμα δεν είχα αναλάβει, απλά είχα γίνει εκλογές.
0: Ναι.
1: Έγινε πυρκαγιά μέσα στο χώρο, ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα.
0: Mm-hmm.
1: Κάναμε πλήρη καταγραφή και ζητήσαμε περίπου 1,5 εκατομμύριο προκειμένου να παρέμβουμε και να αποκαταστήσουμε,
0: ναι,
1: αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα, παρά τις υποσχέσεις, παρά τις συνεννοήσεις,
0: ναι,
1: και εμείς αυτό που ζητούμε είναι να παραχωρηθεί ο χώρος στο Δήμο,
0: ναι,
1: ο οποίος θα λειτουργεί όλο τον χρόνο και όχι μόνο την καταστηνοτική περίοδο,
0: ναι,
1: για να μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την παρουσίαστη κατάσταση του χώρου.
0: Που βρίσκεται.
1: Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση.
0: Ναι, που βρίσκεται σε μια
1: μας
0: περιοχή.
1: Μας λένε ότι τα χρήματα που χρειάζονται είναι πάρα πολλά να αποκατασταθεί.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζητήσει με οργανώσεις παιδιών ΑΜΕΑ που ενδείκνυται ο χώρος να δοθεί αυτός ο χώρος.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα στη σύσκεψη αυτή του Οκτώβριου του 25,
0: ναι,
1: που ήταν πάρα πολύ ευρεία, συμμετείχαν όλοι οι υπηρεσιακοί και όλοι οι αρμόδιοι, το γραφείο της Υπουργού, για να δοθεί. Δυστυχώς, mm-hmm, παρά τις υποσχέσεις, τίποτα. Είναι ένα ακίνητο 35 στραμμάτων,
0: ναι,
1: το οποίο ένα τμήμα του μόνο στην νότια πλευρά έχει κριθεί δασικό. Είναι ένα ακίνητο που μπορεί να ικανοποιήσει πάρα πολλές ανάγκες στο χώρο και στη θέση που βρίσκεται. Πρέπει όμως να παρηγορηθούν κάποια ρημοτομούμενα τμήματα. Κτίσματα είναι επικίνδυνα κάποια από αυτά, επειδή έχουν λαιλατηθεί. Κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να αποβάλουμε ανθρώπους που αυθαίρετα καταλαμβάνουν το χώρο και δημιουργούν αιστείες
0: χωρίς να έχετε καμία δουλειά εσείς. Το
1: καμία,
0: κάνετε, το κάνετε από ευαισθησία, από ευαισθησία το κάνετε.
1: Θέλω να σας πω ότι οι Δήμοι καλούνται σήμερα να διευπεραιώσουν,
0: ναι,
1: όλα τα θέματα που ανήκουν στο κεντρικό κράτος,
0: ναι,
1: χωρίς αρμοδιότητες, χωρίς πόρους.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σας πω, χαρακτηριστικό όλης αυτής της αδιαφορίας της πολιτείας,
0: ναι,
1: είναι αυτό που συνέβη χτες. Ψηφίστηκε 29 Ιουνίου ο νέος κώδικας των Δήμων,
0: ναι,
1: και χθες με τροπολογία στη Βουλή κουρελιάστηκε, γιατί δυστυχώς η αναλγησία και η συμμόρφωση σε αυτά που έλεγε η αυτοδιοίκηση από πλευράς της ηγεσίας του Υπουργείου δεν εισακούστησαν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι Δήμοι και αναγκάζονται 10 μέρες μετά να τροποποιήσουν βασικές διατάξεις. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν έτσι.
0: Όχι, δεν μπορείτε να λειτουργήσετε, αλλά πείτε μου κάτι
1: και
0: τώρα.
1: Για τα
0: γιατί...
1: πάντα οι Δήμοι, ναι, οι Δήμαρχοι, ναι, τα Δημοτικά Συμβούλια καλούνται να επιληφθούν, ναι, χωρίς να έχουν αρμοδιότητες.
0: Δεν μου λέτε τώρα. Σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, νομίζω ότι παιδιά των αγροτικών οικογενειών, κύριε Δοξαστάκη, πήγαιναν εκεί το καλοκαίρι για κατασκηνώσεις. Θυμάμαι καλά.
1: Όχι,
0: μέσω του ΠΙΚΠΑ.
1: Πήγαιναν παιδιά,
0: ναι,
1: ασφαλισμένων

0: που ήταν πλέον στον ΕΦΚΑ,
1: ναι,
0: ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα,
1: ναι,
0: ερχόταν παιδιά ατόμων με ειδικές ανάγκες,
1: ναι,
0: φιλοξενούσαμε παιδιά από κοινότητες της Αλλοδαπής,
1: ναι,
0: που είχαν να κάνουν με την ομογένεια κλπ. Για τρεις κατασυνοτικές περιόδους,
1: ναι,
0: υπήρχε εκεί ζωντάνια,
1: ναι,
0: υπήρχε παρουσία κόσμου και ήταν κάτι το ζωντανό. Τώρα είναι χορταριασμένο, απαξιωμένο, λέει.
1: Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο Δήμος να επιβάλλει πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που ενώ είναι μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή δεν έχει φροντίσει να κόψει τα ξερόχορτα. Δηλαδή, να δούμε, να γελάσουμε λίγο. Να δούμε το Υπουργείο θα κινητοποιηθεί, θα κάνει τα αυτονόητα. Αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο στους πολίτες, γιατί δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους σε ό,τι αφορά τη δική τους περιουσία, αυτοί που έχουν την ευθύνη για τη συντήρησή τους και την αξιοποίησή τους.
0: Πολύ σωστά, και βάσει της πυροσβεστικής εγκυκλίου που ισχύει και αφορά τον καθαρισμό των ακινήτων, θα δούμε τι έχει γίνει και θα ζητήσουμε να επιβληθούν. Εγώ μάλιστα θα ζητήσω,
1: ναι,
0: ακόμα,
1: ναι,
0: γιατί υπάρχουν σημεία από τη βόρεια πλευρά της περίβραξης η οποία έχει τελείως αδρανοποιηθεί και μπορεί να πέσει και ο τείχος, και εκεί είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που συγκεντρώνει αρκετούς λουόμενους Έλληνες,
1: ναι,
0: να επιβληθούν από πλευράς πολεοδομίας όλα αυτά τα οποία προβλέπονται, γιατί δυστυχώς δεν πρόκειται να συγκινηθεί αλλιώς.
1: Μα είναι όμως, ναι, μα βέβαια όταν η πολιτεία δείχνει τον Δήμο για όλα αυτά που γίνονται, ας κάνει και ο Δήμος εκείνα
0: και δεν
1: που...
0: δεν έχουμε αντίρρηση,
1: ναι,
0: να μας παραχωρηθεί.
1: Μα δεν το δίνουν όμως, δεν το δίνουν όμως, γιατί...
0: Ίσως.
1: Ναι, δεν το δίνουν όμως, γιατί είμαι βέβαιος...
0: να το δώσουν κατά χρήση για μακροχρόνια, ναι, παραχώρηση.
1: Ναι.
0: Να μπορούμε, ναι, να μπούμε μέσα.
1: Μάλιστα. Κύριε Δοξαστάκη, θέλω να πιστεύω ότι επειδή έστειλα τις φωτογραφίες του συναδέλφου στο Ικρήτη για να δημοσιοποιηθούν και να δείξουν την εικόνα, την εικόνα που
0: είναι
1: υπάρχει.
0: Απογοητευτική.
1: Είναι απογοητευτική η εικόνα. Αλλά
0: και είναι ακριβώς δίπλα στο γειτνιάζον ακίνητο της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων,
1: ναι,
0: που επίσης καταραίει.
1: Καταραίει. Οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν κλειστές αυτές τις σχολές.
0: Κλειστές, ακούμε ότι μέσω ΣΔΙΤ το Υπουργείο Τουρισμού θα δώσει,
1: ναι,
0: το ξενοδοχείο,
1: ναι,
0: με την υποχρέωση την παράλληλη την ταυτόχρονη να λειτουργήσει και να γεννηθεί σχολή.
1: Σε συγκεκριμένο, να το πω, ιδιώτη που δραστηριοποιείται στην περιοχή, αλλά δεν ξέρουμε αν έχει συμφωνηθεί και αν έχει κλείσει.
0: Αυτό κατά ανάγκη δεν είναι κακό να γίνει.
1: Μα δεν είπα εγώ. Όχι, όχι,
0: ναι,
1: δεν
0: σωστά
1: είπα. Κακό είναι αυτό που υπάρχει σήμερα.
0: Ακριβώς,
1: κακό είναι
0: ακριβώς
1: η εγκατάλειψη.
0: Η εικόνα αυτή,
1: ναι,
0: σε ένα από τα σημαντικότερα,
1: ναι,
0: μέρη του Δήμου μας, παραλιακό,
1: ναι,
0: που δείχνει αυτή την εικόνα.
1: Ναι. Με ρωτάνε εδώ ακροατές και μου λένε, μα γιατί ο Δήμος δεν πάει να καθαρίσει αυτή την περιοχή. Μα λίμωνο εάν ο Δήμος...
0: Ξέρετε και... πόσες φορές έχουμε πάει.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω. Μα μισό λεπτό.
0: Έχουμε πάρει από εκεί.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Δεν μπορεί,
0: δεν μπορεί όμως
1: διαρκώς να λέμε... Πήγανε, κλέψανε τις πόρτες από αλουμίνιο εκεί της κατασκήνωσης, να τρέξει ο Δήμος να πάει να βρει τους δράστες. Δεν μπορεί να λέμε στο Δήμο...
0: Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: πήγαμε νύχτα και εκδιώξαμε ανθρώπους και κινδύνευσε η σωματική μας αγκαιρότητα των διδημάρχων που πήγανε.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε μια μεγάλη εμπειρία και οι δύο και έχουμε διαπιστώσει ότι όταν αφήνουν κάτι να απαξιωθεί, μόνο τυχαίο που δεν είναι.
0: Κάτι εποάζεται, κάτι καλλιεργείται, κάτι έρχεται.
1: Κάτι έρχεται. Λοιπόν,
0: και τα έχουμε δει πολλές,
1: ναι,
0: φορές.
1: Οπότε λοιπόν,
0: με την αμερικανική βάση.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, κύριε Δοξαστάκη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Παράκληση, αν μπορείτε, να ενεργοποιηθεί η διαδικασία.
0: Εννοείται.
1: Για να δούμε τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να ευαισθητοποιηθεί το αρμόδιο Υπουργείο. Σας ευχαριστώ.
0: Θα ευχηθούμε πάλι στο Υπουργείο και θα λάβουμε και τα μέτρα που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για να σταματήσουμε αυτή την απαξίωση του χώρου.
1: Θα έχει ενδιαφέρον μεγάλο, ειλικρινά το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, μα δεν είναι φοβερό αυτό που γίνεται? Είναι ντροπή που συμβαίνουν αυτά, αλλά θα το ξαναπώ. ότι

0: όταν βλέπουμε, και ευχαριστώ τη Λίτσα που μου το υπενθύμισε, όταν βλέπουμε δημόσια περιουσία να απαξιώνεται, πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μας τη σκοπιμότητα, ότι δηλαδή αυτό γίνεται προκειμένου αυτό το φιλέτο, εκεί την περιοχή, εκεί που βρίσκονται οι κατασκηνώσεις, δεν ξέρω αν έχουν οι ακροατές υπόψη τους ποια περιοχή μιλάμε, είναι ένα ακίνητο φιλέτο, είναι πώς να το πω, μια ξεχωριστή θέση. Λοιπόν, εάν απαξιωθεί, εάν γίνει ένα ακίνητο απαξιωμένο, θα πωληθεί για κομμάτι ψωμί. Και ξέρετε, πάντα υπάρχουν οι μέτεροι οι οποίοι καραδοκούν και δράτουν την ευκαιρία για εύκολο πλουτισμό. Έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Θέλω να πάμε και να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που προβληματίζει. Ένα θέμα που έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα από ακροατές, ότι κάθε μεσημέρι, περίπου στη μία, δύο η ώρα, έχουμε διακοπή ρεύματος. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Μα κάθε μεσημέρι. Μου λένε οι ακροατές ότι έχουν σοβαρότατο πρόβλημα. Γιατί? Γιατί αυτό το κλείσιμο που γίνεται, το ξαφνικό και το άνοιγμα, και αυτός ο τρόπος που γίνεται κάθε μεσημέρι, έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα. Σοβαρότατα προβλήματα στο να έχουν καεί, που να το πω διαφορετικά, έχουν υποστεί ζημιές, ψυγειοκαταψύχτες, ψυγεία, τηλεοράσεις, ηλεκτρικές συσκευές. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Για ποιο λόγο? Υπάρχει κάποιος λόγος? Έχει να κάνει με τη διασύνδεση της Κρήτης με το μεγάλο καλώδιο? Έχει να κάνει με κάτι άλλο? Και εν πάση περιπτώσει, πόσες μέρες θα γίνεται αυτό ακόμα προκειμένου να σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία των πολιτών? Για πάμε να ακούσουν ένα ακροατή που ζήτησε να παρέμβει για αυτό το θέμα. Παρακαλώ.
9: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
9: Σας τηλεφωνώ από την περιοχή των Μεσταμπελιών, από την Παοπέτου Γαβαλά. Στις 5 τα ξημερώματα είχαμε διακοπή ρεύματος και όταν έγινε διακοπή ρεύματος έπεσαν και οι ασφάλειες στον πίνακα του σπιτιού.
0: Ναι.
9: Κοιτάξαμε κάτω στο ρολόι το κεντρικό της πολυκατοικίας,
0: ναι,
9: και είχαν πέσει όλες οι ασφάλειες από τα ρολόγια και από τα 4 διαμερίσματα και το κεντρικό. Το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι γείτονες.
0: Ναι. Το οποίο γίνεται, μισό λεπτό, το οποίο, ναι, γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σωστά. Δεν ήταν δηλαδή μία φορά. Αυτό γίνεται πολύ συχνά, μου λένε οι ακροατές.
9: Σωστά. Σε εμάς είναι πρώτη φορά που συμβαίνει
0: πρώτη φορά
9: αυτό.
0: Σημαίνει.
9: Στη δικιά μας πολυκατοικία.
0: Ναι,
9: πρώτη,
0: ναι,
9: φορά.
0: Ναι, ναι.
9: Προσπαθήσαμε να σηκώσουμε την ασφάλεια και η ασφάλεια ξαναέπεσε, έκανε έκρηξη και φοβόμαστε ότι σίγουρα μας έχει κάψει και συσκευές.
0: Μα τι λέτε τώρα?
9: Ναι,
0: δεν ξέρω,
9: ναι,
0: δεν είμαι ειδικός.
9: Αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
9: πήραμε τηλέφωνο στις Βλάβες,
0: ναι,
9: τηλέφωνο στις Βλάβες,
0: ναι,
9: και μας είπαν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην περιοχή. Και λέω, γιατί ρώτησα, πώς θα μάθουμε ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα από τη στιγμή που εμάς οι ασφάλειες μας όλες είναι εκτός? Και δεν μπορούμε και να τις σηκώσουμε. Πώς θα ενημερωθούμε? Είμαστε από τις 5 μέχρι τις 11 τώρα 6 ώρες χωρίς ρεύμα,
0: ναι,
9: και χωρίς να έχουμε και κάποια ενημέρωση αν κάποια στιγμή αποκατασταθεί αυτή η Βλάβη. Και δεν ξέρουμε και καν αν. Τι έχει καεί στο σπίτι, τι συσκευές έχουν καεί και τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ομού Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βιολάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Βιολάκη, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα, κύριε Ριεράκη.
0: Το ξέρετε το πρόβλημα?
10: Ακούω, και εγώ στην περιοχή του Μπεντεβή είμαι και, έχω, και εγώ το έχω δει τώρα, το φαινόμενο που συμβαίνει στις τελευταίες 3 μέρες. Ειδικά έχει ενταθεί, τις συνεχόμενες μέρες είχαμε απανωτές διακοπές, απροειδοποίητες και απότομες διακοπές. Δηλαδή δεν είναι, εμείς σαν τεχνικοί ξέρουμε πότε μια διακοπή είναι προγραμματισμένη, η οποία γίνεται ομαλά.
0: Όχι, δεν είναι προγραμματισμένη.
10: Είναι προγραμματισμένη και προκύπτει από το δίκτυο και κάνει απότομα.
0: Ωραία.
10: Έρχεται, πάει να φύγει, ξανάρχεται και κάνει αυτά τα σοκ που παίρνει η εγκατάσταση.
0: Ναι.
10: Δυστυχώς,
0: ναι,
10: είναι μεγάλη επιβάρηση για τις ηλεκτρικές συσκευές,
0: ναι,
10: τα οποία είναι αθρηστικά, κύριε, ναι, Αργυράκη.
0: Βέβαια.
10: Κάθε φορά που παίρνει μια μεγάλη πίεση,
0: ναι,
10: λόγω των αυτών των βλαβών μια ηλεκτρονική εγκατάσταση, γιατί πλέον,
0: ναι,
10: σχεδόν το 80% στα σπίτια μας είναι πλέον όλα ηλεκτρονικά,
0: ναι,
10: δεν έχει υπάρξει πια κάτι που να μην είναι ηλεκτρονικό, του δημιουργεί μια απότομη γύρανση. Και κάποια στιγμή αυτή η γύρανση παίρνει και τη,
0: ναι,
10: στιγμή που θα σταματήσει να λειτουργεί.
0: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Πείτε μου κάτι.
10: Η διαδικασία με τη ΔΔΕ...
0: Εσείς έχετε ενοχλήσεις, συζητάτε με συναδέλφους σας, με τον κόσμο με τον οποίο συναναστρέφεστε, σας λένε το ίδιο πρόβλημα? Γιατί εδώ στο Ράδιο Κρήτη έχουμε δεχτεί δεκάδες τηλεφωνήματα από ακροατές που μας λένε ότι κάθε μεσημέρι όμως, περίπου στη 1-2 η ώρα, έχουμε αυτό το πρόβλημα με την παροχή ρεύματος. Και λέμε, μήπως υπάρχει κάποιος λόγος, μήπως δηλαδή, γιατί να γίνεται μεσημέρι 1-2, μήπως υπάρχει κάτι, μήπως ο ΔΔΕ αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και γιατί δεν ενημερώνει τους πολίτες για να προστατεύσουν τις ηλεκτρικές τους συσκευές? Αυτό που γίνεται είναι παράλογο.
10: Εννοείται.
0: Τι
10: απλά
0: λέτε?
10: Δεν γνωρίζουμε κι εμείς άμα υπάρχει κάτι,
0: ναι,
10: κάποιο πρόβλημα. Εμείς καθαρά όπως θα ακούμε κι εμείς στο ραδιόφωνο, είμαστε κι εμείς καταναλωτές με τη σειρά μας και το εντοπίσαμε την τελευταία εβδομάδα ένα αρκετά έντονο φαινόμενο
9: πάνω ψηλά Παπαναστασίου.

0: μεσαμπελιές που λέει ο ακροατής, στην περιοχή του Μπεντεβή που μένω εγώ, δηλαδή κάποιες περιοχές του Ηρακλείου πιθανόν υπήρξε κάποια βλάβη στο δίκτυο, δεν γνωρίζουμε. Από τους κεντρικούς υποσταθμούς του Κατσαμπά δεν γνωρίζω να απαντήσω. Πάντως δεν έχω και εγώ κάποια ενημέρωση περαιτέρω από ό,τι έχετε εσείς. Ναι. Ό,τι ακούω και εσείς ακούω και εγώ, δεν έχω πάντως κάποια απάντηση να ξέρουμε.
1: Εγώ όμως εκτός από τις διαμαρτυρίες για τις διακοπές, έχω και διαμαρτυρίες για ζημιές που έχουν υποστεί ηλεκτρικές συσκευές και νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν μπορεί οι πολίτες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη επειδή υπάρχει αυτή η δυσλειτουργία λόγω ΔΔΕ και κάποιος πρέπει να ενημερώσει. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, δεν υπάρχει ένα γραφείο τύπου, δεν υπάρχει ένας επικεφαλής στον οποίο να μπορούν να απευθυνθούν οι δημοσιογράφοι για να ενημερωθούν τι γίνεται. Το απόλυτο μπάχαλο. Και οι πολίτες το μόνο που κάνουν είναι να υπομένουν σε όλα αυτά τα δεινά. Κάποιος πρέπει να τους ενημερώσει. Δεν είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται, κύριε Βιολάκη? Αφήστε δε το καθεστώς που υπάρχει στο ΔΔΕ που είναι ακόμα σε συνθήκες καραντίνας, ένα έσχος που υπάρχει και δεν διαμαρτύρεται κανείς.
0: Σε αυτό το βέβαια μαρτύρεται κανείς, να είστε σίγουροι ότι τουλάχιστον ο κλάδος των ηλεκτρολόγων.
1: Όχι,
0: επειδή συμμετέχει κανείς στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του επιμελητηρίου, έχουμε βγάλει και σαν επιμελητήριο έχουμε βγάλει διαδικασία παραπώνων.
1: Το κανείς.
0: Έχουμε στείλει στην κεντρική διοίκηση, αλλά δυστυχώς η κεντρική διοίκηση.
1: Αυτό. Το κανείς δεν πηγαίνει στους πολίτες, οι οποίοι πραγματικά διαμαρτύρονται, εσείς οι επαγγελματίες. Αναφέρομαι σε αυτούς τους ανθρώπους, οι βουλευτές μας, οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Το θεωρεί δεδομένο, καταλάβατε. Δηλαδή θεωρεί ότι πρέπει μια υπηρεσία να λειτουργεί σε συνθήκες COVID. Αυτός είναι ο παραλογισμός. Αυτό είναι που εκνευρίζει τους πολίτες.
0: Αυτό έχετε δίκιο και να ξέρετε πάντως ότι είναι μία μόνιμη απέτηση και διεκδίκηση από όλους τους επαγγελματίες του κλάδου ότι η ΔΔΕ πρέπει να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση που να μπορεί να πάρεις με ένα τεχνικό να το εξηγήσει το πρόβλημα, διότι όταν παίρνουμε σε ένα τηλεφωνικό κέντρο στην Αθήνα η οποία τα παιδιά πρώτον δεν έχουν την ιδιαίτερη εκπαίδευση, είναι απλά υπάλληλοι που απαντάνε σε ένα τηλέφωνο, δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω, ό,τι δυνατότητα σου δίνει, δεν γνωρίζουν τεχνικά θέματα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και το κυριότερο απ' όλα, πολλές φορές έχει παρατηρηθεί και τους το έχουμε επισημάνει ότι παίρνεις από μια περιοχή του Ηρακλείου και μέσα θα ανοίξει το τηλεφωνικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Άντε τώρα να καταλάβει που του λέει.
1: Λοιπόν,
0: αυτά τα έχουμε τονίσει και ξανατονίσει, αλλά δυστυχώς.
1: Κύριε Βιολάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ
0: πάντως,
1: θερμά.
0: Για να σας πω για τις βλάβες, να κλείνοντας, υπάρχει μια διαδικασία αποζημίωσης στον ΔΔΕ. Όσοι έχουν υποστεί βλάβες θα πρέπει να μπουν στο site του ΔΔΕ, στη σελίδα την επίσημη του ΔΔΕ, και υπάρχει υπάρχει ένα κουτί το οποίο λέει βλάβες από καταστροφή εξοπλισμού κτλ. Μπορούν εκεί πέρα να αιτηθούν οι καταναλωτές. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε στην πρώτη φάση. Και στο δεύτερο βήμα που θα ήθελα να ξέρετε είναι ότι από το 2021 και μετά έχει προβλεφτεί από την ελληνική νομοθεσία ότι όλες οι καινούριες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που θα κατασκευάζονται θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες προστασίες για να προστατεύσουμε σε ένα ποσοστό την εγκατάσταση. Το 100% δεν το πετυχαίνει κανένα. Αλλά υπάρχουν πολλές παλιές εγκαταστάσεις, οπότε δεν πρέπει να
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα διάλειμμα να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ακούσουμε και τον κύριο Σταθωράκη. Σε λιγότερο από 4-5 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 11. Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Εμπορικό Επιμελητηρίο Ρυθύμνου ξεκινάει αυτή την ώρα η Παγκρήτια Σύσκεψη Διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του κτηματολογίου στην Κρήτη. Τοπικοί φορείς και περιφερειακά τμήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα συζητήσουν τα χιλιάδες λάθη στην κτηματογράφηση και τους κινδύνους απώλειας περιουσιών. Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στο Ρέθυμνο μετά από φερόμενη αγοροπολισία ναρκωτικών. Ένας 51χρονος επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Δύο οι συλλήψεις. Οι υπηρεσίες δόμησης της Ανατολικής Κρήτης προχωρούν για πρώτη φορά σε κοινό βηματισμό και ερμηνεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν το καθεστώς Βαβέλ που επικρατεί στις αδειοδοτήσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση. Με τη συμμετοχή χιλιάδων προσκυνητών κορυφώνονται σήμερα 17 Ιουλίου οι εκδηλώσεις για τη γιορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας στην ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης, έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος της Κρήτης. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας στο ΣΥΡΙΖΑ με τις ανεξαρτητοποιήσεις και τις αποχωρήσεις από το κόμμα να πληθαίνουν εν ώψη της μάχης για την εκλογή Προέδρου το Σάββατο. Εκτός η Όλγα Γεροβασίλη, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Διονύσης Καλαματιανός. Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάζονται στη δράση Ανακαίνιση Κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων τους. Συγγενείς, φίλοι και προσωπικότητες του θεάτρου και της πολιτικής αποχαιρετούν με συγκίνηση και σεβασμό τη Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών, η σωρός της. Στα αθλητικά. Ο Βοσνίας επιθετικός και έναν κόντρο αναμένεται να αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του ΟΦΗ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία. Με αντίπαλο το Βόλο στο Παγκρήτιο Στάδιο, θα ξεκινήσει ο ΟΦΗ στις 23 Αυγούστου το νέο πρωτάθλημα της Super League. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Άρη εκτός, την Κηφισιά στο Ηράκλειο και τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 12.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Σταθωράκη. Ο κύριος Σταθωράκης είναι γραμματέας της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολόγων Μηχανικών. Κύριε Σταθωράκη, καλή σας ημέρα.
7: Καλή σας ημέρα, κύριε Γιδάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταθωράκη, στους ακροατές σας. Πρώην γραμματέας.
6: Πρώην γραμματέας. Πρώην
7: γραμματέας. Ναι, ναι, είχαμε πρόσφατα.
6: Πολύ ωραία. Ωραία.
7: Προτείνω ακόμα νέο. Ωραία. Με αντιδικούσα επιτροπή.
6: Ωραία. Αυτό είναι το τυπικό
7: μέρος. Βέβαια.
6: Τι είπατε?
7: Ναι, είναι το τυπικό. Πολύ σωστά. Πολύ
6: ναι. Εμείς θέλουμε το ουσιαστικό.
7: Πολύ,
6: ναι. Το ουσιαστικό που είναι η γνώση σας για το θέμα το οποίο συζητάμε και γι' αυτό επικοινωνήσαμε μαζί σας. Ναι. Γιατί κύριε προσπαθούμε κύριε, να μαντέψουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Δεν έχουμε ενημέρωση.
7: Ούτε εμείς. Οι συνεχιζόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πόλη μας αποτελούν ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των χρηστών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής αγοράς. Όταν οι διακοπές αυτές είναι προγραμματισμένες για έργα συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου του ΔΔΕ, είναι απαραίτητες για την αποφυγή μεγαλύτερων βλαβών. Αλλά απ' την άλλη, θα πρέπει να είναι επιτακτική ανάγκη αυτές οι εργασίες, να μην σχεδιάζονται τώρα το καλοκαίρι που έχουμε αυξημένες ανάγκες, για κλιματισμό, για την πολιτική κίνηση. Δηλαδή τώρα που οι ανάγκες βρίσκονται στο ζενίθ,
6: ναι,
7: πρέπει να υπάρχει μια έγκαιρη σαφή ενημέρωση των χρηστών, των πολιτών, των κατοίκων, και η αποκατάσταση των βλαβών να γίνεται κατά κύριο λόγο νυχτερινές ώρες, μετά τις 11-12 ώρα το βράδυ, ώστε να αποφύγουμε την ταλαιπωρία των καταναλωτών.
6: Ναι.
7: Εμείς σαν Επιστημονική Ένωση, τα τελευταία χρόνια, και βάσει του νέου προτύπου, του οποίου έχουμε πλέον στις κοινωνικές εγκαταστάσεις, του HD6364,
6: ναι,
7: προτείνουμε σε όλο το καταναλωτικό κοινό,
6: ναι,
7: να τοποθετούνται στους πίνακες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τόσο επιτηρητές δικτύου.
6: Τι θα πει αυτό, τι θα πει, θέλω να μας τα εξηγήσετε. Τι θα πει επιτηρητής δικτύου?
7: Ο επιτηρητής δικτύου είναι ένα όργανο το οποίο μπαίνει στον πίνακα,
6: ναι,
7: και παρατηρεί τις ανομαλίες, τις αυξομοιώσεις, τις αστάθειες του ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να κόβει το ρεύμα όταν βλέπει μια ανομαλία και να προστατεύει κατά συνέπεια τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές της εγκατάστασης. Αυτός ουσιαστικά είναι ένας έξυπνος ηλεκτρονικός διακόπτης, για να το πω με απλά λόγια, ο οποίος αποσυνδέει την ηλεκτρική εγκατάσταση από το δίκτυο της ΔΕΗ, μόλις ανιχνεύσει επικίνδυνες τιμές του ρεύματος.
6: Ωραία.
7: Και το επανασυνδέει αυτόματα μόλις η ροή ομαλοποιηθεί.
6: Κόστος.
7: Ναι,
6: κόστος. Ποιο είναι το κόστος, περίπου?
7: Κοιτάξτε να δείτε.
6: Περίπου.
7: Κόστος,
6: δηλαδή,
7: ανάλογα με την εταιρεία.
6: Ναι, περίπου λέμε. Περίπου. Δηλαδή είναι 10.000, είναι 500 ευρώ, 100 ευρώ, 50, ένα κόστος, περίπου.
7: Όχι, όχι, όχι. Το κόστος είναι ένας επιτηρητής δικτύου, ο οποίος θα πρέπει να μπει και με κάποιες άλλες συσκευές ρελαίου φορτίου. Οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή που με ακούνε καταλαβαίνω, σαν αγορά και εργασία θα κοστίσει γύρω στα 400 με 500 ευρώ.
6: Δεν είναι,
7: αυτό,
6: διόλου ευκαταφρόνει το ποσό για να το διαθέσουν ξαφνικά όλοι οι πολίτες.
7: Να σκεφτούμε ότι αν πάθει μια βλάβη το ψυγείο μας που κάνει 1000 ευρώ ή η τηλεόρασή μας που κάνει άλλα 1000 ευρώ,
6: σωστό,
7: δηλαδή μας γλιτώνει αμέσως το
6: πράγμα. Ωραία, δεν μου λέτε.
7: Για να ξεχνάμε ότι όλες τις συσκευές έχουν πλέον ηλεκτρονικά μέσα, έχουν εγκεφάλους, έχουν πλακέτες.
6: Σωστό, σωστό.
7: Πολύ ευπαθή αυτά.
6: Με ρωτάνε ακροατές, με ρωτάνε, τι πρέπει να κάνουμε για να, αφού ξέρουμε ότι το μεσημέρι περίπου στη 1-2 η ώρα θα έχουμε αυτό το παιχνιδιάρισμα με το ρεύμα. Μπορούμε να... Μισό λεπτό. Περιμένετε.
7: Ναι.
6: Μπορούμε, λέει, να κλείσουμε την τηλεόραση, τον υπολογιστή μας και να τα βγάλουμε από το ρεύμα.
7: Πρέπει να τα βγάλουμε από την πρίζα του. Να το έχουμε σε κατάσταση stand-by, δεν προστατεύει.
6: Όχι, όχι, όχι.
7: Υπερδεύεται ο κόσμος.
6: Μα γι' αυτό δεν το λέω. Μα γι' αυτό ζητάω.
7: Αλλά δεν είναι μόνο όμως ο υπολογιστή και το ψυγείο.
6: Παράδειγμα το λέω. Ναι.
7: Ναι, ναι, ναι. Είναι οι περισσότερες συσκευές που υπάρχουν μέσα στο σπίτι.
6: Μάλιστα.
7: Συν της άλλης, δεν γίνεται και εύκολα αντιληπτό,
6: ναι,
7: από τους σύγχρονους λαμπτήρες τους οποίους έχουμε στο σπίτι μας, τους λαμπτήρες LED,
6: βέβαια,
7: οι οποίοι και με πτώση τάσης νομίζεις ότι δεν έχεις κάποιο πρόβλημα.
6: Και συνεχίζει να βγάλει το ίδιο, ναι.
7: Ενώ οι παλιοί λαμπτήρες υπηρακτώσεως φαινόταν αυτόματα.
6: Το θυμόμαστε.
7: Ότι έβλεπες ότι η φωτεινότητα του λαμπτήρα σου έχει πέσει.
6: Ναι.
7: Η μία που λέτε, η μία λύση είναι να τοποθετήσουμε πολύ σημαντική λύση επιτηρητές δικτύου στην εγκατάστασή μας,
6: ναι,
7: και θα πρέπει επιπλέον να έχουμε και αντικεραυνική προστασία, ειδικά για τους χειμερινούς μήνες, διότι,
6: ναι,
7: το δίκτυο της ΔΕΗ είναι εκτεθειμένο, δεν έχουμε υπογειοποίηση στο Ηράκλειο, μπορεί να πέσει ο κεραυνός στη γειτονιά μας, σε ένα μετασχηματιστή, αυτός ο κεραυνός μέσω του δικτύου του ΔΕΔΙΕ θα έρθει και στα υπόλοιπα σπίτια που περιβάλλουν τον μετασχηματιστή. Εκεί πέρα λοιπόν, αν δεν έχουμε απαγωγούς υπερτάσεων αντικεραυνικά,
6: ναι,
7: για να το λέμε με, ναι, απλά λόγια που καταλαβαίνει ο κόσμος, θα έχουμε πρόβλημα στην εγκατάστασή μας πολύ σοβαρό.
6: Μάλιστα.
7: Το οποίο έχει και αυτό ένα κόστος αντίστοιχο του επιτηρητή.
6: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Γιατί πείτε, είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε, πώς να το πω, εκτίμηση για το τι μπορεί να συμβαίνει?
7: Όχι, δεν έχω, εγώ προσωπικά, αλλά και σαν ένωση, μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε εκτίμηση ούτε ενημέρωση.

0: αυτό το οποίο αναφέρατε, ότι πλέον ο ΔΔΕ είναι μια απρόσωπη επιχείρηση. Ναι. Με email no reply. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στα email που μας στέλνουν. Με πολλές φορές να λαμβάνουμε αυτοματοποιημένα μηνύματα. Και πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι η τεχνολογία, το AI που έχει μπει στη ζωή μας,
1: ναι,
0: οι απαντήσεις που δίνει, δεν είναι πάντα σωστές.
1: Ναι.
0: Οι απαντήσεις που δίνει είναι απαντήσεις που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων, χωρίς όμως κριτήρια τεχνικά.
1: Ναι.
0: Δίνει μια απάντηση όπου κάπου έχει πάρει μια πηγή, χωρίς να την έχει διασταυρώσει με τη βιβλιοθήκη την οποία έχουμε εμείς σαν ηλεκτρολόγοι, και δίνει μια απάντηση η οποία μπορεί να είναι και λάθος. Τέτοια μηνύματα έχουμε κατά καιρούς δεχτεί σαν επαγγελματίες, και είναι μηνύματα AI, τα οποία έχουμε δεχτεί μέσα της υπηρεσίας.
1: Ναι. Ναι, είναι φοβερό αυτό όμως, και δεν ξέρω, υπάρχουν εκτιμήσεις που μου λένε ότι είναι η περίοδος που ο ΔΔΕ προσπαθεί να βάλει στο δίκτυο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με συνέπεια να έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Ισχύει αυτό, μπορεί να ισχύει αυτό?
0: Ναι, μπορεί να ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι όμως κάτι το οποίο, επειδή δεν έχουμε την ενημέρωση από τον ΔΔΕ, δεν μπορώ να σας πω.
1: Ναι.
0: Κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Όχι, εκτίμηση, δηλαδή. Μα μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Μα μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα θέμα αυτό? Δεν πρέπει δηλαδή κάποιος να ασχοληθεί? Δεν πρέπει. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό στον τόπο μας.
0: Ξέρετε κάτι?
1: Μα το θεωρώ. Ακούστε λίγο. Αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα και χρόνια. Γιατί μετά τον COVID, ο ΔΔΕ έχει αποκτήσει ένα παχυδερμισμό. Δηλαδή, δεν το είτε. Σου λέει, δεν πάει να λέει τώρα ο Σταθωράκης, δεν πάει να λέει ο Αργυράκης και ο Βιολάκης. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αυτοί οι τύποι. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι δεν μας ακουμπάει κανείς. Προσέξτε κάτι. Έχουμε εδώ στο Ηράκλειο 8 βουλευτές ζωή να έχουν. Δεν ασχολείται κανείς με αυτά τα ζητήματα να πει, έλα εδώ ρε παιδιά. Έλατε εδώ ρε παιδιά. Ο ΔΔΕ δεν είναι μια δημόσια υπηρεσία? Πώς στο διάβολο γίνεται αυτοί να έχουν μια διαφορετική λειτουργία? Τι είπατε?
0: Δεν είναι πλέον δημόσια υπηρεσία ο ΔΔΕ.
1: Ναι, αλλά είναι όμως μια υπηρεσία. Μισό λεπτό. Ναι. Ακριβώς. Είναι μια υπηρεσία όμως που ήταν στο δημόσιο, και ένα σημαντικό ποσοστό έχει περάσει στους ιδιώτες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι. Μισό λεπτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει αμπεμπολίσει το δημόσιο.
0: Όχι.
1: Ακριβώς.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Όπως και δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε όλους τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Υπάρχουν υπάλληλοι, δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά, αν και θα έπρεπε. Δηλαδή, υπάρχουν υπάλληλοι όπως η κυρία Γιώτα Οικοτσιφάκη, η οποία είναι εξαιρετική.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μεσανάκη, ο οποίος είναι το ίδιο πάρα πολύ φιλότιμοι άνθρωποι, και οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθεια. Αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτοί.
1: Έτσι.
0: Όταν ένα σύστημα έχει πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση, μετά πρέπει να πάμε σε προσωπικές σχέσεις. Δηλαδή, επειδή γνωρίζω εγώ τον κύριο Αργυράκη, να τον πάρω στο προσωπικό του το τηλέφωνο, να του πω, κύριε Αργυράκη, έχω αυτό το πρόβλημα. Τι θα κάνουμε τώρα? Και να μου πει, εντάξει, Σταθωράκη, θα κάνω ό,τι μπορώ. Δεν γίνει όμως αυτή η λύση.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θέλω να πάρω τον Αργυράκη, επειδή τον ξέρω, γιατί ο άλλος άνθρωπος δεν τον γνωρίζει.
1: Ναι.
0: Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Για να αλλάξει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει μια ωραία συζήτηση μεταξύ των φορέων, του ΔΔΕ, του συνδέσμου των ηλεκτρολόγων, της ΕΕΠΕΜ, και να κάτσουμε κάτω να τα βάλουμε, να βρούμε μια λύση προς όφελος των πελατών, των χρηστών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Προς όφελος όλων μας δηλαδή.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε.
0: Που αναδεικνύεται ένα τόσο σημαντικό ζήτημα,
1: ναι,
0: και το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, και οι βουλευτές του νομού Ηρακλείου πιο ζεστά,
1: ναι,
0: και να βρούμε μια λύση.
1: Και βέβαια.
0: Βέβαια,
1: μα δεν μπορεί να έχουμε κάθε μεσημέρι αυτό το, πώς να το πω, δεν ξέρω, αυτή τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος που έχει προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα σε ηλεκτρικές συσκευές, ναι, και να μην ασχολείται κανείς. Δεν γίνεται. Ναι.
0: Ειδικά σε επιχειρήσεις, τα προβλήματα σε σχέση, παράδειγμα, με μια ηλεκτρική εγκατάσταση μια κατοικία, με μια επιχείρηση, μιλάμε ότι έχει πέρα τα προβλήματα πολλαπλασιάζουν.
1: Ναι. Ναι.
0: Καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Και τα κόστη, και ότι ο άλλος δεν μπορεί να δουλέψει το προσωπικό του και πληρώνει εργατόρες. Δηλαδή, πάει.
1: Ναι.
0: Εκτοξεύεται το κόστος εκεί πέρα.
1: Ναι. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά.
0: Εγώ να σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Ήτανε βαθύ σκοτάδι με όλα αυτά του ΔΔΕ που μας ρίχνει στο blackout, σκοτάδι έξω και μέσα και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά το πιο σημαντικό, με τις σοβαρές ζημιές που έχουν υποστεί οι άνθρωποι στις ηλεκτρικές συσκευές. Και άντε τώρα να αποδείξεις πρώτον ότι αυτές, δηλαδή άντε να αποδείξεις ότι έγιναν πράγματι αυτές οι διακοπές ρεύματος. Πώς θα το αποδείξεις? Είναι θέμα του ΔΔΕ. Άντε να μετά να αποδείξεις ότι έχεις υποστεί βλάβη προσκομίζοντας το σχετικό τιμολόγιο από τον άνθρωπο που ήρθε και έκανε την αποκατάσταση της ζημιάς. Γιατί να υποστούμε όλη αυτή την ταλαιπωρία? Μεγάλη ταλαιπωρία. Και βέβαια πρέπει να συνηθίσουμε, είναι αλήθεια, στην ιδέα ότι σε αυτό τον βασικό εξοπλισμό που πρέπει να διαθέτει το σπίτι μας πρέπει να είναι και αυτό που είπε ο κύριος Σταθωράκης, που τον είπε επιτηρητής, πώς τον είπε, επιτηρητής ρεύματος, πώς τον είπε, δεν θυμάμαι. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ότι πρέπει να δώσουμε ένα ποσό για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και να προστατεύσουμε τις συσκευές μας από τέτοιου είδους παρενέργειες. Να αλλάξουμε όμως θέμα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το λαγοκέφαλο. Έχουμε ασχοληθεί με τα προβλήματα που δημιουργούνται, με την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να αποζημιώσει τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες αλληλείς, για να μην μπερδευόμαστε, δεν δικαιούται κάποιος άλλος. Δηλαδή πηγαίνει ένας ερασιτέχνης και ρίχνει τα δίχτυα και πιάνει, ξέρω εγώ, 50 κιλά λαγοκέφαλους, λέμε τώρα. Αυτός δεν δικαιούται αποζημίωση. Δικαιούται αποζημίωση μόνο ο επαγγελματίας ψαράς, γιατί τα λαγοκέφαλα του δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στα δίχτυα, στον εξοπλισμό, εν πάση περιπτώσει. Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα, είναι πιλωτικό και θα εφαρμοστεί στην Κρήτη και στα νησιά της του Ανατολικού Αιγαίου, και αυτό που περιμένουμε είναι πώς θα εφαρμοστεί. Ακούσαμε χθες και τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιών Ομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, και τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων της Ιεράπετρας, να μας λένε κάποια πράγματα που δεν είναι, παιδιά, το κουμπάκι με ενοχλεί αυτό που γίνεται, δεν μπορώ να παρακολουθήσω, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν το εξής παράλογο. Ζητάει η πολιτεία να οριστεί ένας άνθρωπος ο οποίος αφιλοκερδός θα πηγαίνει και θα ζυγίζει τα ψάρια. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του κάθε συλλόγου θα αναλαμβάνει να κάνει τη διανομή των χρημάτων. Μα πώς γίνονται αυτά? Ζητήσαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα πρωτογενή τομέα, να μας πει ποιες είναι οι οδηγίες που έχουν δοθεί από την πολιτεία, τι είναι εκείνο που πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να δούμε αν μπορεί να μπει σε εφαρμογή αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Κύριε Τζεδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αντιράκη, στο κράτο.

0: Σας ακούμε με προσοχή για αυτό το σημαντικό θέμα που έχει προκύψει.
1: Λοιπόν, ακούστε, το Υπουργείο έχει στείλει μια... για να κάνουμε την υποβολή, έστειλε την πρόσκληση για να γίνει η υποβολή της πρότασης. Στην υποβολή της πρότασης

0: σε αυτή τη διαδικασία είναι τώρα όλα τα μέρη, είναι και το Υπουργείο, η Διαχειριστική Αρχή, είναι τα τμήματα αλληλείας και βέβαια τα τμήματα αλληλείας υπάρχει μια συνεννόηση και με τους συλλόγους αλληλείων προκειμένου να μπορεί σωστά να γίνει το πρόγραμμα.
1: Μισό λεπτό. Πάμε από την αρχή γιατί έχω μπερδευτεί. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν αποφάσισε να χρηματοδοτήσει, να επιδοτήσει, δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, τους επαγγελματίες αλληλείς και να πληρώνει 5 ευρώ και 33 λεπτά το κάθε κιλό λαγοκέφαλο που παραδίδεται.
0: Ναι, σωστά.
1: Ωραία, περιμένετε τώρα. Το Υπουργείο στη συνέχεια, επειδή είναι κουρασμένο, επειδή δεν έχει χρόνο, επειδή δεν ξέρω τι άλλο να πω, καλεί τις περιφέρειες και σας λέει ελάτε να μου κάνετε πρόταση για το πώς θα διαχειριστούμε το όλο θέμα. Έτσι γίνεται? Δηλαδή το Υπουργείο δεν έχει πρόταση για το πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα για την αποζημίωση?
0: Εντάξτε,
1: παρακαλώ, να το καταλάβουμε, θέλουμε δηλαδή.
0: Η κάθε περιφέρεια έχει ιδιαιτερότητες. Δηλαδή εμείς για παράδειγμα είμαστε όριμοι, θεωρώ, στο μεγαλύτερο βαθμό προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Το Νότιο Αιγαίο, παράδειγμα, προσπαθεί ακόμα να βρει πού θα γίνεται η κάψη των λαγοκέφαλων.
1: Ναι, λοιπόν, εμάς πού θα γίνεται?
0: Εμάς υπάρχει μια εταιρεία μοναδική, από όσο ξέρω, στην Κρήτη, η οποία έχει καταθέσει προφορά, η οποία είναι και σε γνώση του Υπουργείου, που να μπορεί να τα μαζεύει, να πηγαίνει από το κάθε σύλλογο να τα μαζεύει.
1: Μισό λεπτό, είναι εδώ στη βιομηχανική περιοχή, δεν κάνω λάθος?
0: Ναι, στο Ηράκλειο, ναι.
1: Πολύ ωραία. Συνεχίστε. Αυτή λοιπόν η πρόταση ποια είναι? Τις εταιρείες.
0: Η πρόταση θα πηγαίνει από εκεί να τα μαζεύει,
1: ναι,
0: να έχει ένα ελάχιστο αριθμό κιλών, 500 κιλά σε κάθε σύλλογο, οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία αυτή,
1: ναι,
0: να τα παίρνει, να τα μεταφέρει στην εταιρεία του την κάψη, που να γίνει, ναι, η κάψη όπως πρέπει, η αποτέφρωση.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα τώρα. Όλες αυτές τις λεπτομέρειες που είπατε,
1: ναι,
0: είναι σε συζήτηση μαζί με τη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου και το Νότιο Αιγαίο.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή υπάρχει μια συνεργασία των τριών μερών,
1: ναι,
0: προκειμένου το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα,
1: μάλιστα,
0: γιατί προφανές ένα πιλωτικό πρόγραμμα θα έχει αδυναμίες στις αρχές, οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Αυτό όμως που πρέπει να εξασφαλιστεί από την πρώτη στιγμή είναι η σωστή ζήτηση, η σωστή ταυτοποίηση και η σωστή πληρωμή των παραγών, των, ναι, αλλιέων, των, ναι, επαγγελματιών αλλιέων.
1: Ωραία. Περιμένετε αυτό... τώρα, μισό λεπτό. Ένα-ένα τα λύνουμε. Για να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι.
0: Σωστά.
1: Η Ιεράπετρα έχει, ξέρω εγώ, 150 σκάφη. Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω ακριβώς. Εάν πάμε εκεί ένα ψυγείο καταψύκτη 500 κιλών, τα τρία σκάφη το γεμίζουν. Ηράκλειο. Εάν εδώ στο Ηράκλειο, δεν ξέρω πόσα σκάφη είναι, 40-50, δεν θυμάμαι πόσα μου είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, εάν βγουν 3-4 σκάφη που επιστρέφουν από το ψάρεμα, έχουν γεμίσει τον ψυγείο καταψύκτη. Το πρώτο θέμα που προκύπτει είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι τα ψάρια που έχουν στο καΐκι τους. Ένα δεύτερο, ποιος θα ζυγίζει τα ψάρια, ποιος θα είναι εκεί να τα παραλαμβάνει. Δηλαδή, ο Σταύρος ο Τζεδάκης βγήκε από τη θάλασσα με το σκάφος του και έχει 150 κιλά λαγοκέφαλους. Ο Αργυράκης βγήκε με το σκάφος του και έχει, ξέρω εγώ, 50 κιλά λαγοκέφαλους. Ποιος θα το αζυγίσει να κόψει το χαρτί, το διπλότυπο, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, που να πιστοποιεί ότι όντως παρέδωσε τόσα κιλά? Ποιος θα κάνει τη δουλειά αυτή?
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχει τεθεί ως πρόταση είναι να υπάρξει ένας υπεύθυνος σε κάθε σύλλογο αλλιέων, προκειμένου να κάνει τη ζήτηση από τον κάθε ψαρά ξεχωριστά.
1: Όταν λέμε ένας υπεύθυνος, μισό λεπτό, ένα-ένα. Όταν λέμε ένας υπεύθυνος, τι εννοούμε? Δηλαδή από ένας ποιον, από το σύλλογο?
0: Από το σύλλογο, δεν μπορεί να... Και όταν πάει η εταιρεία κάψης να πάρει τα συνολικά κιλά, θα υπάρχει ένας ιχθυολόγος από τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να ζυγίζονται τα ψάρια ότι είναι
1: μισό
0: σωστά.
1: Λεπτό.
0: Γιατί σε
1: κάθε... Μισό λεπτό. Ποιο να τον πληρώνει αυτό τον άνθρωπο από τον σύλλογο? Ποιο να τον πληρώνει?
0: Αυτό βάλα ένα θέμα οι ψαράδες και είναι λογικό και θα το βάλουμε και στη Διαχειριστική Αρχή, αν μπορεί να πληρώνεται ο άνθρωπος ο οποίος θα κάθεται εκεί.
1: Μα μπορεί να μην πληρώνεται. Μα μισό λεπτό. Μισό, ναι, λεπτό. Μα μπορεί να μην πληρώνεται. Δηλαδή, εγώ τώρα μπορώ να πάω να κάθομαι εκεί όλη μέρα να περιμένω τα.

0: καΐκια, να ζυγίζω τα ψάρια, να κόβω τα διπλότυπα και να μου λένε ότι αυτό που κάνω είναι εθελοντική δουλειά, μα αλήθεια τώρα, τέτοιο προγραμματισμό.
1: Μα είναι προφανές. Είναι προφανές ότι είναι σωστό ότι πρέπει να πληρώνεται, να δούμε αν μπορεί να το καλύψει το πρόγραμμα, γιατί είναι ευρωπαϊκά χρήματα, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ό,τι θέλαμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχει αυτή η λύση, πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Είναι δεδομένο ότι είναι δύσκολο 7 μέρες την εβδομάδα όλη μέρα να υπάρχει κάποιος, ακόμα και αν πληρώνεται προκειμένου να μαζεύει τα ψάρια. Πρέπει να οριστούν κάποιες μέρες την εβδομάδα, κάποιες ώρες όπου θα μπορούν οι ψαράδες να πηγαίνουν να παραδίνουν τα ψάρια τους.
0: Ναι.
1: Αυτό που πρέπει να είναι ίδιο είναι τα κιλά τα οποία θα παίρνει η εταιρεία καύσης, να είναι τα ίδια με τα κιλά τα οποία παραδίδει ο κάθε ψαράς, και μετά ο κάθε ψαράς να πληρώνεται ξεχωριστά απευθείας από τον οικονομικό φορέα, όχι μέσω του Συλλόγου Αλλήλων, κατευθείαν από τον οικονομικό φορέα που κάνει την οικονομική διαχείριση, να πηγαίνει στο λογαριασμό του κάθε επαγγελματία αλληλεία ξεχωριστά, βάσει των κιλών τον οποίο έχει παραδώσει.
0: Ναι. Ωραία. Ωραία. Δεν μου λέτε και ποιος έπεσε η γραμμή, να κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί του, γιατί νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο. Και μάλλον αυτοί που... Ναι, πάμε διαφημίσεις μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τζεδάκη, για να έχουμε το χρόνο μετά να τα πούμε αναλυτικά, να τα διευκρινίσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη την Κρήτη που περιμένουν πώς και πώς τις λεπτομέρειες αυτές. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, συζητάμε για το θέμα των λαγοκέφαλων, πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την πληρωμή με 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό. Κύριε Τζεδάκη, με ακούτε να υποθέσω?
5: Ναι, ναι, σας ακούω και λοιπόν, με συγχωρείτε αλλά κόψει η γραμμή πριν.
4: Δεν πειράζει. Για πείτε μου.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω και μέχρι πού με ακούσατε.
4: Σε ακούσαμε να μας εξηγείτε πώς θα γίνει η διαδικασία. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
5: Ναι.
4: Αφού ούτως ή άλλως θα μεσολαβήσει η εταιρεία, δεν θα είναι μια εταιρεία η οποία θα παραλαμβάνει και τα λοιπά? Γιατί λοιπόν δεν μεταφέρετε το κόστος αυτό στην εταιρεία? Και να πούμε ότι η εταιρεία αυτή θα έχει την υποδομή και το προσωπικό για να κάνει αυτές τις παραλαβές. Και δεν φτάνει να είναι μόνο στο λιμάνι του Ηρακλείου, χρειάζεται να είναι και στα υπόλοιπα λιμενικά καταφύγια που υπάρχουν και στο νότο, αλλά και σε άλλες περιοχές, δηλαδή στην περιοχή της Χερσονήσου, και εκεί υπάρχουν επαγγελματίες αλληλείς και τα λοιπά. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το κάνουμε στο πόδι και λέμε πάμε να το εφαρμόσουμε. Έτσι δεν είναι?
5: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε σε 9 με 10 σημεία σε όλη την Κρήτη, προκειμένου να μπορέσουμε και γεωγραφικά να υπάρχει μια κατανομή τέτοια, για να μην υπάρχουν και πολύ μεγάλες αποστάσεις των αλλιέων για να πηγαίνουν τους λαγοκέφαλους.
4: Ναι.
5: Είναι προφανές ότι η εταιρεία Κάφη, σαν χρησιμοποιήσει 9 άτομα προσωπικό σε όλη την Κρήτη, θα είναι και άλλη προφορά. Είναι δεδομένο αυτό.
4: Για περιμένετε τώρα, γιατί με ρωτάνε, μάλλον με ενημερώνουν ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιείων Ομού Ηρακλείου. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε, έχουμε ενδιαφέρον να ακούσουμε και την άποψή του. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Αβυράκη, καλημέρα κύριε Τζεδάκη και σε εσά και στους ακροατές σας.
4: Δεν μου λέτε, πριν πάμε στο άλλο, πριν πάμε στο θέμα που συζητάμε, συμβαίνει κάτι στην Δία, έχουμε κάτι στην Δία? Ξέρετε?
6: Δεν σας άκουσα.
4: Λέω, συμβαίνει κάτι στην Δία αυτή τη στιγμή? Ξέρετε?
6: Δεν ακούγεσαι κύριε Αβυράκη.
4: Τι άλλο να κάνω? Λοιπόν, λέω, υπάρχει κάτι στην Δία, συμβαίνει κάτι? Γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση. Συμβαίνει κάτι στην Δία? Ναι.
6: Κύριε Αντιδάκη, δεν γνωρίζω.
4: Δεν γνωρίζω. Ωραία. Για πάμε τώρα στο θέμα μας. Με ακούτε?
6: Ναι.
4: Λοιπόν, για πείτε μας για το θέμα που συζητάμε.
6: Κύριε Αντιδάκη.
4: Μα παιδιά. Με ακούτε κύριε Πρόεδρε, με ακούτε?
6: Ναι, ναι.
4: Πολύ ωραία, πάμε.
6: Ναι, κύριε Αρδιδάκη, καταρχάς δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχει αποσαφηνίσει το Υπουργείο κάθε πότε θα πληρώνει τους αλλιείς. Το αλλιευτικό σκάφος θα φύγει από το λιμάνι του Ηρακλείου, δεν καίει νερό, καίει πετρέλαια. Έχει κόστη. Όταν εμένα με πληρώσει στις 2-3 μήνες που λένε, γιατί κάτι τέτοιο συζητείτε από το Υπουργείο, στους 2-3 μήνες, από πού θα βρίσκω εγώ τα χρήματα να τα δίνω στο Βενζινοπόλι να μου πάνει πετρέλαιο, κύριε.
4: Μάλιστα.
6: Αργυράκη.
4: Ναι, σωστό. Σωστό.
6: Ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι η καταβολή των χρημάτων για τα λαγοκέφαλα πρέπει να είναι έγκυρη και μικρό χρονικό διάστημα.
4: Ναι.
6: Θα σας πω και κάτι άλλο.
4: Παρακαλώ.
6: Ένας αλλιέας ο οποίος οφείλει αυτή τη στιγμή στην εφορία, σε κάποια ταμεία, δεν ξέρω πού μπορεί να οφείλει, στο δημόσιο. Και εκεί έχουν πάρει κάποια μέτρα, το γνωρίζετε.
4: Ναι.
6: Δηλαδή, θα κατάσχονται τα χρήματα πάνω από ένα ποσό,
4: ναι,
6: θα κατάσχονται.
4: Ωραία.
6: Που σημαίνει ότι δεν τον αναγκάζεις να μην συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
4: Ναι.
6: Γιατί σου λέει σιγά ότι θα πάω να δουλέψω εγώ τζάμπα, ναι, να μου τα πάρει πάλι.
4: Ωραία. Πάμε όμως στην ουσία, γιατί και αυτά, ναι, είναι ουσιαστικά, αλλά είναι πτυχές του θέματος. Πάμε στην ουσία δηλαδή, πώς θα γίνει η διαδικασία, πώς θα ζυγίζονται και όλα αυτά, για να δούμε μπορεί να βρεθεί λύση. Τι λέτε.
6: Κύριε Αργυράκη,
4: ναι,
6: τα σκάπη δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αρκετά,
4: ναι,
6: είναι.
4: Ναι.
6: Διότι είναι στην Χερσόνησο, έχω στη Χερσόνησο, έχω στα Μαλλιά, έχω στο Ηράκλειο, αρμοδιότητα δηλαδή του συλλόγου μου εννοώ. Στην Παντανάσα, στην Αγία Πελαγία, μέχρι και στον Παλί έχω 9 σκάφη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μέχρι και στον Παλί. Λοιπόν, θα σας πω εγώ, κύριε Αργυράκη, το κάθε σκάφος μπαίνει διαφορετική ώρα, διαφορετικό αλίευμα κάνει, άρα πρέπει, όπως είπε πολύ σοφά ο κύριος Τζεδάκης, πρέπει να είναι κάποιος εδώ σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες, κύριε
4: Αργυράκη. Ναι. Ναι.
6: Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω σκάφος και μπαίνει αυτή τη στιγμή μέσα.
4: Ναι.
6: Αυτή τη στιγμή.
4: Ναι.
6: Έχω όμως κάποιοι που είναι ακόμα πιο μακριά και δεν έχουν μπει μέσα.
4: Ναι. Καλά, μπορεί να υπάρξει.
6: Εγώ.
4: Α, μισό λεπτό. Μα δεν πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση σε αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα σκάφη θα βγαίνουν για ψάρεμα. Αυτά που πηγαίνουν κοντά, δεν ξέρω τώρα, το λέω πολύ, μπορεί να είμαι και άσχετος. Αυτά που πηγαίνουν κοντά θα επιστρέφουν από την τάδε μέχρι την τάδε ώρα, και αυτά που πηγαίνουν μακριά θα μπορούν να επιστρέψουν από την τάδε μέχρι την τάδε ώρα. Μπορούμε να βρούμε μια λύση. Δεν είναι δυνατόν. Ναι.
6: Κυρία Αργυράκη, μπορούμε μέσω όρο να βρούμε, να περιορίσουμε
4: αυτό
6: το 24ωρο που σας είπα,
4: ναι,
6: να μην είναι.
4: Ναι.
6: Αλλά τουλάχιστον 12 με 14 ώρες πρέπει να είναι.
4: Πολύ ωραία.
6: Πρέπει να είναι.
4: Ωραία.
6: Ο ένας δουλεύει δίχτυα παραγάδια, ο άλλος ξυφία. Ο ξυφίας κάνει 9-10 ώρες για να τον σηκώσεις. Τα παραγάδια του.
4: Άλιστα.
6: Θα του πω του ανθρώπου, μη δουλέψεις, έλα μέσα, φέρε μου τα λαγότσαρα.
4: Όχι βέβαια. Είναι δυνατόν. Το συνεννόηση είπαμε. Για να ακούσουμε όμως τον Αντιπεριφερειάρχη να μας πει μέχρι πότε πρέπει να έχει κατατεθεί σχετική πρόταση και ποιο είναι το πλαίσιο που έχει θέσει το Υπουργείο. Κύριε Τζοδάκη.
7: Να χαιρετήσω και εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη. Εντάξει, κύριε Αργυράκη,
4: ναι,
7: τώρα γίνεται συνεννόηση για να τεθούν όλες αυτές τις λεπτομέρειες οι οποίες, ναι, λέμε για να γίνει σωστά η διαδικασία. Πρώτα απ' όλα βάζουμε, όπως είπα και πριν, δεν ξέρω αν προλάβατε να με ακούσετε που έχει στη γραμμή, είναι να γίνεται σωστά η διαχείριση, η εισήγηση, η ταυτοποίηση και η πληρωμή στους αλλιείς ξεχωριστά στον καθένα στο λογαριασμό του. Το θέμα της πληρωμής που έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί,
4: ναι,
7: είναι φυσικό να υπάρχουν αυτές οι αιτιάσεις, γιατί
4: και οι ανησυχίες,
7: ανησυχίες και όλα,
4: ναι,
7: αυτά.
4: Ναι.
7: Εγώ θεωρώ, όπως τα βλέπω, τα πράγματα του στο μήνα θα κλείνει ο κάθε μήνας και απειρώνεται. Από ό,τι μου είπαν και τα παιδιά από τα τμήματα αλλίας. Δεν θα πηγαίνει δύο και τρεις μήνες και όλα αυτά. Λοιπόν, πρέπει να οριοθετηθεί,
4: ναι,
7: ποιες μέρες και πόσες ώρες θα είναι κάποιος εκεί που να παραλαμβάνει τα ψάρια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι όλες τις μέρες και 24 ώρες το 24ωρο. Για να καταλάβετε, στη Ρόδο, που έχει πάνω από 40 νησιά, επιλέχθηκαν
5: ή 4 ή 6 σημεία τα οποία

0: θα παραλαμβάνονται ψάρια από τα 40 νησιά. Εδώ στην περιφέρεια Κρήτης προσπαθούμε να είναι 9 με 10 τα σημεία σε όλη την Κρήτη, που είναι και στεριά, δηλαδή είναι στεριά 9 η Κρήτη, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι παραγωγοί, οι επαγγελματίες αλληλείς. Εγώ νομίζω ότι μέσα από μια συνεννόηση, όπως συνεννοηθήκαμε και καταφέραμε και με τους αλληλείς μας και με τα τμήματα αλληλείας και το Υπουργείο, να καταφέραμε και πήραμε αυτό το πιλωτικό, γιατί όλο αυτό είχε μια διεκδίκηση όλα αυτά τα χρόνια και το ξέρει και ο Γιάννης αυτό. Νομίζω ότι και τώρα μπορούμε να συνεννοηθούμε όπως πρέπει, προκειμένου να γίνει σωστά η διαδικασία και στη λεπτομέρειά της, προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να συνεχίσει να υπάρχει αυτό. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να τελειώσει ο προϋπολογισμός του 1,5 εκατομμυρίου που έχει για τις δύο περιφέρειες.
1: Μία παρέμβαση να σταματήσει μετά.
2: Πότε υπολογίζετε, κύριε Τζεδάκη, ότι θα έχουμε πλήρη εικόνα για το πώς θα εφαρμοστεί το όλο πρόγραμμα? Πότε, για να ξέρουν και οι αλλοίς δηλαδή.
0: Κάποια πράγματα μας πάνε, δηλαδή η Νότιο Αιγαίο κοιτάει τώρα και αυτή που θα κάνει την κάψη. Εμείς έχουμε βρει, αυτοί δεν έχουν εταιρεία κάψης.
2: Κατάλαβα.
0: Στο Νότιο Αιγαίο. Και ψάχνουν προσφορά να τα πάνε ή εδώ ή στην Αθήνα.
2: Ναι.
0: Είναι σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς τα τμήματα αλλοίας είναι σε συνεννόηση και με τη διαχειριστική αρχή και με τα τμήματα αλλοίας.
2: Άρα λοιπόν εμείς πότε θα έχουμε εικόνα?
0: Αυτοί έχουν βάλει προθεσμία για την υποβολή της πρόταση 29 Σεπτεμβρίου. Εγώ δεν θέλω να το ακούω καν αυτή την ημερομηνία. Προσπαθούμε για το γρηγορότερο δυνατό προκειμένου να είμαστε έτοιμοι.
2: Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, τον επίλογο.
3: Κύριε Αργυράκη, σας ξαναλέω και επιμένω. Ποιος αγράμματος ψαράζα κάτσει να ζυγίζει, να γράφει και να παραλαμβάνει?
2: Το είπαμε αυτό και είπαμε ότι...
3: Ποιος αγράμματος, πέστε μου!
2: Το είπαμε ότι θα γίνει προσπάθεια προκειμένου την όλη διαδικασία αυτή να την αναλάβει η εταιρεία, η οποία θα παίρνει...
0: Κύριε Αγυράκη, αυτό είναι δύσκολο να αναλάβει η εταιρεία. Το θέμα ποιο είναι, ότι και τα τμήματα αλλοίας θα πηγαίνουν κάθε φορά που πηγαίνει η εταιρεία κάψης να ζυγίζουν τα ψάρια. Σε καθημερινή βάση όμως δεν υπάρχει διοικητικά το προσωπικό να μπορέσει να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό με τίποτα.
2: Ωραία.
0: Άρα πρέπει να βρούμε μια χρυσή τομή. Εγώ συμφωνώ βέβαια με αυτό που λέει και ο Γιάννης και οι ψαράδες, ότι ένας που θα κάτσει υπεύθυνος εκεί κάτι πρέπει να παίρνει. Γιατί η λέξη υπεύθυνος πρέπει να πληρώνεται κιόλας. Αυτό θα το βάλουμε και στη διαχειριστική αρχή, να δούμε αν μπορεί να είναι επιλέξιμο.
2: Ωραία.
0: Και να δούμε, να βρούμε τη λύση.
2: Όταν,
0: θα εδώ, να
2: όταν,
0: ζητάμε,
2: έχουμε,
0: να δούμε θα
2: όταν έχουμε τη λύση έτοιμη για υλοποίηση, θα είμαστε εδώ να τη συζητήσουμε, να την αναδείξουμε και να ενημερωθούν και οι ψαράδες και του Βορρά και του Νότου. Κύριε Τζεδάκη, σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ και εσένα για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο, για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα και προβλήματα. Να σας πω εγώ ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό Μάρο Κοντού, από συγγενείς, φίλους και αγαπημένους τους συναδέλφους. Είναι η σπουδαία ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών την περασμένη Τετάρτη στο Αττικό Νοσοκομείο. Η σωρός της βρίσκεται από τις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η Μάρο Κοντού, η οποία θα μείνει στην αιωνιότητα με όλο αυτό το πλούσιο υλικό, το πλούσιο έργο που μας έχει αφήσει, ακόμα την απολαμβάνουμε σε αυτές τις εκπληκτικές ασπρόμαυρες, τώρα έχουν γίνει και έγχρωμες, ελληνικές ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα κύριε Γιάκη.
2: Καλημέρα σας.
4: Είχα πάρει και προχθές τηλέφωνο και σήμερα με συνδέσανε, δεν πειράζει.
2: Ναι.
4: Ερχόμενος προχθές από τη Χερσόνησο στο Ηράκλειο, είπα να σταματήσω εκεί σε αυτόν τον χώρο τον ανοιχτό που υπάρχει.

0: έχει απέναντι από το χταίο που έχει κάτι δεντράκια και ένα παλιό χτίριο εγκαταλελειμμένο.
1: Α, το παλιό χταίο λέτε, το παλιό χταίο. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, στον Καρτερό, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και στενοχωρέθηκα πάρα πολύ για αυτό το χώρο, ο οποίος είναι ένας πολύ ωραίος χώρος.
1: Ναι.
0: Εγκαταλελειμμένος, γεμάτος σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Ένα χτίριο το
1: οποίο... τώρα... Τώρα κατάλαβα ποιο λέτε. Λέτε ακριβώς απέναντι από το παλιό κταίο που τότε δόθηκε το πράσινο φως από την αποκεντρωμένη διοίκηση να δημιουργηθεί εκεί ένα αναψυκτήριο, ένα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, για δύο λόγους. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν για να εξυπηρετεί τους ανθρώπους που πήγαιναν στο κταίο για να περάσουν τα αυτοκίνητά τους από τεχνικό έλεγχο, αλλά να εξυπηρετήσουν και τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Μετά όμως από ένα-δυο τροχαία ατυχήματα που είχαν γίνει εκεί, είχαν περιορίσει τη λειτουργία, δεν θυμάμαι τώρα, και βέβαια το σημείο αυτό που είναι εκπληκτικό, που είναι φανταστικό, απαξιώθηκε.
0: Απαξιώθηκε, δεν είναι
1: λεηλατήθηκε,
0: έχει γίνει ένας χώρος ο οποίος πρέπει ο καθένας να τον αποφεύγει, γιατί είναι ένα σκουπιδαριό εκεί.
1: Ναι.
0: Το χτίριο το εγκαταλελειμμένο έχει καταντήσει αποχωρητήριο.
1: Ναι.
0: Και εφόσον δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν και δεν μπορούν να κάνουν κάτι καλό, τουλάχιστον να κλείσουν με μπάρες το χώρο.
1: Ναι.
0: Να μην μπαίνει κανένας εκεί μέσα. Να μην μπαίνει κανένας εκεί μέσα, γιατί είναι πολύ άδικο ένας άνθρωπος που θέλει να σταματήσει εκεί να βλέπει αυτό το χάλι. Λοιπόν, και το κτίριο αυτό πιστεύω ότι είναι αυθαίρετο. Τόσα αυθαίρετα καταδαφίζουν. Αυτό δεν μπορούν να το καταδαφίσουν. Με ακούτε?
1: Σας ακούω, βεβαίως, σας ακούω.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Δεν μπορούν να το
1: καταδαφίσουν.
0: Ένα κτίριο ερείπιο είναι.
1: Ναι.
0: Ερείπιο.
1: Ναι.
0: Ερείπιο. Ήταν κάτι τουρίστες προθέσεις, οι οποίοι κατάλαβαν τη μύτη τους εκεί.
1: Μα δεν είναι λογικό. Δηλαδή,
0: δεν το λέω για τους τουρίστες, το λέω για εμάς.
1: Ναι. Ακούστε λίγο τώρα. Ακούστε λίγο. Αντί να έρθει η πολιτεία λοιπόν και να πει, η οποία είναι, ξέρετε, κουνάει το δάχτυλο σε όλους τους πολίτες και λέει να κατεδαφίσουν τα αυθαίρετα, να κάνουν, να ράνουν, και η ίδια η πολιτεία, δεν υπάρχει πιο αυθαίρετη από την πολιτεία. Δηλαδή, τι να σας πω. Αντί λοιπόν να πάει η πολιτεία...
0: Σταματήστε κάποια στιγμή να το δείτε αυτό το κτίριο, να δείτε μέσα...
1: Μα το ξέρω, το έχω υπόψη μου. Το έχω υπόψη μου το κτίριο. Θα έπρεπε λοιπόν κανονικά εκεί, που είναι ένα μπαλκόνι του Ηρακλείου, είναι, μπορεί να καθίσεις από εκεί και να απολαύσεις τη θέα προς τη θάλασσα. Εκεί στον κόλπο της Αμνησού είναι φανταστικός ο χώρος.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Ότι περνάω τακτικά από εκεί και βλέπω πάντα ένα περιπολικό εκεί.
1: Ναι.
0: Σταματημένο.
1: Ναι, αλλά το περιπολικό τι να κάνει? Το περιπολικό δεν μπορεί να παρέμβει και σε αυτά.
0: Όχι. Να δώσει την εντολή να το κλείσουν αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορεί η αστυνομία. Είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Υπόσχομαι όμως ότι από την ερχόμενη Δευτέρα θα αναζητήσουμε να δούμε καταρχάς σε ποιον ανήκει. Ανήκει στην αποκεντρωμένη διοίκηση? Ανήκει ή πού ανήκει? Στο ελληνικό δημόσιο, στη κτηματική υπηρεσία, που είναι το πιθανότερο? Θα τα δούμε από τη Δευτέρα. Για να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Και αν δεν αξιοποιηθεί, να πάει κάποιος να πάει να το κατεδαφίσει και να δημιουργήσει εκεί ένα χώρο πρασίνου, να φυτέψουν εκεί λουλούδια, να είναι ένα καλέσθητο
0: χώρο. Ένα πολύ ωραίο μέρος είναι.
1: Έτσι,
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Έτσι, αγαπητέ μου.
0: Και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, κάτι άλλο με την ευκαιρία, γιατί το έχω θέσει δύο φορές τον κύριο Λιονάκη, γιατί είναι θέμα της αρμοδιότητός του και δεν έχω δει καμία ενέργεια να γίνεται. Πάλι για τον ίδιο χώρο, αλλά ερχόμενος από το Ηράκλειο προς τη Χερσόνησο, από τις διασταυρώσεις της του Ηρακλείου μέχρι το χταίο υπάρχει φωτισμός απλέτος στον δρόμο, και όταν φτάσεις στο χταίο και το περάσεις πέφτεις σε μια σκοτεινιά.
1: Ναι.
0: Απότομα.
1: Ναι.
0: Και βρίσκεις απέναντί σου μια στροφή δεξιά κλειστή.
1: Είναι αλήθεια.
0: Τη νύχτα, και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι η διαχωριστική λωρίδα που έχουν στη μέση έχει κάτι σημάδια φωσφορίζοντα για να σου προσδιορίζουν, να σου διαγράφουν το χώρο αυτόν, ότι υπάρχει ένα διάζωμα στη μέση μπορεί να πέσει απέναντι. Και αυτά λοιπόν τα φωσφορίζοντα σώματα έχουν εξαφανιστεί.
1: Ναι.
0: Και εάν περνάει ένας άνθρωπος που είναι κάπως μεγάλος στην ηλικία σαν και εμένα, θα πάει απέναντι και θα χτυπήσει, αν δεν το ξέρει το δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το διαγράφουν δηλαδή τα φωτιστικά αυτά.
1: Ναι.
0: Και διαφορετική γραμμή, διαφορετική ρόλη, δεν τη διαγράφουν. Καταλάβατε, να καταλάβεις ότι υπάρχει εκεί κάποιος χώρος ο οποίος είναι
1: Κατάλαβατε.
0: Ναι. Δηλαδή από το πολύ φως πέφτει στο σκοτάδι,
1: ναι,
0: και τους προβολείς να ανάψεις το αυτοκίνητο,
1: δεν
0: πάλι πέφτει. Δεν φωσφορίζουν, ναι.
1: Κατάλαβα. Θα το δούμε.
0: Το έχω πει στον κύριο Λιονάκη δύο φορές, αλλά δεν έχω δει καμία κίνηση.
1: Μάλιστα. Καλά, ο κύριος Λιονάκης δεν έχει την ευθύνη να παρεμβαίνει. Ο κύριος Λιονάκης, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αναδείξει το θέμα, όπως και εμείς εδώ, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι για να λαμβάνουν τα μέτρα.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τον ευχαριστώ τον ακροατή. Και λέω, βρε παιδί μου, μα πρόσεξε κάτι, βρε Μανώλη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουν και λένε, βρε παιδί μου, αισθητικά, δεν είναι ωραία. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι σε θέσεις ευθύνης, από πού στο καλό περνάνε? Αυτοί δεν τα βλέπουν? Δηλαδή δεν λένε, βρε παιδί μου, αυτό είναι έσχο, να πάμε να το φτιάξουμε? Γιατί δεν το κάνουν? Και αφού δεν θέλουν να το κάνουν, γιατί δεν κάτω το σπίτι τους να μην ασχολούνται με τα κοινά, για να μην ταλαιπωρούν και μας? Δεν είναι πιο λογικό να γυρεύουν τη δουλειά τους και να μας αφήσουν ήσυχους? Πες μου, σε παρακαλώ. Να σου πω όμως, γιατί ξέρεις, έχουμε παντού ρεπόρτερ. Μου λένε, αναρωτήθηκα προηγουμένως τι γίνεται στην Δία. Μου λένε λοιπόν ότι από ένα ιστιοπλοϊκό στην Δία μεταφέρεται μία γυναίκα που ένιωσε μία αδιαθεσία, την έχουν βγαίνει τώρα στο λιμάνι, υπήρξε μια σχετική κινητοποίηση, θα μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μάλιστα εκεί στον Προβλήτα υπάρχει και ένα ασθενοφόρο προκειμένου να παραλάβει την κυρία, να την μεταφέρει, και ευχόμαστε όλα να είναι, όλα να είναι καλά, να μην υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο και να επιστρέψει και να συνεχίσει τις διακοπές της. Λοιπόν, να ακούσουμε τον ακροατή που θέλει να παρέμβει. Έχουμε ακόμα 3 λεπτά, προλαβαίνουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Μας ακούτε?
2: Ναι, εγώ μιλάω,
1: Εσείς μιλάτε, ναι.
2: Δεν ήξερα, μου ήρθε αναμονή, Μιχαλέ.
1: Ναι, ναι, πείτε μου.
2: Έχω βρει ένα πορτοφόλιο στο κατάστημά μου μπροστά.
1: Ναι.
2: Τα στοιχεία ταυτότητα είναι Μπανάσιος Κωνσταντίνος, είναι το όνομα.
1: Μπανάσιος Κωνσταντίνος. Και ναι. Πού είναι το κατάστημά σας?
2: Στην Καλοκαιρινού.
1: Ναι.
2: 167. Μαγαζίνο Στρατιωτικά είναι.
1: Πολύ ωραία. Μπανάσιος Κωνσταντίνος.
2: Το έχω φυλάξει εδώ.
1: Έχει χρήματα μέσα, έχει κάτι.
2: Από τι είδαμε, εντάξει. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Έχει τα αναλυτικά, αλλά...
1: Όχι. Να πούμε στον άνθρωπο, αν μας ακούει τώρα, Μπανάσιος Κωνσταντίνος. Εάν ναι. τον γνωρίζει κάποιος ή αν ακούσει ότι έχασε το πορτοφόλι του, μπορεί ναι. να περάσει από το κατάστημα στην Καλοκαιρινού 167, είπατε?
2: Ναι, ναι, στρατιωτικά ήδη.
1: Με στρατιωτικά ήδη, προκειμένου ναι. να το πάρει, και μπράβο σας και σας ευχαριστούμε
2: καλά.
1: Θερμά για την ευαισθησία σας.
2: Να
1: είστε
2: καλά.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Είμαστε Παρασκευή μεσημέρι, είμαστε όλοι έτοιμοι για έξοδο, έχουμε ένα Σαββατοκύριακο πλουσιότατο σε γάμους, βαφτίσεις, είναι η περίοδος, η καλύτερη περίοδος είναι, βρε, να πηγαίνουμε μόνο σε τέτοια, μόνο σε γάμους και βαφτίσια να πηγαίνουμε, μόνο σε τέτοια, να τους ευχηθούμε και γλέντια και γλέντια. Όλη η ενδοχώρα είναι ένα τεράστιο γλέντι. Να περνάμε καλά. Μπορούμε να βάλουμε και ένα γλέντι τώρα εδώ, να αποχαιρετήσουμε. Ό,τι έχουμε, ό,τι έχεις ετοιμάσει, μπορούμε να το ακούσουμε.

Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Να το χαρούμε. Με αυτά γλεντάς εσύ? Με αυτά? Όχι, όχι. Τα ακούμε. Λοιπόν, από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μανώλη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας, γεια σας.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
4: ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, καθώς και ο Πρόεδρος του, για την προθεσμία για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες. Σε εξέλιξη, παγκρίτια σύσκεψη στο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού σώματος για τη μεταφορά νεαρής τουρίστριας από την νήσο Ντίας στο Ηράκλειο, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Με τραγικό τρόπο έδωσε τέλος στη ζωή του ένας 37χρονος στη φουρνή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ο 37χρονος προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια θηλιά. Σε εικόνα πλήρους εγκατάλειψης βρίσκονται οι πρώην κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στο Κοκκινιχάνι με σοβαρές φθορές, πυκνή βλάστηση και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Δήμος Χερσονήσου επιδιώκει την παραχώρηση του ακινήτου από το Υπουργείο, ώστε να το αξιοποιήσει ξανά ως χώρο σύγχρονο φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά. Συνεχίζεται για ακόμη μία ημέρα τον μπαράζ αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το πρωί με επιστολές του στον πρόεδρο της Βουλής ανεξαρτητοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι Διονύσης Καλαματιονός, Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας και Γιάννης Ραγκούσης. Οι συντάξεις του Αυγούστου θα καταβληθούν στις 28 και 30 Ιουλίου, ενώ οι συντάξεις Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν στις 26 και 28 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο ΙΕΦΚΑ. Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, νέα επίθεση εναντίον τάκερ σημειώθηκε στον κόλπο του Ομάν, επικυρώνοντας τα τεράστια προβλήματα στην αυσιπλοεία και τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Στην ΕΜΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση.

0: ανάπτυξη, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Παρασκευή και 17 Ιουλίου του 2026. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο που γιορτάζουν σήμερα, μαζί με τα προσκυνήματα της Κρήτης που συγκεντρώνουν πιστούς που ανάβουν ένα κερί στη χάρη της Αγίας Μαρίνας. Με τη συμμετοχή χιλιάδων προσκυνητών κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις για την γιορτή και στην, βεβαίως στην ιστορική μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τόπους προσκυνήματος της Κρήτης. Εδώ και μέρες πλήθος πιστών καταφθάνει στη μονή και λαμβάνει μέρος στις ιερές ακολουθίες. Πολλοί έχουν επιλέξει να διανυκτερεύσουν στο χώρο του μοναστηριού τηρώντας ένα έθιμο 10 αιτιών. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται σήμερα, ανήμερα της γιορτής. Υπάρχουν προσκυνητές όχι μόνο από την Κρήτη αλλά και άλλες περιοχές της χώρας για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μαρίνας, να ανάψουν ένα κερί και να εκπληρώσουν τα τάματά τους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.

Εγώ έχω να πω, εύχομαι δηλαδή, Μανώλη, η Αγία Μαρίνα να δίνει φώτιση στους πολιτικούς μας να ηρεμήσουν, κυρίως να ηρεμήσουν, πραγματικά να ηρεμήσουν, να ασχοληθούν με τα ουσιώδη, αυτά για τα οποία ορκίστηκαν δηλαδή, να υπηρετούν, να μας υπηρετούν, λέμε τώρα.

0: και να σταματήσουν τις κόκορομαχίες. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, σήμερα στον τηλεοπτικό αέρα του Άξιον 24. Είναι αυτό που λέμε να βάλει το χέρι της η Αγία Μαρίνα. Ο κύριος Γεωργιάδης τον έχουμε συνηθίσει σε συνεντεύξεις του, πραγματικά μερικές φορές δεν θέλω να πω σεληνιάζεται, αλλά χάνει την ψυχραιμία του, έτσι να το πω λίγο πιο ευγενικά. Και η αλήθεια είναι ότι πανσέληνος του Ιουλίου αργεί ακόμα, Μανώλη, δεν είναι στα τέλη του μήνα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία γεύση. Άδωνης Γεωργιάδης, Κώστας Τσουκαλάς.
1: Εγώ σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε
2: βγαίνατε
1: κρυφτεί.
2: Και με κατηγορούσατε ότι έλεγα ψέματα.
1: Λέγατε
2: ότι δεν έχει ανανεωθεί
1: ότι έχει ακυρωθεί. Λέγατε ότι έχει ακυρωθεί. Εγώ. Ακυρώθηκε.
2: Ακυρώθηκε.
1: Κύριε Υπουργέ.
2: Ακυρώθηκε. Έγινε για δύο χρόνια η τους. Για δύο χρόνια.
1: Ότι είναι άκυρη ήδη. Σας έλεγα. Πού είναι το χαρτί που ακυρώθηκε.
2: Ναι.
1: Τελικά επαναβεβαιώθηκε. Συνεχίζεται.
2: Όχι, δεν επαναβεβαιώθηκε.
1: Όσο και αν δεν ήθελε.
2: Όχι. Για πέντε χρόνια είχε αποφασίσει η Κοβέση. Για δύο έκανε ο Άριος Πάγος.
1: Θυμάμαι πολύ καλά.
2: Και πήγε η κυρία Κοβέση.
1: Θυμάμαι πολύ καλά την ανάρτησή σας. Δείξτε μου την ανάρτηση. Δείξτε μου την ανάρτηση.
2: Τη σύγκρουση Αρίου Πάγου.
1: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
2: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του
1: Αρίου Πάγου. Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
2: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αρίου
1: Πάγου. Κοβέση, μισό λεπτό. Δεν προσέφυγε. Ακούστε, κύριε,
2: δεν προσέφυγε.
1: Ο Άρος Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε. Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρίου Πάγου. Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρίου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση. Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ.
2: Εσείς είπατε
1: κουβά.
2: Ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία. Είπατε ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία.
1: Εσείς λέγατε ότι είναι ήδη άκυρη.
2: Μα ήταν άκυρη.
1: Πώς ήταν άκυρη, αφού ανανεώθηκε.
2: Μα γι' αυτό πήγε στο άνατο δικαστικό συμβούλιο.
1: Το μίσο είναι το εξής. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέσατε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο.
2: Το ΠΑΣΟΚ επένδυσε.
1: Ο διοικητής του ΠΚΠ, δύο περιφερειακοί διευθυντές, δύο διευθυντές αμέσων επενδύσεων παραπέμπονται και 4 βουλευτές. Εμείς σε όλους λέγαμε ότι υπάρχει τεκμήριο αθότητας.
2: Τι? Ναρθώ, να απαντήσω.
1: Ήθελα,
2: οι τέσσερις βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
1: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
2: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες. Ωραία. Ασχολήθηκε
1: άρα συνεχίζεται πάλι να λέτε δεύτερον, και δικαιοσύνη.
2: Και θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον.
1: Κύριε Υπουργέ,
2: γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Το τεκμήριο αθωότητα.
2: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο του Ανδρουλάκη στον ΠΚΠ.
1: Δείτε πρώτα δεν ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια. Έχετε
2: το κεντρικό στέλεχος.
1: Κύριε Γεωργιάδη, το κεντρικό στέλεχος. Το κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο ελέγχεται για 10 εκατομμύρια και δεν τους έχετε διαγράψει.
2: Κύριε Γοριάδη,
1: μην μιλάτε για αυτά. Εσείς ειδικά. Δεν δικαιώσετε με αυτά.
2: Όχι, θα μου δώσετε
1: ό,τι
2: για να μιλήσω.
1: Ό,τι έως τώρα είπατε, ό,τι έως τώρα είπατε, έχει πάει κουβά.
0: Εγώ τώρα τι να πω. Μανώλη, τι να πω, είναι αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Τρίχες είναι και αυτή η υπόθεση, αυτή η παραπομπή των τεσσάρων ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτός ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει από χθες με αφορμή τις 9 αρχιοθετήσεις και τις διώξεις, όπως είπαμε, κατά 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση πέρασε στην αντεπίθεση βάζοντας στο κάδρο τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Αγγελίας αλλά και την αντιπολίτευση από την οποία θέλει να ζητήσει συγνώμη για τους χειρισμούς, για τους χαρακτηρισμούς κυβέρνηση υποδίκων που έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να ζητήσει συγνώμη από ποιον, δηλαδή αν πρέπει ο Ανδρουλάκης να ζητήσει συγνώμη από τον Πρωθυπουργό ή την κυβέρνηση, το αντίθετο. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να ζητήσουν συγνώμη από τον ελληνικό λαό, από όλους εμάς τους πολίτες που ενώ βουλιάζουμε μέσα στα προβλήματα, Βουλιάζουμε στην κυριολεξία.

Εξαιρεσία μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας, με χίλια πράγματα που πρέπει να λύσουμε και να ρυθμίσουμε, με ένα κράτος που βρίσκεται συνεχώς απέναντί μας, ένα κράτος που δεν ελέγχει σχεδόν τίποτα και βρισκόμαστε στο έλεος των ορέξεων οποιουδήποτε πουλάει προϊόντα ή υπηρεσίες, με πρωτιές θλιβερές, πρωτιές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και όλοι εμείς που νιώθουμε πραγματικά μόνοι, μόνοι σαν το λεμόνι που λέει και η παροιμία, ενώ βλέπουμε αυτά να εκτυλίσσονται σε τηλεοπτικά πάνελ που δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα, πιστέψτε με, έχουμε να δούμε πολλά πράγματα μέχρι να γίνουν αυτές οι εκλογές για τις οποίες γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάντως νομίζω ότι αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, που εντάξει, 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα βήμα πριν καθίσουν στο εδόλιο. Το είχε πει ο κύριος Βορύδης πριν από καιρό. Είναι όλα αυτά, λέει, σιγά να μην καταδικαστούν. Το είχε πει και για τους υπόλοιπους βουλευτές. Έχουμε τώρα μπροστά μας για το τι θα γίνει με αυτούς τους 4. Είναι ένα βήμα πάντως πριν καθίσουν στο εδόλιο. Όπως είπαμε, είναι κατηγορούμενοι για πλημεληματικές πράξεις που στρέφονται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ενεργειών τους που σχετίζονται με επιδοτήσεις που έπρεπε να χορηγούνται σε αγρότες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, και μιλάμε πάντα για το έτος 2021. Μένει να συνταχθεί το κλητήριο θέσπισμα, το κατηγορητήριο δηλαδή, το οποίο θα επιδοθεί στους 4 βουλευτές καθώς και στους υπόλοιπους κατηγορουμένους, γιατί υπάρχουν και μη πολιτικά πρόσωπα για τους οποίους ασκήθηκαν διώξεις και θα οριστεί η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης. Όλοι πάντως και οι 4, τα πολιτικά πρόσωπα δηλαδή, εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχουν δηλώσει ότι είναι αθώοι και ότι θα καταπέσουν όλες οι κατηγορίες στο δικαστήριο. Ο Πρωθυπουργός σχολίασε πάντως για την εισαγγελική αρχή ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Αυτές ήταν οι βολές του ίδιου του Πρωθυπουργού σε βάρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Μητσοτάκης σχολίασε την απόφαση για αρχιοθέτηση ως προς τους άλλους βουλευτές, λέγοντας μεταξύ άλλων «έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες», είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν έκανε καμιά αναφορά στις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν κατά των 4 βουλευτών του κόμματός του, χαρακτηρίζοντας τα φερόμενος τετελεσθέντα εγκλήματα ως απλά πλημελήματα. Τα είπε και ο κύριος Βορύδης, τα είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, είχε πει ότι είναι αστείες αυτές οι υποθέσεις και ότι θα οθωθούν πανηγυρικά στα δικαστήρια, και οι βολές, ευθείες βολές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και από τον Μάκη Βορύδη, για τον οποίο θυμόμαστε όλοι ότι είχε μπλοκαριστεί η σύσταση προνεκριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομίζω ότι η λέξη που τα περιγράφει και το είπε πολύ καλά ο κύριος Γεωργιάδης είναι τρίχες.

Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται. Μανώλη, δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις εξελίξεις από το πρωί. Έχουμε ένα μπαράζ παρετήσεων. Πριν από λίγο παρετήθηκε και ο Βασίλης Κόκαλης. Είχε προηγηθεί ο Γιάννης Ραγκούσης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο κύριος Ζαμπάρας και ο κύριος Καλαματιανός. Είναι αυτό που λέμε, και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Βέβαια, αύριο έχουμε την εκλογή νέου αρχηγού στο κόμμα. Το ποιοι θα ψηφίσουν θα το δούμε. Πάντως συνεχίζεται αυτό το μπαράζ αποχωρήσεων με επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής.

Α, και ο Γιάννης Ραγκούσης, δεν ξέρω αν τον είπα, και ο Γιάννης Ραγκούσης, ναι, και αυτός παραιτήθηκε. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δεν διακινδυνεύω να σας το πω, πρέπει να είναι 11, έχουν μείνει 11-12. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι το τέλος της ημέρας. Λοιπόν, είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει διαλυθεί ουσιαστικά αυτό το κόμμα. Παρά το γεγονός βεβαίως ότι ο Παύλος Πολάκης έχει πει ότι θέλει να ηγηθεί, η Ρένα Δούρου κτλ. Πώς είναι η λέξη κατάντια, κατάντια θα την πω εγώ, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό να συμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Πώς ένα πριν από μερικά χρόνια κυβερνών κόμμα έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Έτσι, είμαστε στο 2026 και έχουμε αυτές τις εξελίξεις λίγα χρόνια αφότου ήταν στα πράγματα και κυβερνούσε αυτή την χώρα. Βεβαίως καταλήτης, καταλήτης το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Η στάση του πρώην Πρωθυπουργού απέναντι στους πρώην συντρόφους του, αυτό το μπαράζ παρετήσεων, και τώρα όλοι αυτοί οι Μανώλοι τι θα κάνουν, θα περιμένουν τις αποφάσεις του πρώην συντρόφου τους, ποιοι θα μπουν στο νέο κόμμα στην Ελλάδα και ποιοι θα μείνουν απ' έξω, ποιοι θα φάνε δηλαδή κοινώς πόρτα.

0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Ακούστε όμως τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Τα Τύρανα σε περιμένουν και η Αιτζίαν σε πάει απευθείας από Ηράκλειο. Χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, μόνο μία πτήση και έφτασες για την καινούργια σου περιπέτεια. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App.
1: Πάμε το σε... πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκη.gr.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, να συνομιλήσουμε με τον αερολιμενάρχη, τον κύριο Ιάκωβο Ουρανό. Καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε? Μας ακούτε, κύριε Ουρανέ?
1: Ναι, ναι, τώρα σας ακούω. Καλησπέρα να πούμε και στις ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δώστε μας λίγο την εικόνα που επικρατεί σήμερα. Δεν ξέρω αν είστε αυτή την ώρα στο αεροδρόμιο. Εμείς που τυχαίνει είτε να κάνουμε το μπάνιο μας εκεί στην περιοχή του Καρτερού, είτε να περάσουμε από την περιοχή του αεροδρομίου, αντιλαμβανόμαστε ότι πάει και έρχεται πάρα πολύ κόσμος. Αυτό καταδεικνύουν και τα στοιχεία που δόθηκαν χθες στην δημοσιότητα, που αφορούν έτσι πολύ θετικά στατιστικά για το αεροδρόμιό μας.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, τώρα είμαστε μέσα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Διακινούνται αρκετά αεροπλάνα κάθε μέρα, πλησιάζουμε, φτάνουμε τις 400 πτήσεις και ξαναχωρήσεις. Περνάνε πάνω από 60.000 επιβάτες από τον αεροσταθμό, αυτόν τον αεροσταθμό που έχει υπερβεί τα όρια του κατά πολύ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι είμαστε... Όλο το προσωπικό του αερολιμένα
0: υπατμών, προφανώς.
1: Υπατμών.
0: Είπατε 400 πτήσεις ημερησίως αυτές τις μέρες?
1: Ναι, είμαστε εκεί, 380 άλλη μέρα, άλλη περνάμε τις 400, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που έχουμε μεγαλύτερη κίνηση, αλλά και τις καθημερινές πλέον έχουμε πολύ κίνηση. Δηλαδή Ιούλιος-Αύγουστος, η αλήθεια είναι ότι...
0: Είμαστε στο πικ της σεζόν και στο πικ της λειτουργίας του αεροδρομίου. Και είπατε περίπου 400 πτήσεις ημερησίως και διακινούνται 60.000 επιβάτες, αν άκουσα καλά.
1: Ναι, για παράδειγμα την Κυριακή που μας πέρασε φτάσαμε τους 61.752 επιβάτες διακινούμενους. Προηγούμενες Κυριακές έχουμε περάσει και τους 62.000. Οπότε, δηλαδή... Την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, για παράδειγμα, περάσαμε τους 62.000 επιβάτες. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι και τους επόμενους μήνες, δηλαδή και τον Αύγουστο και τον υπόλοιπο Ιούλιο, εκεί πέρα θα κινούμαστε.
0: Έχει ανέβει σε σχέση με πέρυσι η κίνηση στο αεροδρόμιο, κύριε Ουρανέ? Αυτή την περίοδο δηλαδή που μιλάμε, σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή.
1: Για να σας πω τώρα κάποια στατιστικά όσον αφορά το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, γιατί τα στατιστικά του πρώτου εξαμήνου τα έχετε δει, κυκλοφορήσει, είδατε την... η τάση λοιπόν και τον Ιούλιο είναι αυξητική. Για παράδειγμα, η αφίξη εσωτερικού είναι στο 3%, 45.742 επιβάτες. Η αφίξη εξωτερικού 379.064 επιβάτες, συν 4,7%.

0: και συνολικά διακινούμενοι επιβάτες σε 818.376 συν 4,4%. Και από την αρχή του χρόνου μέχρι 15 Ιουλίου είμαστε πολύ κοντά στα 4,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είμαστε στο 5,5% από την αρχή της περίοδου, που σημαίνει ότι η περσινή χρονιά ρεκόρ των πάνω από 10 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, από ό,τι φαίνεται θα
1: καταρριφθεί.
0: Έχουμε μια νέα χρονιά ρεκόρ, ναι, παρόλο που αρχικά είχαμε κάποιες έτσι, να το πω, είμαστε λίγο πιο μαγκωμένοι λόγω του πολέμου.
1: Ναι.
0: Τελικά πάει καλά και αυτή η σεζόν, τουλάχιστον όσον αφορά αριθμητικά τους επιβάτες οι οποίοι διακινούνται στα αεροδρόμια.
1: Για τον Αύγουστο, τι εικόνα υπάρχει?
0: Ο Αύγουστος ούτως ή άλλως έχει μεγάλη ζήτηση και η εικόνα είναι ότι θα είναι και αυτός έτσι στα ίδια με πέρυσι, μπορεί και λίγο παραπάνω.
1: Το ίδιο βλέπετε και για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο?
0: Ναι, αυτό. Η τάση είναι αυτή, ότι γιατί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και πέρυσι πήγανε πολύ καλά. Και από ό,τι φαίνεται και φέτος θα συνεχιστεί αυτό.
1: Από ποιες χώρες μας έρχονται, κύριε Ουρανέ, τι δείχνουν τα στοιχεία?
0: Η Γερμανία είναι πρώτη δύναμη, με 530.000 αφιστέντες, πιβάτες, από την αρχή της χρονιάς. Μετά το Ηνωμένο Βασίλειο με 321.250 επιβάτες, Γαλλία 206.397 επιβάτες, μετά είναι η Πολωνία εκεί γύρω στους 105.000 επιβάτες και η Ολλανδία 103.000, και στην έκτη θέση έχει ανέβει το Ισραήλ, που στην αρχή της περίοδου είχαν ακυρωθεί κάποιες πτήσεις, τώρα έχουμε αρκετές πτήσεις από Ισραήλ με πολλούς επιβάτες. Δηλαδή στην έκτη θέση, και Ιταλία μετά, περίπου στα 64.000 επιβάτες.
1: Επανακάμπτει, λέτε, δηλαδή το Ισραήλ μετά από το πρώτο μούδιασμα τότε που είχαμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, είναι στην έκτη θέση των αφήξεων από τη συγκεκριμένη χώρα.
0: Ναι, έχει επανακάμψει πολύ έτσι, δυναμικά, δεν σας κρύβω ότι έχει αρκετές πτήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή την περίοδο, ναι.
1: Τώρα το έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει και μαζί και νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι, περιμένουμε να γίνει το νέο αεροδρόμιο. Μέχρι τότε προσπαθείτε και εσείς, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, γίνεται ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για όλο αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον συνωστισμό. Σε καθημερινή βάση είμαστε στην καρδιά της σεζόν, αντιλαμβανόμαστε. Θα σας διαβάσω το μήνυμα ενός ακροατή που λέει ότι ταξίδευε για Αθήνα το βράδυ της Τετάρτης στις 10 το βράδυ. Η πτήση έφυγε τελικά στις 11 και 10. Αυτές οι καθυστερήσεις οφείλονται στη μεγάλη κίνηση που υπάρχει στο αεροδρόμιο μας? Είναι θέμα των εταιριών, των αεροπορικών εταιριών? Είναι θέμα της κίνησης που ενδεχομένως να υπάρχει στο αεροδρόμιο της Αθήνας? Και ρωτώ γιατί όταν έχουμε μια καθυστέρηση σε μια πτήση, ουσιαστικά ποτέ δεν εξηγείται στον επιβάτη, στον πελάτη, στον καταναλωτή, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η καθυστέρηση. Ρωτώ εσάς γιατί έχετε την εμπειρία.
0: Οι καθυστερήσεις είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, δηλαδή δεν μπορούμε να εξαρτάται από την κάθε πτήση, από την κάθε περίπτωση που μπορεί να οφείλεται. Για παράδειγμα, μπορεί να οφείλεται στον εναέριο χώρο, στην κυκλοφορία που υπάρχει στον εναέριο χώρο. Μπορεί να οφείλεται στο ότι υπάρχει περιορισμός σε ένα αεροδρόμιο. Για παράδειγμα, το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει περιορισμό 10 αφήξεις την ώρα.
1: Ναι.
0: Και 12 αναφορήσεις.
1: Ναι.
0: Εάν πρέπει να έρθουμε, ξέρω εγώ, αν έχουν ζητήσει να έρθουμε μαζί 13-14 αφήξεις, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να έρθουν όλες μαζί. Οπότε θα πάρουμε κάποιο πτώτο, όπως λέμε στην ορολογία, θα έρθουν λίγο αργότερα. Αν έρθουν αργότερα, θα φύγουν και αργότερα τα αεροπλάνα. Μπορεί να οφείλεται και στην αεροπορική εταιρεία. Είναι πολύ σύνθετο. Μπορεί να οφείλεται στο ότι σε κάποιο σημείο του εναέριου χώρου έχει κάποιο καιρό, να το πούμε έτσι, κάποια κακοκαιρία. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι βέβαια δεν είναι.
1: Αλλά μπορεί κάπου. Καιρού, ναι, εντάξει,
0: ναι,
1: το χειμώνα,
0: ναι, μπορεί όμως κάπου, ναι. Κάπου στην Ευρώπη που θα περάσει το αεροπλάνο να έχει κάποιο καιρό και να πρέπει να καθυστερήσει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα και. Νομίζω πρόσφατα έγινε και μία σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκομένων νερών, προσπαθώντας να

0: πώς θα το μειώσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και εμείς όταν έχει μια καθυστέρηση στο αεροπλάνο και δεν φέρνουν οι επιβάτες και περιμένουν μέσα στην αίθουσα, όπως καταλαβαίνετε, έρχονται και οι επιβάτες της επόμενης πτήσης και έρχονται και οι επιβάτες της επόμενης και γεμίζει μέσα ο αεροσταθμός που ούτως ή άλλως είναι μικρός για το κόσμο αυτό το οποίο θέλει να ταξιδέψει και υπάρχουν και αυτές οι εικόνες συνοστισμού που έχετε δει και εσείς θα έχετε ταξιδέψει κτλ. Που μας στεναχωρούν και εμάς που διαχειριζόμαστε εδώ το αεροδρόμιο και θέλουμε όσο το δυνατόν να παρέχουμε υπηρεσίες, τουλάχιστον τις βασικές υπηρεσίες. Να μπορεί να κάτσει ο επιβάτης, ο οποίος δεν μπορεί να κάτσει αυτή τη στιγμή σε όλες εκείνες το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το ξέρουμε και είναι στενάχωρο και για μένα προσωπικά, δεν σας το κρύβω.
1: Φέτος, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές ή πέρυσι, αν θέλετε, παρατηρούνται περισσότερες, λιγότερες καθυστερήσεις, έτσι όπως το περιγράψετε κι εσείς νωρίτερα?
0: Αυτό είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο, το οποίο, εντάξει, από ότι έβγαλε και ένα δελτίο τύπου η υπηρεσία μας, σε σχέση με πέρυσι, φέτος υπάρχει μείωση στις καθυστερήσεις που αφορούν τις πτήσεις.
1: Από
0: ό,τι διαβάσαμε κι εμείς. Τώρα αυτό είναι και θέμα, σας λέω, πώς μετράμε τις καθυστερήσεις και πού οφείλονται. Και μετράμε, ξέρω εγώ, τις καθυστερήσεις και για ποιο διάστημα τις μετράμε γενικά.
1: Μάλιστα. Ρωτάει ένας ακροατής, κύριε Ουρανέ, αν λειτουργούν τα air conditions στο αεροδρόμιο, κυρίως στην αίθουσα αναχωρήσεων.
0: Λοιπόν, στην αίθουσα αναχωρήσεων λειτουργούν τα air conditions, απλά κάποιες ώρες αιχμής έχουμε διαπιστώσει ότι δεν επαρκούν αυτή την περίοδο, όταν ειδικά έχει υψηλές θερμοκρασίες και πολλή κίνηση.
1: Να.
0: Δηλαδή, όταν είναι γεμάτη, αίθουσα αυξάνεται. Είχε σχεδιαστεί για μικρότερο αριθμό επιβατών μέσα στην αίθουσα και σε συνδυασμό και με την εξωτερική θερμοκρασία, κάποιες ώρες έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν θέματα και προσπαθούμε να τα λύσουμε με τους συνεργάτες μας, τους τεχνικούς, με τους υπαλλήλους εδώ της ΣΥΠΑ και σε συνδυασμό με κάποια εταιρεία που έχει έρθει και θέλουμε να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει θέμα όντως.
1: Με μια εταιρεία για να μπουν επιπλέον μηχανήματα, εννοείται, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα το συγκεκριμένο?
0: Σε πρώτη φάση γίνεται ο έλεγχος να δούμε αν, γιατί έχουν γίνει κάποιες μετρήσεις που φαίνεται ότι η θερμοκρασία που βγαίνει από τα στόμια είναι 15 βαθμού Κελσίου, που είναι πολύ ικανοποιητική.
1: Ναι.
0: Έχουμε εντοπίσει κάποιο θέμα στη ροή του αέρα,
1: ναι,
0: η οποία όμως, εάν δούμε ότι δεν μπορεί να βελτιωθεί με τα υφιστάμενα μηχανήματα, θα δούμε πώς μπορεί να ενισχυθεί με άλλο τρόπο.
1: Μάλιστα. Και εκτιμάτε ότι ενδεχομένως να έχουμε δηλαδή λύση μέσα τώρα στο καλοκαίρι, είναι κάτι που...
0: Αυτός είναι ο σκοπός μας.
1: Μάλιστα. Δέχομαι πολλά μηνύματα για αυτό το θέμα τώρα που μιλάμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις στον κλιματισμό και στο κομμάτι της αίθουσας πριν περάσουμε τον έλεγχο, που δεν έχουμε θέμα, και στις αφήξεις και γενικώς έχουν αντικατασταθεί κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Τώρα μας έχει προκύψει από πέρυσι, το είχαμε διαπιστώσει αυτό, φέτος σε μεγαλύτερο βαθμό λίγο. Και η αλήθεια είναι ότι μας απασχολεί πάρα πολύ, γιατί το έχουμε διαπιστώσει ότι κάποιες ώρες αιχμής με πολύ κόσμο μέσα και με υψηλές θερμοκρασίες, όντως έχουμε πρόβλημα.
1: Είναι απομνηκτική πραγματικά η ατμόσφαιρα. Μακάρι να λυθεί τώρα μέσα στην καρδιά της σεζόν. Κύριε Ουρανέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια και σε εσάς και στους συναδέλφους σας εκεί. Θα έχετε πολύ δουλειά τους επόμενους μήνες. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είπαμε πολλές πτήσεις καθημερινά σε ένα αεροδρόμιο το οποίο πόσα χρόνια λέμε ότι είναι κορεσμένο, Μανώλη, πολλά χρόνια. Φαίνεται αυτό, κάθε καλοκαίρι φαίνεται και δεν ρώτησα για τις τουαλέτες, είναι η αλήθεια. Δεν δέχτηκα και κάποιο μήνυμα εδώ από εσάς που μας ακούτε, αλλά το θέμα με το air condition είναι πραγματικά. Είμαστε, λέει, σαν τις σαρδέλες χωρίς air condition, μου γράφει ακροατής στην αίθουσα αναχωρήσεων, ο ένας πάνω στον άλλον. Air condition έχει. Ο κύριος Ουρανός λέει ότι λειτουργούν, αλλά όταν έχει τόσο πολύ κόσμο μέσα σε τόσο μικρό χώρο και με εξωτερική θερμοκρασία τόσο μεγάλη, και όταν τα μηχανήματα δεν λειτουργούν όπως πρέπει, όπως μας είπε, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κοκτέιλ έτσι αρκετά αποπνικτικό. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Μανώλη. Να πάμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Επιστρέψαμε, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην βουλευτής και ευρωβουλευτής, ο κύριος Νότης Μαριάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαριά. Μας ακούει ο κύριος Μαριάς? Μας ακούτε?
1: Σας ακούω πολύ καλά.
0: Τώρα σας ακούω και εγώ. Πώς είστε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε? Καλημέρα.
0: Καλά, καλά. Εδώ με την επικαιρότητα που δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, θέλω να συζητήσουμε έτσι τον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με αυτές τις δραματικές εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Το μπαράζ επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και του Ιράν εναντίον βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες του κόλπου, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, τις διεθνείς αναταράξεις που προκαλούν αυτές οι εξελίξεις κυρίως στο κομμάτι της οικονομίας. Όλα δείχνουν ότι πάμε για μια γενίκευση της κατάστασης εκεί που πιστεύαμε ότι ενδεχομένως να είχαμε τη λήξη των εχθροπραξιών, κύριε Μαριά.

0: Κοιτάξτε, οι αντιθέσεις είναι τεράστιες. Επομένως, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί μια λύση για την περιοχή. Η παράνομη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν άνοιξαν το ανασκό του αιώλου και φοβάμαι ότι θα περάσουν πολλά χρόνια για να ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχει πλέον μια γενική ανασφάλεια στην περιοχή. Υπάρχει, συνειδητοποιεί ο Τραμπ και η ομάδα του ότι συμφωνεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν μάλλον ήταν σε μεγάλο βαθμό υπέρ του Ιράν, παρότι βέβαια το Ιράν έχει δολοφονημένη όλη την πολιτική ηγεσία, έχει καταστροφές, έχει νεκρούς, αλλά πέτυχε να υπάρξει μια ρήτρα αποζημίωση 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, να ξεπαγώσουν τα κεφάλαια του Ιράν που είναι κοντά στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ και να μπορεί το Ιράν να πουλάει απρόσκοπτα το πετρέλαιο όπου θα ήθελε, από όπου κερδίζει άλλα 70 δις. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συνειδητοποιούν οι ΗΠΑ ότι είναι, δεν τους συμφέρει, γιατί θα ισχυροποιηθεί ακόμη πιο πολύ το Ιράν. Επομένως, νομίζω ότι κανένας, μάλλον οι ΗΠΑ, δεν επιθυμούν την εφαρμογή του μνημονίου και γι' αυτό θα βρίσκουν διάφορους τρόπους και δικαιολογίες και θα έχουμε μια έξαρση του πολέμου με επιθέσεις στον ΗΠΑ, με απάντηση του Ιράν. Υπήρξε μια συνεδρίαση έκτακτη του Συμβουλίου Ασφαλείας πριν τρεις ημέρες, όπου οι ΗΠΑ λίγο πολύ είπαν ότι δεν θα εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης, και μια επιστολή του Ιράν προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας χτες για το ότι οι ΗΠΑ παραβιάζουν το μνημόνιο. Εγώ θα ήθελα, αν μπορούσαμε, να δούμε λίγο το πώς αναβαθμίζεται δυστυχώς για την Ελλάδα
1: ο ρόλος της Τουρκίας.
0: Ναι. Διότι τι συμβαίνει, επειδή πλέον υπήρξε μια δήλωση της Σαουδικής Αραβίας ότι περίπου το 45% του πετρελαίου που πέρασε πέρυσι από το ασθενά του Ορμούς με ναυτιλιακές εταιρείες δεν θα περνάει πλέον, αλλά θα υπάρξει άλλος τρόπος, είτε μεταφοράς με αγωγούς είτε σιδηροδρομικής μεταφοράς. Ναι. Υπήρξε επίσης μια συμφωνία της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία για να αναβιώσει ο παλιός σιδηροδρόμος Χετζάζ. Mm-hmm. Για όσους μας ακούνε, θέλω να γίνω λίγο πιο πρακτικός. Πολλοί από εμάς τους ακροατές θα έχουν δει την ταινία «Ο Λόρες της Αραβίας».
1: Mm-hmm.
0: Εκεί λοιπόν θα πρόσεξαν ότι ο Λόρες της Αραβίας και οι αντάρτες Άραβες ανατείναζαν κάποιους σιδηροδρόμους, κάποια mm-hmm. τρένα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά τα τρένα ήταν μια σιδηροδρομική σύνδεση που έγινε το 1900, γιατί ο Λόρες της Αραβίας ήταν το 1916, και που συνέδεσε τη Δαμασκό με τη Μεδίνα. Αυτός ο σιδηρόδρομος λέγεται σιδηρόδρομος Χετζάζ και από τη Δαμασκό πηγαίνει μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Τώρα λοιπόν η συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας, πώς αλλάζουν τα πράγματα βέβαια, είναι ότι ο σιδηρόδρομος αυτός θα ξεκινάει από το Ομάν, θα περνάει μέσα από τη Σαουδική Αραβία, θα περνάει εν συνεχεία από η Ιορδανία, Συρία, στην Τουρκία και θα φτάνει μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Μέσω αυτού του σιδηροδρόμου θα μεταφέρονται εμπορεύματα, λιπάσματα, αλλά και πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Και φυσικό αέριο, το οποίο θα υγροποιείται. Εάν λοιπόν γίνει αυτό, που από ό,τι φαίνεται σε μεγάλο βαθμό θα γίνει, διότι υπεγράφει τη συμφωνία της Συρίας με την Τουρκία και την Ιορδανία πριν από 1,5 μήνα, καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία γίνεται ένας κόμβος σημαντικός για τη μεταφορά μέσω σιδηροδρόμων μεγάλης ποσότητας του πετρελαίου. Να προσθέσω σε αυτό την αδιανόητη συμφωνία του κ. Μητσοτάκη στις 11 Φεβρουαρίου, που το είχαμε πει στο σταθμό σας, με τον Ερντογάν, όπου το κοινό ανακοινωθέν λέει, υπέγραψε η Ελλάδα, ότι η Τουρκία πρέπει να διασυνδεθεί σιδηροδρομικώς με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και την αμέσως επόμενη μέρα η Τράπεζα Ευρωπαϊκής Ανασυγκρότησης που είναι στο Λονδίνο, όπου συμμετέχει η Ελλάδα με δικαίωμα βέτο, έδωσε 500 εκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία για να κάνει σιδηροδρομική παράκαμψη της Κωνσταντινούπολης. Η δε πρωτοβουλία του κ. Τζιτζικώστα να συνδέσει την Αλεξανδρούπολη με σιδηρόδρομο με την Ρουμανία και τη Βουλγαρία βοηθά επίσης την Τουρκία, γιατί εκεί θα κουμπώσει και ο σιδηρόδρομος της Τουρκίας. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία αναβαθμίζεται. Εκεί που είχαμε τους Έλληνες ιδιοκτήτες και πολλούς άλλους βέβαια που κουβαλούσαν το πετρέλαιο, τώρα θα το κουβαλάνε σε μεγάλο βαθμό με σιδηρόδρομο και η Τουρκία θα αναβαθμιστεί. Βλέπετε ότι οι εξελίξεις, τουλάχιστον σε σχέση με το πετρέλαιο, φυσικό αέριο, δεν ευνοούν την Ελλάδα.

0: Ελλάδα, και από ό,τι φαίνεται πάει πίσω ο περίφημος IMEC, ο οποίος θα έφερνε και φυσικό αέριο, καθαρό μάλλον υδρογόνο, μέσα από τη Σαουδική Αραβία προς τη Χάιφα, διότι αυτό πλέον από ό,τι φαίνεται δεν θα προχωρήσει και εν συνεχεία ο IMEC θα κατέληγε στον Πειραιά. Αυτές είναι οι ευρύτερες γεωστρατηγικές συνέπειες, θα έλεγα, σε σχέση με τον πόλεμο εκεί στην περιοχή, και παραμένουμε εμείς για άλλη μια φορά η χρήσιμη, να μην πω την άλλη λέξη, μια και έχουμε στείλει μια πυροβολαρχία που προστατεύει την Αράμκο στη Σαουδική Αραβία, στείλαμε και μια φρεγάτα εκεί κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά την Πίσνα και την Κονόμα την κάνει η Τουρκία και όχι και καμία πλέον στήριξη οικονομική και κανένα αποτέλεσμα της Ελλάδος, παρότι εστήριξε την Σαουδική Αραβία. Όχι ότι είμαι υπέρ του να στηρίξει η Σαουδική Αραβία για να οικονομήσουμε, αλλά λέω το τι συμβαίνει πραγματικά. Έκανε επιλογές η κυβέρνηση και τελικά αποδεικνύεται ότι είναι ένας σύμμαχος απλά χρήσιμος, δεν λέω την άλλη λέξη.
1: Σύμμαχος των Ηνωμένων, και... των Ηνωμένων Πολιτειών σύμμαχος εννοείται.
0: Σύμμαχος, αυτό που λένε η έκφραση χρήσιμος ηλίθιος. Διότι υπάρχει πάντοτε ο χρήσιμος ηλίθιος, ο οποίος παίζει ρόλο στην ιστορία, και υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι κερδίζουν. Και εν προκειμένου, η Σαουδική Αραβία κουμπώνει πλέον μαζί με την Αίγυπτο, ναι, και την Τουρκία, ναι, σε μια μεγάλη συμφωνία και με το Πακιστάν για τη δημιουργία του σουνιτικού ΝΑΤΟ στην περιοχή.
1: Μα και εμείς έχουμε συμμάχους όμως, δηλαδή έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε τα τελευταία χρόνια και το Ισραήλ, και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από τη στιγμή που η Τουρκία είναι, δεν ξέρω πόσο είναι στα μαχαίρια με το Ισραήλ, τουλάχιστον αυτό βγαίνει επικοινωνιακά και προς τα έξω. Mm-hmm. Τώρα παρασκηνιακά και υπογείως δεν γνωρίζουμε τι γίνεται και δεν το μάθουμε ποτέ. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε με τη μία πλευρά. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε με την Τουρκία, θα είμαστε με το Ισραήλ, έτσι δεν είναι? Με κάποιους πρέπει να είμαστε.
0: Με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εμείς πρέπει να είμαστε με την Ελλάδα.
1: Μα για την Ελλάδα δεν γίνονται όλα, κύριε Μαριά?
0: Αμφιβάλλω. Μάλλον η Ελλάδα είναι ένας χρήσιμος μοχλός για την περιοχή, χωρίς να κερδίζει κάτι, είτε εθνικά η πατρίδα μας, είτε και οικονομικά. Διότι αυτές οι περίφημες συμμαχίες εξυπηρετούν είτε τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τόσο σταθερές όσο μας το δείχνει κάθε μέρα ο Τραμπ. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, τα οποία είναι πολιτική ειρήνης, παρέμβαση στην περιοχή για να ενισχύσουμε τις ειρηνευτικές διαδικασίες, καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και με το Ισραήλ και όλες τις χώρες της περιοχής, αλλά από μακριά που λένε και αγαπημένα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να εμπλεκόμαστε, να έχουμε δώσει τη βάση της Σούδας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δηλαδή τώρα όχι, λίγο θέλω να μείνουμε σε αυτό. Δηλαδή
0: ναι,
1: τι θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε πει αυτή την περίοδο? Να το κάνουμε
0: αυτό
1: όπως ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ότι
0: εδώ
1: δεν χρησιμοποιείται καθόλου τις βάσεις, ξεχάστε το, για τις επιχειρήσεις πολεμικές εννοώ, ναι.
0: Εννοείται, γιατί η συμφωνία για τις βάσεις προβλέπει τη χρήση των βάσεων και προβλέπει δικαίωμα της Ελλάδος σε περίπτωση πολέμου να δώσει ή να μην δώσει άδεια. Για ποιο λόγο να δώσουμε άδεια στις ΗΠΑ, οι οποίες παρανόμως επιτέθηκαν στο Ιράν, και τώρα το Ιράν ζητάει τα ρέστα και από την Ιταλία, μάλλον και από διάφορες χώρες που συμμετείχαν, και αν προσέξατε η Ιταλία, ενώ έλεγε δεν βοήθησε, τελικά τους κάρφωσαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και είπαν ότι χρησιμοποίησαν τις βάσεις τους. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έστειλε διάβημα στην Ιταλία και ζητάει τα ρέστα. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εμπλεκόμαστε σε αυτές τις επικίνδυνες καταστάσεις, θα έχουμε και κανένα κέρδος. Και το ευχαριστώ του κύριου Τραμπ, για να είμαστε και ξεκάθαροι, ήταν ότι έλεγε ότι ο καλύτερος του φίλος είναι ο Ερντογάν, και δεν έκανε ούτε μία στάση στην Ελλάδα να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση, δεν αφιέρωσε ούτε δύο λεπτά στον κύριο Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται ήταν ο χρήσιμος σύμμαχός του. Νομίζω ότι όταν είσαι δεδομένος δεν σε εκτιμά κανείς, αντίθετα όταν είσαι από αυτούς που παίζουν ρόλο στην περιοχή σε εκτιμούν. Παράδειγμα, ο Ερντογάν δεν ενέκρινε καμία πολιτική κατά της Ρωσίας, τον εκτιμά και η Ρωσία, τον εκτιμά και η Ουκρανία, τον εκτιμούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να παίζεις το ρόλο μιας ανεξάρτητης δύναμης και δεν έχεις κανένα λόγο να ταυτίζεσαι με όλες αυτές τις καταστάσεις. Πέραν το ότι από πλευράς αρχής, εφόσον είμαστε με το διεθνές δίκαιο, Δεν μπορούμε να συμφωνούμε.

0: πούμε, για τη δολοφονία ολόκληρης πολιτικής ηγεσίας μιας χώρας.
1: Ναι, αλλά το διεθνές δίκαιο δεν ξέρω πόσο υφίσταται πλέον τα τελευταία δύο χρόνια, κύριε Μαριά. Ναι.
0: Επειδή το επικαλούμαστε ως Ελλάδα και
1: εμείς το επικαλούμαστε, ναι, αλλά τι ισχύει, λέω. Θέλω να πω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει τόσο πολύ, έχουν ανατραπεί όλες οι οποιασδήποτε ισορροπίες είχαν απομείνει με το που ανέβηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία για δεύτερη φορά.
0: Επομένως, έχετε απόλυτο δίκαιο, αλλά το θέμα είναι ποιο είναι το κέρδος για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος σε σχέση με την στήριξη αυτή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρξε ούτε μία δήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στον Ερντογάν και στο Κάζος Μπέλη. Υποτίθεται ότι είμαστε συμμαχικές χώρες, υποτίθεται ότι ο κύριος Πομπέο έστειλε μια επιστολή που εγγυάτω την ασφάλεια της χώρας και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είπαν κουβέντα στον Ερντογάν για το Κάζος Μπέλη. Έχουν πει κάτι και δεν το ξέρουμε, μήπως το έχουν πει στο αυτοί, μυστικά.
1: Δεν έχουμε ακούσει κάτι για το Κάζους Μπέλι, είναι αλήθεια. Ακούσαμε πολλά όμως από πλευράς κυβέρνησης σε επίπεδο διαρροών διπλωματικών πηγών και αναφέρομαι τώρα στα F-35 που έτσι έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση ότι τελικά θα τα πάρει ο Ερντογάν και τα λοιπά. Δεν έχουμε όμως κάτι επίσημο, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει μια χημεία μεταξύ των δύο ανδρών, Ερντογάν και Τραμπ, την οποία τη γνωρίζουμε. Έπλεξε το εγκόμιο Αμερικανό στον Τούρκο πρόεδρο. Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή από τις φιλοφρονήσεις μέχρι να προμηθευτούν και τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, υπάρχει πολλής δρόμος. Ναι.
0: Αυτό που θα πω τώρα έχει σχέση και για τη Γαλλία και για όλους. Η Ελλάδα έχει αγοράσει τα F-35. Mm-hmm. Έχει αγοράσει τα Ραφάλ. Ναι. Όταν δίνεις τόσα δισεκατομμύρια, γιατί είσαι επενδυτής πλέον και δημιουργείς θέσεις εργασίας στις χώρες αυτές, τότε βάζεις και ένα βέτο και λες ότι όταν θα μου δώσει εμένα F-35, δεν θα δώσει στην Τουρκία F-35. Όταν θα δώσει σε μένα, όπως πήρε η Ελλάδα, τα Ραφάλ, δεν θα δώσεις στην Τουρκία τους πυράβλους να ρίχνουν τα Ραφάλ. Έτσι γίνονται οι μεγάλες δουλειές. Αλλιώς δεν αγοράζεις αυτά τα αεροπλάνα από αυτούς. Υπάρχει η ρήτρα αποκλειστικότητας. Μια εταιρεία σε εμπορικό δίκαιο λέει ότι ναι, θα είμαι αντιπρόσωπος σε μια περιοχή, αλλά δεν θα πάρει και ο διπλανός ανταγωνιστής. Άρα λοιπόν αυτή τη ρήτρα αποκλειστικότητας δεν την έβαλε η Ελλάδα και έχει δώσει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, 28 δισεκατομμύρια ευρώ θα δώσουμε σε εξοπλισμούς. Καταλαβαίνετε ότι το ποσό είναι ασύλληπτο και πλέον οι εξοπλισμοί αυτοί είναι απλά σε μια κούρσα εξοπλισμών, διότι πήρε η Ελλάδα τα Ραφάλ και η Τουρκία θα πάρει τους πυράβλους, νομίζω, Μέτεωρ που θα ρίχνουν τα Ραφάλ. Η Τουρκία θα πάρει αύριο μεθαύριο κάποια στιγμή τα F-35 που θα συγκρούνται με τα ελληνικά F-35. Άρα καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε ένα ανταγωνισμό ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τα θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Να υπενθυμίσω ότι τα αεροπλάνα F-35 έχουν λογισμικό το οποίο κανονίζουν οι ΗΠΑ μέχρι που θα γίνει η επέμβαση αυτή. Επομένως δεν τα διευθύνει η Ελλάδα, τα διευθύνουν απευθείας από τις ΗΠΑ. Και μπορεί να σου μπλοκάρουν τη χρήση σε περίπτωση σύγκρουση με την Τουρκία. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα έχει γράψει το Μιλιτέρ, τα έχουν πει στρατιωτικοί αναλυτές κλπ. Τι σχέση έχει η άμυνα της χώρας με τα F-35? Τα F-35 είναι αεροπλάνα επιθετικά. Εμείς θα κάνουμε επίθεση. Άρα όλος ο εξοπλισμός αυτός δεν γίνεται για την άμυνα της χώρας, γίνεται για την άμυνα του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και υπογράφεται αυτές τις μέρες και η συμφωνία με τη Βουλγαρία που συζητείται στη Βουλή, για να πηγαίνουν τα ελληνικά αεροπλάνα να προστατεύουν τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας απέναντι στους Ρώσους. Δηλαδή απίθανα πράγματα. Εμάς μας ενδιαφέρει η δικιά μας άμυνα και ασφάλεια της χώρας, που πιθανόν να είναι άλλου τύπου αεροπλάνα ή άλλου τύπου εξοπλισμού που έπρεπε να έχουμε πάρει, για να αμυνθούμε και να μην μπαίνουμε στο παιχνίδι το οποίο έχουμε μπει, που εμείς απλά στηρίζουμε την άμυνα του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι πραγματικότητα και να το πούμε ξεκάθαρα για να το ξέρει ο κόσμος.
1: Περιθώρια.
0: Ακόμη και οι Ουκρανοί, με συγχωρείτε, ναι, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και έχουμε βοηθήσει και πήραν και δάνειο κλπ. Τα ντρόουν αυτά τα υποθαλάσσια που φτιάχνουμε, βάλαν βέτο και είπαν θα πάρετε τα ντρόουν αυτά, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσετε κατά της Τουρκίας. Λοιπόν, δεν τα λέω εγώ, τα γράψαν οι εφημερίδες. Είναι γνωστά δημοσιευμένα πράγματα. Άρα λοιπόν τα ντρόουν σε αυτά για ποιον είναι? Αν δεν είναι κατά της Τουρκίας, εμείς ποιον άλλον αντίπαλο?
1: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Είναι μερικές μικρές λεπτομέρειες.
1: Είναι μερικές μικρές λεπτομέρειες. Πάντως, αν ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη, υπερασπίζεται προφανώς την πολιτική αυτή που έχει επιλέξει η κυβέρνηση απέναντι στην Τουρκία.

0: Τουρκία και για τον απόϊχο και τέλος πάντων τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ναι. Και όταν, να ρωτήσω εγώ κάτι διαδικαστικό, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα. Εμείς μπορούμε να βάλουμε βέτο στα F-35.
1: Τα F-35 δεν μπορούμε να βάλουμε βέτο, αλλά μπορούμε να μην αγοράσουμε F-35, να αγοράσουμε από άλλον. Άλλα αεροπλάνα. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Αλλά θα μπορούσαμε με την εξής έννοια, όχι να βάλουμε βέτο, επειδή η Ελλάδα έχει ανοιχτή απειλή από την Τουρκία με το Casus Belli, δηλαδή το έχουν διακηρύξει, υπάρχει απόφαση της Βουλής, η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία παραβιάζεται με τον εξοπλισμό της Τουρκίας. Διότι η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, άμα τη διαβάσετε, λέει ότι οι δύο χώρες υποτίθεται είναι σύμμαχες, ναι, και διασφαλίζουν η μία την άλλη την άμυνα και ασφάλειά της. Όταν λοιπόν εξοπλίζεις τον αντίπαλο της Ελλάδος, αυτό δημιουργεί, μάλιστα, πρόβλημα στην ασφάλεια της Ελλάδος. Μάλιστα. Άρα παραβιάζεται η συμφωνία η Ελληνοαμερικανική και επομένως υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Κατά την έννοια αυτή, θα μπορούσαμε να στείλουμε μια επίσημη επιστολή, όχι λογάκια απ' έξω στο διαδρομό, μια επίσημη επιστολή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι παραβιάζουν την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Να δούμε τι θα απαντήσουν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ένα τελευταίο, αν έχω ένα λεπτό μόνο.
0: Δεν έχετε λεπτό. Έχετε 10 δευτερόλεπτα και έχουμε φάει και το χρόνο της εκπομπής. Να το κάνουμε.
1: Ούτε επίθεση μπάσκετ. Λοιπόν, να πω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης, το Casus Belli δεν το έθεσε επίσημα στο ΝΑΤΟ. Το έθεσε απ' έξω στο διάδρομο. Μάλιστα. Επίσημη τοποθέτηση γίνεται εντός του ΝΑΤΟ, μέσα στη σύσκεψη, μάλιστα, και αν το έχει θέσει, να μας φέρει τα πρακτικά, να δει ο κόσμος ότι έθεσε το θέμα αυτό. Τα πρακτικά λέγονται προσεβερμπάλ. Ας τα φέρει λοιπόν αυτά να δούμε. Το έθεσε, δεν έθεσε τίποτα.
0: Σας είναι ευχαριστώ.
1: Αυτό που είπε ο Μακρόν. Από έξω λέμε πολλά, αλλά μέσα είμαστε κότες.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαριά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε και όλους εσάς να είστε καλά. Όλους εσάς που μείνατε μαζί μας, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονη αγανάκτηση επικρατεί στο Ηράκλειο λόγω των συνεχών ξαφνικών και προειδοποίητων διακοπών ρεύματος. Το πρόβλημα εντείνεται κυρίως στις μεσημεριανές ώρες, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται διασωληνωμένη 20χρονη που παρασύρθηκε από γιώταχη αυτοκίνητο στο δρόμο του ΙΤΕ χθες το μεσημέρι. Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένει η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Ηρακλείου με τις αρχές να προειδοποιούν για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες το επόμενο χρονικό διάστημα. Με κοινή παρέμβαση περισσότερων από 30 τουριστικών, επαγγελματικών και εμπορικών φορέων της Κρήτης, ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την κατάσταση που επικρατεί με την παράνομη κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων στους πεζόδρομους των μεγάλων πόλεων του νησιού. Νέο κύμα αποχωρήσεων πλήττει το ΣΥΡΙΖΑ. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που συνέρχεται αύριο. Θα προηγηθεί εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού λένε συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν τη σπουδαία ηθοποιό η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Υπέρ της λύσης του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκαν σύσσωμα τα βρετανικά κόμματα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Υπογράμμισαν την ολοένα και αυξανόμενη αναβάθμιση των στρατηγικών σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου. Στα αθλητικά. Ο Βοσνίας επιθετικός Κένναν Κόντρο αναμένεται να αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή του Όφη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία. Με αντίπαλο το Βόλιο στο Παγκρέτιο Στάδιο θα ξεκινήσει ο Όφης στις 23 Αυγούστου το νέο πρωτάθλημα της Super League. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Άρη εκτός, την Κηφισιά

0: στο Ηράκλειο και τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώγης Προνάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Σε τροχιά νέων δυναμικών κινητοποιήσεων και νομικές προσφυγές εισέρχεται ολόκληρος ο νομικός και τεχνικός κόσμος της Κρήτης για το κτηματολόγιο με αφετηρία τη μεγάλη παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρία που πραγματοποιείται σήμερα στο Ρέθυμνο. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που έρχεται να διορθώσει σειρά σφαλμάτων στο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ωστόσο αφήνει άκυτα κρίσιμα οικονομικά ζητήματα. Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανέγερση των νέων σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης υπεγράφει σήμερα ανάμεσα στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλουγιάννη και το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη. Αισιόδοξο ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα βρεθεί λύση για τη συνέχιση του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας, εμφανίστηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Χιλιάδες πιστοί και φέτος στη Βόνη Ηρακλείου για να τιμήσουν τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας. Συνεχίζονται οι καταγγελίες πολιτών στο Ηράκλειο για τις απροειδοποίητες διακοπές ρεύματος που προκαλούν ταλαιπωρία αλλά και ανησυχία για ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές. Σε κατάσταση απόλυτης ερήμωσης και φθοράς τελούν οι παλιές εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑΣ του Κοκκίνη Χάνη, αποτελώντας εστία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Με την κυβέρνηση να ζητά σεβασμό στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και την αντιπολίτευση να επιμένει στις καταγγελίες περί πολιτικών ευθυνών, συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων και νομικές προσφυγές φαίνεται ότι εισέρχεται όλος ο νομικός και τεχνικός κόσμος στην Κρήτη με αφετηρία τη μεγάλη παγκρίτια σύσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα στο Ρέθυμνο για τα λάθη στην κτηματογράφηση. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τη Ρένα Σημειαντονάκη να μας πει περισσότερα. Ρένα.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Την κλιμάκωση των αντιδράσεών τους για τα σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν στη διαδικασία της κτηματογράφησης σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο δρομολογούν οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα τεχνικά επιμελητήρια της Κρήτης με πρωτοβουλία των επιστημονικών φορέων. Συνεκλήθη σήμερα παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας στο επιμελητήριο Ρεθύμνου με στόχο τον καθορισμό κοινής γραμμής δράσης για την προστασία της ιδιοκτησίας των πολιτών. Η απόφαση για τη σύσκεψη έρχεται σε μια στιγμή έντονου προβληματισμού, καθώς η δίμηνη προθεσμία που έχει δοθεί για την υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων κρίνεται από τους επαγγελματίες ως εξαιρετικά ανεπαρκής αλλά και επικίνδυνη για τα δικαιώματα των πολιτών. Η προσωρινή ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στους νομούς της Κρήτης έφερε στην επιφάνεια ένα τεράστιο όγκο λαθών, νομικών σφαλμάτων και γεωμετρικών αποκλίσεων. Οι επιστημονικοί φορείς χαρακτηρίζουν τις υφιστάμενες προθεσμίες ως μη ρεαλιστικές και ζητούν επιτακτικά τη μετατροπή της προθεσμίας σε 12μηνη με άμεσο ενδιάμεσο σταθμό την 30 Οκτωβρίου του 2026, ώστε να αποφευθεί η οριστικοποίηση λανθασμένων εγγραφών που θα οδηγήσει σε δικαστικές περιπέτειες χιλιάδες πολίτες. Εξώδικο προς το ελληνικό κτηματολόγιο απέστειλαν σήμερα οι φορείς των Χανίων, ο Δικηγορικός Σύλλογος, Περιφέρεια, Δήμη και ΤΕΕ, ζητώντας συνολική απόσυρση του έργου της κτηματογράφησης με ερωτήματα για το πώς και από ποιον παρελήφθη, καθώς τα λάθη ξεπερνούν το 50%, όπως υπόθηκε στη σύσκεψη.

0: Οι επιστημονικοί φορείς διαπιστώνουν πληθώρα νομικών και τεχνικών σφαλμάτων στις αναρτήσεις, τα οποία σε συνδυασμό με την παράληψη του σταδίου της προανάρτησης δημιουργούν ένα κλοιό ασφυξίας για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Επίσης, στο επίκεντρο της κριτικής των δικηγορικών συλλόγων βρίσκεται η αδυναμία του συστήματος να ενσωματώσει τις ιδιαιτερότητες του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην Κρήτη, όπως η χρησικτησία και τα κληροτεμάχια. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η στάση του ελληνικού δημοσίου, το οποίο διεκδικεί εκτάσεις αποκλειστικά με βάση το δασικό τους χαρακτήρα, χωρίς να προσκομίζει τους απαραίτητους τίτλους κυριότητας, με αποτέλεσμα να εκτοπίζονται δηλωμένα δικαιώματα ιδιωτών.
1: Ρένα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που έρχεται να διορθώσει σειρά σφαλμάτων του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ωστόσο αφήνει άλλη τα κρίσιμα οικονομικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης. Περισσότερα θα μας πει η Λίλιαν Δαφερμάκη. Λίλιαν.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, η τροπολογία δρομολογήθηκε μετά τις καταιγιστικές αντιδράσεις που προκάλεσε στην αυτοδιοίκηση το γεγονός ότι ο νέος κώδικας καταργούσε τους εντεταλμένους συμβούλους και τους άμεσους αντιδημάρχους. Έτσι, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να προχωρήσει σε τροπολογία με τις υπογραφές των υπουργών Λιβάνιου, Πυρακάκη και Γεωργιάδη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από το οποίο δίνει παράταση στο θεσμό των εντεταλμένων και των άμεστων συμβούλων που θα παραμείνει σε ισχύ για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε ξανά μετά τη λήξη της θητείας των δημοτικών και των περιφερειακών οργών το 2028, που μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Ωστόσο, η πλευρά της ΚΕΔΕ, παρά την ανάσα που δίνει η τροπολογία, αξιολογεί ότι ο νέος κώδικας έχει αφήσει πίσω του κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι τα οικονομικά των Δήμων, που όπως υποστηρίζουν σταδιακά εκτροχιάζονται, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες υποχρεώσεις που έχουν επομιστεί, χωρίς όμως αυτές να συνοδεύονται με τους αναγκαίους πόρους. Από τη μία τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν με την ενεργειακή κρίση και από την άλλη οι αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν σε σχέση με την εκτέλεση έργων και παρεμβάσεων απογειώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΕ συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη και οι Δήμαρχοι επαναφέρουν το σταθερό αίτημά τους για τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού χρηματοδοτικού προγράμματος ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες και τα προβλήματα κυρίως σε έργα υποδομών που πρέπει να δρομολογήσουν. Μάλιστα, αυτό το οποίο εξηγούν οι Δήμαρχοι είναι ότι το πρόγραμμα αυτό είναι κρίσιμο ειδικά στους περιφερειακούς Δήμους της Ενδοχώρας που έχουν διευρυμένα γεωγραφικά όρια και οι ανάγκες τους είναι πολύ μεγαλύτερες για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων της οδοποιίας, όπως αντίστοιχα και της συντήρησης των δικτύων της σύνδρευσης και της άρδευσης.
1: Λίλιαν, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο της Βιάνου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη. Κύριε Μπαριτάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Μπορεί η τροπολογία αυτή μετά τις έντονες αντιδράσεις της ΚΕΔΕ, των Δήμων και όλης της αυτοδιοίκησης να λύνει το πρόβλημα με τους αντιδημάρχους που εργάζονται και στο δημόσιο είναι συνταξιούχοι, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλά ακόμα ζητήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με τον κώδικα αυτοδιοίκησης.
3: Κύριε Βαρδάκη, ο νέος κώδικας έχει τα θετικά του, έχει θέματα που δημιουργούν προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας νόμος πλέον με 900 σελίδες που καταλαβαίνετε μέχρι να γίνει ενημέρωση, να μάθουν οι υπηρεσίες να ενημερωθούν πώς πρέπει να το χειριστούν κάποια πράγματα. Δημιουργεί ήδη πολλά θέματα δυσλειτουργικά. Ακόμα και αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που πήραμε την τελευταία μέρα, 36, που ήδη μας επιστρέφονται πίσω να τα ξαναπάρουμε το νέο κώδικα. Δηλαδή, βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην δημιουργείται δυσλειτουργία. Πέρα από αυτά, όμως, τα οποία εν πάση περιπτώσει θα τα μάθουμε σιγά-σιγά με τις ενημερώσεις που έχουμε και όλα αυτά, το μεγάλο πρόβλημα των Δήμων παραμένει το οικονομικό. Οι Δήμοι από τότε που μπήκαν, η τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα που μπήκε με τα μνημόνια και σε περιορισμούς, δεν έχει επανέλθει ποτέ μέχρι σήμερα. Παρόλο που έχουμε φύγει από τα μνημόνια, παρόλο που σε πολλούς φορείς του δημοσίου δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός που υπήρχε παλιότερα, οι μνημονιακοί νόμοι δυστυχώς που συνοδεύουν την λειτουργία της αυτοδιοίκησης συνεχίζουν να υπάρχουν. Έχουμε αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο, έχουμε μειωμένα οικονομικά και βλέπουμε μόνο αρμοδιότητες. Δηλαδή και ο νέος κώδικας μας δίνει πολλές αρμοδιότητες, οι οποίες όμως πώς θα γίνουν. Δηλαδή μας λένε να δώσουμε επιδόματα, ας πούμε, στα παιδιά κτλ. Ωραία, να δώσουμε, αλλά από πού? Δεν μας δίνει τον τρόπο, δηλαδή δεν μας δίνει καμία επιπλέον χρηματοδότηση. Μας λέει να δίνουμε κίνητρα σε δημόσιους υπαλλήλους που έρχονται να μένουν σε περιοχές οι οποίες είναι άγονες ως κίνητρο. Ωραία, να τα δώσουμε, αλλά από πού? Αν κόψουμε τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να θέσουμε κάποια έργα. Δεν μπορούμε δηλαδή να ανταποκριθούμε σε αυτό το εύρος των οποίων των ζητημάτων. Θα δούμε κάποιοι δήμοι να δίνουν, κάποιοι άλλοι να μην μπορούν να δίνουν. Άρα δεν υπάρχει μια αντιμετώπιση σωστή σε όλο το έβρος ναι. αυτοδιοίκησης. Αλλού θα είναι διαφορετικά, αλλού θα είναι χειρότερα, αλλού καλύτερα, αλλού σε άλλο επίπεδο. Υπάρχουν λοιπόν θέματα, ακόμα και το απλό των αντιδημάρχων, που δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η αναστάτωση μέσω της δημοτικής περίοδου, και όμως εδώ υπήρξαν ζητήματα. Είδατε πολύ καλά ότι κινδύνευαν αντιδήμαρχοι παθούν από τα καθήκοντά τους, επειδή υπήρχε ένα γεγονός, ειδικά στους δημόσιους υπαλλήλους, που δεν μπορούσαν να δεχτεί να δει ειδικά όμως τον αντιδήμαρχο. Ήταν απαραίτητη, ειδικά σε δήμους σαν το χώρας. Και έπρεπε να γίνουν διαμαρτυρίες προκειμένου να γίνει η τροπολογία, ψηφίζεται τώρα αυτές τις μέρες, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Θέματα δηλαδή που είναι αυτονόητα και όμως.
1: Δήμαρχε, γενικά όπως το γνωρίζετε το θέμα του κώδικα, το συζητήσατε στα όργανα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, βεβαίως τώρα είναι ψηφισμένος ο νόμος, αλλά σε γενικές γραμμές βλέπετε ότι τα πράγματα θα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν, γιατί υπήρχαν πολλές δυσλειτουργίες στους Δήμους με αφορμή το προηγούμενο καθεστώς. Τώρα με το νέο καθεστώς βλέπουμε ότι...
3: Το θετικό είναι ότι έχουμε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο. Ναι. Όλο ό,τι αδιέπει την αυτοδιοίκηση το έχουμε σε ένα νόμο. Αυτό είναι θετικό. Το θέμα το οποίο δεν αντιμετωπίσει και δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται είναι... η λειτουργία αυτών των αρμοδιοτήτων που έχουμε και που είναι αρκετές, δεν έχουν αντίκρισμα οικονομικό. Ναι. Άρα οι Δήμοι θα συνεχίζουν να μην μπορούν να εκτελούν πολλά πράγματα. Έχουμε φορτωθεί με πολλές υποχρεώσεις πλέον από το κώδικα που έρχονται από άλλα υπουργεία, όπως είναι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως είναι από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως είναι η παροχή στοιχείων σε διάφορες οικονομικές πλατφόρμες και παρατηρητήρια που πρέπει να δίνουμε συνέχεια. Και δεν έχουμε τον αγκαίο προσωπικό ή αν θέλετε το προσωπικό το καταστρισμένο προκειμένου να τα υποστηρίξει όλα αυτά. Ακόμα και ο προϋπολογισμός πλέον θα συντάσσεται με ένα διαφορετικό τρόπο σε σχέση με αυτό που γινόταν στο παρελθόν.
1: Μάλιστα.
3: Αν δούμε λοιπόν το πυρέτα 54 που είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού και το νέο κώδικα απαιτεί μία τεχνογνωσία και εξειδίκευση και κατάρτιση του στελεχειακού δυναμικού της αυτοδιοίκησης που δεν υπάρχει παρά την εκπαίδευση που έχουν κάνει τα στελέχη μας και την προσπάθεια να τις διακαταβάλουν. Άρα θα δείτε ότι θα μένουμε πίσω σε πολλά πράγματα. Θα κυνηγούμε δηλαδή την νομοθεσία και δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε. Θα σας πω μόνο ένα.
1: Ναι.
3: Η ανεξάρτητη αρχή ΡΑΗ προκειμένου να μπορούμε να επιστοποιηθούμε ως πάροχοι ύδατος για την πιστοποίηση ζητάει πάρα πολλά πράγματα από τη διαχείριση του νερού, από την καταμέτρηση, από τις απώλειες, από τα δίκτυα που έχουμε, από τις γεωτρήσεις που υπάρχουν, τι αντλούμε νερό υπάρχει, αν υπάρχουν απώλειες, αν υπάρχουν κλοπές, δηλαδή πράγματα που για να μετρηθούν μόνο απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα. Κι όμως, κύριε Βαρδάκη, αν δεν πιστοποιηθούμε ως πάροχοι, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε ούτε μία σωλήνα νερού στα δίχτυά μας. Αυτό χρειαζόταν να γίνει με τον τρόπο αυτό που έγινε. Δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε χρηματοδοτήσεις. Και πιστέψτε με ότι δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι μια δεδαλώδη, σύνθετη διαδικασία που απαιτεί πολύ υποστηρικτική δράση προκειμένου να πάρουμε αυτή την περιβόητη πιστοποίηση. Και είναι μόνο, σας λέω, μόνο μία αρχή. Μπορείτε να δείτε τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε μπει σε ένα νέο κύκλο λειτουργίας αυτοδιοίκησης με πολλές και υψηλές απαιτήσεις προς την κεντρική διοίκηση.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ανέγερση των Νέων Σύγχρονων Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης της γνωστής ΑΣΤΕΚ υπεγράφει ανάμεσα στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη στην περιοχή Λακόνια. Ακούμε το ρεπορτάζ. Μια νέα εποχή ξεκινά για την Ανώτερη Σχολή Τουριστικής

0: εκπαίδευσης Κρήτης, τη γνωστή ΑΣΤΕΚ, την ιστορική σχολή που συμπληρώνει πολλά χρόνια προσφοράς με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει σήμερα ανάμεσα στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη. Η συμφωνία αφορά την αξιοποίηση δημοτικής έκτασης στη θέση Φουρνιά στα Λακόνια που σχεδιάζει τη δημιουργία υποδομών που θα στεγάσουν τη σχολή ενισχύοντας τη λειτουργία και τις προοπτικές της. Όπως επισημαίνεται από τη Δημοτική Αρχή Αγίου Νικολάου, η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής βάσης του τουριστικού κλάδου με έμφαση τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης, ενισχύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών και δημιουργώντας ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τη νέα γενιά επαγγελματιών του τουρισμού. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι η επένδυση στην τουριστική εκπαίδευση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την βιωσιμότητα και την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού, καθώς συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών στον κλάδο. Την ίδια στιγμή, η συνεργασία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός υλοποίησης έργων που ενισχύουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη, να μας πει για τη σημερινή εκδήλωση. Κύριε Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Τι έγινε σήμερα στην περιοχή Λακόνια, υπογράφει το μνημόνιο?
1: Σήμερα είμαστε πολύ ευτυχείς που υπογράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού. Ήταν εδώ η κυρία Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη. Υπεγράφει λοιπόν ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου κλείνει έναν κύκλο προετοιμασίας και συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού, όπου από την πλευρά του ο Δήμος έχει δηλώσει την πρόθεσή του να παραχωρήσει μια έκταση περίπου 15 στρεμμάτων σε ένα ακίνητο που προορίζεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς στην περιοχή Μέσα Λακόνια του Δήμου Αγίου Νικολάου, εκεί που βρίσκεται ήδη το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που και αυτή την έκταση την έχει παραχωρήσει ο Δήμος μας. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά μας λοιπόν έχει δηλωθεί αυτή η πρόθεση και ταυτόχρονα έχουμε προβεί και σε μια τεχνική μελέτη πρότασης ανάπτυξης εγκαταστάσεων για την Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης, και από την πλευρά του το Υπουργείο μέσα σε αυτό το κοινό πλαίσιο αγκαλιάζει αυτή την προοπτική, συνομολογεί στο ότι είναι ένα όραμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ανοίγω μια παρένθεση λέγοντάς σας ότι η περιοχή μας και με αυτές τις νέες εγκαταστάσεις μπορεί να ελπίζει στην δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου τουριστικής εκπαίδευσης, δηλαδή με μια τέτοια είδους αναβάθμιση. Και μαζί με όλα αυτά αναλαμβάνει από κοινού ο Δήμος Αγίου Νικολάου και το Υπουργείο, καλώντας και όλους τους φορείς και την περιφέρεια Κρήτη και τους υπολείπους φορείς, να αναζητήσουμε χρηματοδότηση η οποία θα μπορεί να, για να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο αυτό. Επίσης και με τη δυνατότητα ΔΙΤ να συμμετάσχει και ο ιδιωτικός τομέας, που έχει εκδηλώσει ήδη ένα ενδιαφέρον, καθότι ο τομέας του τουρισμού είναι δυναμικός και ενδιαφέρει και τον ιδιωτικό τομέα.
0: Μάλιστα. Η Υπουργός από την πλευρά της, κύριε Δήμαρχε, τι είπε όσον αφορά την ΑΣΤΕΚ, την σχολή αυτή?
1: Κοιτάξτε, η ΑΣΤΕΚ είναι ένα από τα κύρια τμήματα της τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η Υπουργός έδειξε μια, θα έλεγα, σαφή πολιτική βούληση αυτό το όραμα να γίνει πραγματικότητα. Θέλει να προχωρήσει, το αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, αλλά και τώρα φάνηκε με την υπογραφή του μνημονίου και αυτά που είπε, ότι θέλει να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα. Οπότε ξεκινάει μια συνεργασία πιο τεχνικού επίπεδου αυτή τη στιγμή, και θα είμαστε σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο και τους παράγοντες εκεί.
0: Μάλιστα. Σημαντική λοιπόν εξέλιξη για τον Άγιο Νικόλαο, γενικότερα για το νησί, η αναβάθμιση και η βεβαίως η στέγαση σε κτίρια της ΑΣΤΕΚ. Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αλλάζουμε θέμα. Αισιόδοξο ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα βρεθεί λύση για τη συνέχιση του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας, εμφανίστηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η δωρεάν παροχή της θεραπείας για τους 43.500 δικαιούχους, μεταξύ των οποίων είναι και πολύ κριτικοί περισσότεροι.

0: Καλύτερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
1: Καλό μεσημέρι. Μέσα λοιπόν στο επόμενο 15ήμερο αναμένεται να βρεθεί λύση ώστε να συνεχιστεί κανονικά η δωρεάν θεραπεία για τους 43.500 δικαιούχους του προγράμματος κατάς παχυσαρκίας. Την εκτίμηση αυτή έκανε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, φέρνοντας σε αισιοδοξία και σε μεγάλο αριθμό κριτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η εμπλοκή δημιουργήθηκε μετά την τελευταία αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έκρινε ότι η συγκεκριμένη φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί επαναλαμβανόμενο κόστος και δεν μπορεί να καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προσπαθούμε να βρούμε μία λύση από τον τακτικό προϋπολογισμό, ώστε οι πολίτες να συνεχίσουν τη θεραπεία τους, δήλωσε η κυρία Αγαπηδάκη, αναγνωρίζοντας την αναστάτωση που έχει προκληθεί. Ήδη εκτίμησε ότι εντός 15 ημερών το ζήτημα θα έχει ομαλοποιηθεί, επιτρέποντας στους ασθενείς που έχουν ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες 8 δόσεις. Η αναπληρώτρια υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν χορηγούνται απλώς για απώλεια βάρους, αλλά έχουν καθαρά ιατρικό στόχο, τη μείωση του κινδύνου σοβαρών καρδιαγιακών προβλημάτων. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα με δείκτημα διασώματος 37 και άνω και υψηλό καρδιαγιακό κίνδυνο. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι η τρέχουσα κοινή υπουργική απόφαση αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο πληθυσμό, ενώ το ευρύτερο πρόγραμμα για την παχυσαρκία και η ένταξη νέων ασθενών προγραμματίζεται να ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου. Από την πλευρά της ΤΟΗ, οι γιατροί συστήνουν στους ασθενείς που συμμετέχουν στη δράση να μην απογοητεύονται από την προσωρινή αυτή διακοπή. Όπως τονίζει ο κ. Φιλιππάτος, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι ασθενείς θα πρέπει να συνεχίσουν την προσπάθεια απώλειας βάρους, παραμένοντας προσιλωμένοι στο στόχο τους, μέχρι να εξομαλυνθεί η χορήγηση των φαρμάκων.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε τον κύριο Φιλιππάτου, τον αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Από την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε μια θετική εξέλιξη. Είχατε εκφράσει τον προβληματισμό σας, είχατε δώσει και τις συμβουλές στους ασθενείς. Οπότε τώρα αναμένουμε την τελική απόφαση. Κύριε Φιλιππάτου, τι λέτε?
2: Ναι, οι ανακοινώσεις χθες, οι δηλώσεις της κυρίας Αγαπηδάκη ήταν πολύ ενθαρρυντικές. Αν πράγματι μπορέσουμε να επανεντάξουμε στο πρόγραμμα σε 15, να πω 20 μέρες, σε 2-3 εβδομάδες, όπως υπόθηκε, ξανά τους ασθενείς που είχαν ξεκινήσει το φάρμακο, είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Θέλω να ελπίζω ότι θα ισχύσει αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον τους επόμενους μήνες που δικαιούνταν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί σας είχα πει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των ασθενών που δεν είχε ολοκληρώσει τις 8 προγραμματισμένες επισκέψεις, ούτε είχε φτάσει στις ανώτερες δόσεις αυτών των φαρμάκων. Σε κάθε περίπτωση, να τονίσω και εγώ και πάλι ότι ανεξαρτήτως του χρόνου, μπορεί να ελπίζω να είναι σε 15 μέρες, αν είναι ακόμη και περισσότερο, ακόμη είναι πιο σημαντικό, ο κόσμος που έχει πάρει αυτά τα φάρμακα και δεν τα έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του, να επιμείνει πραγματικά εντατικά στη δίαιτα και στην άσκηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, για να μην επαναπροσλάβει το βάρος που ήδη έχει χάσει, να μην χάσει αυτές τις εποφελείς επιδράσεις που έχουν αυτά τα φάρμακα και έχουν ήδη επιτευχθεί. Μάλιστα.
0: Σε φάση αναμονής λοιπόν, αλλά χωρίς να εγκαταλείπουν την προσπάθεια, όπως λέτε και εσείς κύριε καθηγητά, τα αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζονται οι καταγγελίες πολιτών στο Ηράκλειο για τις απροειδοποιητές διακοπές ρεύματος που προκαλούν ταλαιπωρία αλλά και ανησυχία για ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές. Κάτοικοι καταγγέλουν μάλιστα ότι μένουν χωρίς ηλεκτροδότηση για ώρες, χωρίς καμία ενημέρωση. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών στο Ηράκλειο για τις απροειδοποιητές διακοπές ρεύματος που καταγράφονται κυρίως σε περιοχές όπως Παπαναστασίου, Μεσαμπελιές και Μπεντεβή. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι οι διακοπές σημειώνονται χωρίς καμία προειδοποίηση, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία τους για πιθανές ζημιές στις ηλεκτρικές τους συσκευές. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία κατοίκου από τις Μεσαμπελιές, ο οποίος ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ότι μετά από διακοπή ρεύματος στα ξημερώματα έπεσαν όλες οι ασφάλειες της πολυκατοικίας, ενώ για ώρες δεν υπήρχε ηλεκτροδότηση και καμία ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για το θέμα μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Νομού Ηρακλείου, Στέλιος Βιολάκης, επισημένοντας ότι το φαινόμενο έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες και ότι οι επαναλαμβανόμενες διακοπές επιβαρύνουν σημαντικά τις ηλεκτρικές συσκευές, μειώνοντας το χρόνο ζωής τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι όσοι πολίτες έχουν υποστεί ζημιές, μπορούν να υποβάλουν αίτημα αποζημίωση.

0: μείωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΔΔΕ.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Βιολάκη.
2: Δυστυχώς είναι μεγάλη επιβάρηση για τις ηλεκτρικές συσκευές, τα οποία είναι αθρηστικά. Κάθε φορά που παίρνει μια μεγάλη πίεση λόγω των αυτών των προβλαβών μια ηλεκτρική

0: σταθμούς του Κατσαμπά. Δεν γνωρίζω να απαντήσω. Πάντως δεν έχω και εγώ κάποια ενημέρωση περαιτέρω από ό,τι έχετε εσείς.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
9: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
10: Radio Crete 101,5.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Με την κυβέρνηση να ζητά σεβασμό στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και την αντιπολίτευση να επιμένει στις καταγγελίες περί πολιτικών ευθυνών, συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
11: Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και τη χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση εξαπολύει βέλη στην αντιπολίτευση πως βιάστηκε να κρεμάσει στα μανταλάκια βουλευτές, παραβιάζοντας κατάφορα το τεκμήριο της αθωότητας. Από την άλλη, η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί πως προσπαθεί να βγει από πάνω και να κάνει το άσπρο μαύρο. Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα απήγγειλε κατηγορίες σε 22 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές. Υπουργοί παραιτήθηκαν για λόγους ευθυξίας και βουλευτές κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων και για συμμορίες, παραβιάζοντας κατάφορα το τεκμήριο αθωότητας, λένε κυβερνητικά στελέχη. Προσθέτουν δε, τώρα δεν έχουν να πούν ούτε μία συγγνώμη, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός και η υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, αποφασισμένη να συνεχίσει τα πειρά στην κυβέρνηση, είναι η αντιπολίτευση, όπως φαίνεται από μία σειρά τοποθετήσεων. Μάλιστα, για το θέμα υπήρξε πόλεμος δηλώσεων και ανακοινώσεων μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, με τον πολιτικό υδράργυρο να ανεβαίνει. Τους παραπέμπει η δικαιοσύνη και αυτοί πανηγυρίζουν ότι δικαιώθηκαν, μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε αιχμηρά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Από την Ελλάς τονίζουν πως ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη με την κατηγορία της απιστίας σε 4 βουλευτές της

0: Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων έναν πρώην υπουργό και γραμματέα του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητά να του ζητήσουμε συγγνώμη. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε πως ασκήθηκε ποινική δίωξη σε 4 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συμπλήρωσε: «Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συνεχίζεται το μπαράζ παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στην ημέρα αναμένεται να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα και ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Ο άνθρωπος που ανέλαβε τα εγγένεια της Κουμουνδούρου τον Νοέμβριο του 2024 φέρεται να οδεύει προς την ανεξαρτητοποίησή του. Παράλληλα, ο Βασίλης Κόκαλης, άλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε μια διαφορετική γραμμή από τους υπόλοιπους συντρόφους του. Ειδικότερα, ο Λαρισαίος βουλευτής, αντί για τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης, επέλεξε να παραδώσει και τη βουλευτική του έδρα. Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί της Παρασκευής έχουν σημειωθεί ανεξαρτητοποιήσεις του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, της Όλγας Γεροβασίλη και Διονύση Καλαματιανού, ενώ παραιτήθηκε από το κόμμα και ο Γιάννης Ραγκούσης. Παράλληλα, χθες παραιτήθηκαν άλλα 63 μέλη από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να παραμείνει ιδιαίτερα αυξημένο, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Ηρακλείου απευθύνει νέα έκκληση προς τους πολίτες για αυξημένη προσοχή και αυστηρή τήρηση των μέτρων πρόληψης, καθώς οι επόμενες ημέρες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ακούμε το ρεπορτάζ. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιβάλλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myad.gov.gr στην πλατφόρμα αυτή. Τα αιτήματά μου επιλέγοντας δικαστικά μέτρα οφειλές. Για να γίνει δεκτό το αίτημα, θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα τα εξής: να έχει πληρωθεί το 25% της οφειλής της κατάσχεσης μαζί με τους στόχους και τις προσαυξήσεις. Το υπόλοιπο των οφειλών της κατάσχεσης να έχει ρυθμιστεί σε δόσεις ή να τελεί υπό αναστολή πληρωμής με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου, ατομικές ή από αλληλέγγυα ευθύνη, να είναι τακτοποιημένες ή εξοφλημένες μέχρι την υποβολή της αίτησης. Η απόφαση για την άρση της κατάσχεσης εκδίδεται μία φορά άπαξ, δηλαδή ανά οφειλέτη, και η αποδέσμευση του λογαριασμού γίνεται άμεσα και ψηφιακά. Σημαντικά αποτελέσματα καταγράφει το πρώτο εξάμηνο του 2026 το πρόγραμμα διαχείρισης θητών του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, επιβεβαιώνοντας την πράξη, τη συμβολή του στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το πρόγραμμα που ο φορέας υλοποιεί από το 2021 εξυπηρέτησε συνολικά 82 άτομα, εκ των οποίων 71 άντρες και 11 γυναίκες. Παράλληλα, 29 νέα περιστατικά εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, ενώ 17 συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον κύκλο των συμβουλευτικών συναντήσεων. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΕΤΑΑ οι ημερομηνίες για την κατάθεση αιτήσεων για θέσεις παιδιών 5 έως 12 ετών στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Δήμου Ηρακλείου για την περίοδο Σεπτέμβριος 2026-Ιούλιος 2027. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους δικαιούχους παραγωγούς να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Παράταση έως και την 31η Ιουλίου του 2026 δίνεται στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αγοράς λιπασμάτων που αφορά παραστατικά τα οποία εκδόθηκαν από τις 15 Μαρτίου έως και τις 30 Ιουνίου του 2026 με στόχο τη διευκόλυνση των δικαιούχων παραγωγών. Η πρώτη καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί έως τις 10 Αυγούστου, ενώ θα ακολουθήσουν ακόμα 2 πληρωμές έως τις 31 Αυγούστου για τη δεύτερη περίοδο υποβολής και έως τις 25 Σεπτεμβρίου για την τρίτη. Για παραστατικά της περίοδου 15 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Ιουλίου, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν εγγραφεί στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου. Όσοι εγγράφηκαν από 1η έως 31 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 5 έως 21 Αυγούστου. Για παραστατικά που εκδόθηκαν από την 1η Ιουλίου έως την 31 Αυγούστου του 2026, οι αιτήσεις θα υποβληθούν από 7 έως 17 Σεπτεμβρίου, εφόσον η εγγραφή στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου. Η ενίσχυση ανέρχεται στο 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, με ανώτατο ποσό της 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
1: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου διασωληνωμένη νοσηλεύεται η 20χρονη, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον δρόμο του ΙΤΕ χθες το μεσημέρι. Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ερευνά η αστυνομία, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος ανετράπη και χτύπησε την κοπέλα που κινούταν πεζή. Αναστάτωση σημειώθηκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Δίας, όταν γυναίκα που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε η άμεση μεταφορά της σε νοσοκομείο. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές και κινητοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες δυνάμεις, προκειμένου η γυναίκα να μεταφερθεί με ασφάλεια από το ιστιοπλοϊκό στο λιμάνι του Ηρακλείου και από εκεί στο νοσοκομείο. Τραγωδία το βράδυ της Πέμπτης σε χωριό του Αγίου Νικολάου, με ένα 37χρονο από την Αλβανία να βάζει τέλος στη ζωή του. Το άψυχο σώμα του βρήκαν συγχωριανοί του κρεμασμένο από μεταλλική κατασκευή με αυτοσχέδιο βρόγχο. Σε κατάσταση απόλυτης ερήμωσης και φθοράς τελούν οι παλιές εγκαταστάσεις του πίκπα του Κοκκίνη Χάνη, αποτελώντας εστία κινδύνου η εκδήλωση πυρκαγιάς. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Εγκαταλελειμμένες και αφημένες στην τύχη τους, οι εγκαταστάσεις των πρώην κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ στο Κοκκίνη Χάνη, με τους χώρους της κατασκήνωσης, να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, τόσο από λαιλασίες, όσο και από τιμή περιποίηση. Η κατάσταση των κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ είναι τραγική, με τα ξερόχορτα να ξεπερνούν το ύψος της περίφραξης, ελοχεύοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ και η σταδιακή υποχώρηση των κτηρίων λόγω χρόνιων φθορών δημιουργούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των κατοίκων που διαμένουν στην περιοχή. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης, δήλωσε πως από πλευράς του Δήμου γίνονται προσπάθειες όλο αυτό το διάστημα να περάσει το ακίνητο στην κατοχή του, καθώς τη διαχείρισή του έχει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Όπως είπε ο Δήμαρχος, τον περασμένο Οκτώβριο υπήρξε ειδική συνεδρίαση για το θέμα με τη συμμετοχή συλλογικών οργάνων του αρμόδιου Υπουργείου για την επικινδυνότητα του ακινήτου και τη μη αξιοποίησή του. Μάλιστα, η Δημοτική Αρχή ζήτησε από το Υπουργείο το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ μετά και από τη φωτιά που είχε ξεσπάσει, με στόχο την αποκατάσταση του χώρου. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα ως προς την μετακίνηση του ακινήτου στην ιδιοκτησία του Δήμου Χερσονήσου. Ο Δήμος προσπαθεί με κάθε τρόπο να αξιοποιήσει το ακίνητο, καθώς ο χώρος των 35 στρεμμάτων ωφελεί σημαντικά στη δωρεάν παροχή ποιοτικής φιλοξενίας, κοινωνικοποίησης και δημιουργικής απασχόλησης σε παιδιά, ακόμα και σε άτομα με αναπηρία. Η Δημοτική Αρχή συλλέγει όλα τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει την παραχώρηση του ακινήτου από το κράτος, με στόχο να διαμορφώσει ξανά την παιδική κατασκήνωση, η οποία μάλιστα θα λειτουργεί και όλο τον χρόνο.
1: Χιλιάδες πιστοί βρίσκονται και φέτος στη Βόνη Ηρακλείου για να τιμήσουν τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας. Η Ιερά Μονή αποτελεί για μία ακόμα χρονιά το επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά προσκυνήματα της Κρήτης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Χιλιάδες πιστοί έχουν κατακλείσει από νωρίς την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης, όπου σήμερα 17 Ιουλίου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τη γιορτή της Αγίας σε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Κρήτης. Από το απόγευμα της Πέμπτης, πλήθος προσκυνητών σειραίει στη Μονή, συμμετέχοντας στις ιερές ακολουθίες, ενώ αρκετοί παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Πιστοί από ολόκληρη την Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας καταφθάνουν στη Βόνη για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μαρίνας, να ανάψουν ένα κερί και να εκπληρώσουν τα τάματά τους. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του προσκυνήματος έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αφού η κίνηση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Η πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά γεγονότα της Κρήτης, με χιλιάδες ανθρώπους να τιμούν με ευλάβεια τη μνήμη της Αγίας.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.446,2 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών, με πτώση 1,19% τζίρο στα 115,6 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός της Φερεντσβάρος και έναν κόντρο αναμένεται να αποτελέσει την τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Όφη. Με αντίπαλο το Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο θα ξεκινήσει ο Όφη στις 23 Αυγούστου το νέο πρωτάθλημα της Super League. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Άρη εκτός, την Κηφισιά στο Ηράκλειο και τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής: Όφη Βόλος, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται αθλιός καιρός. Ανέμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
11: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε τροχιά νέων δυναμικών κινητοποιήσεων και νομικές προσφυγές. Εισέρχεται ολόκληρος ο νομικός και τεχνικός κόσμος της Κρήτης με αφετηρία την μεγάλη Παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρία σήμερα στο Ρέθυμνο για τα λάθη στην κτηματογράφηση. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, που έρχεται να διορθώσει σειρά σφαλμάτων του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ ωστόσο αφήνει άλλη τα κρίσιμα οικονομικά ζητήματα. Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ανέγερση Νέων Σύγχρονων Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης υπεγράφει ανάμεσα στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη. Αισιόδοξοι ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα βρεθεί λύση για τη συνέχιση του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας, εμφανίστηκε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Απέσυρε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, καθώς ο συσχετισμός μεταξύ των βουλευτών που έχουν απομείνει στο κόμμα δεν τον εννοούσε εν ώψη της ψηφοφορίας που έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Χιλιάδες πιστοί βρέθηκαν και φέτος στη Βόνη Ηρακλείου για να τιμήσουν τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας. Συνεχίζονται οι καταγγελίες πολιτών στο Ηράκλειο για τις απροειδοποιητές διακοπές ρεύματος που προκαλούν ταλαιπωρία αλλά και ανησυχία για ζημιά σε ηλεκτρικές συσκευές. Σε κατάσταση απόλυτης ερήμωσης και φθοράς τελούν οι παλιές εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ στην περιοχή Κοκκινιχάνη, αποτελώντας εστία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Με την κυβέρνηση να ζητά σεβασμό στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και την αντιπολίτευση να επιμένει στις καταγγελίες περί πολιτικών ευθυνών, συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων, δίνοντας έτσι περισσότερο χρόνο στους δικαιούχους παραγωγούς να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ραδιοκρήτης των Κοσμοτών Σπορ. Στέλιος Σβολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Όφη και τα μεταγραφικά και όσα έχουν να κάνουν και με τη χθεσινή κλήρωση του πρωταθλήματος, με τον Όφη να ξεκινά με αντίπαλο τον Βόλο στο Παγκρίσιο Στάδιο. Το λέγαμε και χθες ότι η Super League δίνει ένα πλεονέκτημα στις ομάδες που παίζουν Ευρώπη να παίξουν στο γήπεδό τους τα πρώτα παιχνίδια, το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Αυτό συνέβη και με τον Όφη χθες και με τις υπόλοιπες ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Όφη ο οποίος μετά τον Βόλο θα πάει κλέον της Βικελίδης για το παιχνίδι με τον Άρη, θα γυρίσει Ηράκλειο για την αναμέτρηση με την Κηφισιά. Στη συνέχεια ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, μέσα με Αστέρα Τρίπολης και έκτη αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ. Θα λέγαμε ένα πρόγραμμα που το επιτρέπει έτσι να μαζέψει, αν αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα, να μαζέψει αρκετούς βαθμούς στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Στα μεταγραφικά συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κένναν Κόδρο, του Βόσνιου επιθετικού της Φερενσβάρος, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός του Χρήστου Κόντι για την κορυφή της επίθεσης του Όφη, ο αντικαταστάτης του Έντι Σαλσέδο. Όφη, αν τελικά ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, πάει σε ένα διαφορετικό παίχτη, με διαφορετικό στυλ από ότι ο Σαλσέδο, ο οποίος μπορούσε να παίξει και πλάγια και είχε και εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και ταχύτητα. Αντίθετα, ο Κόντρο είναι καθαρά επιθετικός περιοχής. Λοιπόν, πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός Φερενσβάρος και έναν κόντρο αναμένεται να αποτελέσει την τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Όφη. Η κριτική ομάδα έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή και απομένουν λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τη συμφωνία του Όφη με την Ουγγρική Φερενσβάρος. Η κριτική ομάδα προσπαθεί να βρίσκεται τη Δευτέρα στο Ηράκλειο, ο κόντρο, ώστε να ταξιδέψει κανονικά με την υπόλοιπη αποστολή την Τρίτη για την Ολλανδία, όπου ο Όφη θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Με αντίπαλο το Βόλο στο Παγκρέτιο Στάδιο θα ξεκινήσει ο Όφη στις 23 Αυγούστου το νέο πρωτάθλημα της Super League. Την δεύτερη αγωνιστική η κριτική ομάδα θα παίξει με τον Άρη στο Κλέανδης Βικελίδης, τρίτη αγωνιστική Όφη Κηφισιά, τέταρτη αγωνιστική Ολυμπιακός Όφη, πέμπτη αγωνιστική Όφη Αστέρας Τρίπολης, έκτη αγωνιστική ΑΕΚ Όφη, έβδομη αγωνιστική Καλαμάτα Όφη, όγδοη αγωνιστική Όφη ΠΑΟΚ, ένατη αγωνιστική Πανατολικός Όφη, δέκατη αγωνιστική Όφη Ατρόμητος, 11η αγωνιστική Παναθηναϊκός Όφη, 12η αγωνιστική Όφη Λεβαδιακός, 13η αγωνιστική Όφη Ηρακλής, 14η αναφερόμαστε και στην έναρξη του δεύτερου γύρου και στα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί από πέρσι οι ομάδες δεν ακολουθούν το πρόγραμμα του πρώτου γύρου. Έτσι Όφη θα παίξει 14η αγωνιστική στην Κηφισιά, 15η αγωνιστική Όφη Καλαμάτα, 16η αγωνιστική Λεβαδιακός Όφη, 17η αγωνιστική Όφη Παναθηναϊκός, 18η αγωνιστική Βόλος Όφη, 19η αγωνιστική Όφη ΑΕΚ, 20η αγωνιστική Ηρακλής Όφη, 21η Όφη Άρης, 22η Ατρόμητος Όφη, 23η Αστέρας Τρίπολης Όφη, 24η Όφη Πανετολικός, 25η ΠΑΟΚ Όφη και 26η αγωνιστική Όφη Ολυμπιακός. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου και η πρεμιέρα περιλαμβάνει τα παιχνίδια Όφη Βόλος, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι θα γίνει την τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης, έκτη αγωνιστική το ντέρμπι των Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένατη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΕΚ, δέκατη αγωνιστική Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δωδέκατη αγωνιστική ΑΕΚ ΠΑΟΚ, δέκατη τρίτη αγωνιστική Ολυμπιακός ΑΕΚ, δέκατη τέταρτη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, δέκατη πέμπτη Άρης ΑΕΚ, 17η ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 19η Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 21η αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ, 24η ΑΕΚ Ολυμπιακός και 26η αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Το φετινό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής, θα δημιουργηθούν δηλαδή τα play-off για τις θέσεις 1-4, τα play-off για τις θέσεις 5-8 και οι υπόλοιπες ομάδες από την θέση 9 ως την 14η θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τις δύο τελευταίες θέσεις που θα οδηγήσουν στην Super League 2.

Οριστικά παρελθόν από την ΑΕΚ, αποτελεί ο Ορμπελίν Πινέδα, καθώς η ΑΕΚ συμφώνησε με την Μοντερέι για την παραχώρηση του Μεξικανού Άσου σε ένα ποσό που ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντική μεταγραφή για την Κηφισιά, η οποία απέκτησε τον Ισπανό ακραίο επιθετικό Ζορντί Εμπουλά.

Και στο μπάσκετ η εθνική ομάδα κάτω των 20 δεν τα κατάφερε στον αγώνα με την Σερβία για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Γνώρισε την ήττα από τους Σέρβους και έμεινε εκτός ημιτελικών της διοργάνωσης. Στην Αθήνα βρίσκεται ο άσος του Παναθηναϊκού Γιαμπουσέλε, ο οποίος στις δηλώσεις του εξέφρασε την χαρά του για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ενώ για την παρουσία του Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων τόνισε ότι είναι ένας μεγάλος προπονητής και ανυπομονώ να αγωνιστώ υπό τις οδηγίες του. Στο μεταξύ, οι Miami Heat παρουσίασαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος μετά από μια 13χρονη πορεία στους Milwaukee Bucks ανήκει πλέον στο δυναμικό των Miami Heat και φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή του NBA. Και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αύριο στις 12 τα μεσάνυχτα θα πραγματοποιηθεί ο μικρός τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Γαλλία και την Αγγλία, ενώ στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός με φιναλίστ την πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή και την πρωταθλήτρια Ευρώπης την Ισπανία. Η FIFA για πρώτη φορά θα απονείμει δαχτυλίδια στους νικητές του παγκοσμίου κυπέλου, όπως γίνεται παραδοσιακά στους πρωταθλητές του NBA. Θα κατασκευαστούν μόνο 30 δαχτυλίδια για παίχτες και 1996 δαχτυλίδια θα βγουν προς πώληση ως επίσημα αδειοδοτημένο εμπόρευμα. Όσον αφορά το σχέδιο, μία πλευρά θα απεικονίζει το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου και η άλλη θα είναι προσαρμοσμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της νικήτριας ομάδας. Κάθε κομμάτι θα είναι αριθμημένο και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας. Τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αργεντίνη και την Ισπανία ορίστηκε να διευθύνει ο Σλοβαίνος διαιτητής Σλάβκο Βίντιτς, ο οποίος ξέσπασε στα κλάματα όταν το ανακοινώθηκε η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας της FIFA. Ο Σλοβαίνος ρέφερε είπε: «Πρώτα απ' όλα ένιωσα σοκ, μετά χαρά, έτρεμα, καθώς είναι η υπέρτατη τιμή για έναν διαιτητή να σφυρίξει ένα τελικό του παγκόσμιου κυπέλλου. Είναι κάτι που αποτελεί απλώς ένα όνειρο για κάθε διαιτητή, για έναν νεαρό διαιτητή όταν ξεκινάει την πορεία του. Είμαι λοιπόν πολύ περήφανος για τον εαυτό μου και για την ομάδα μου». Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζες, ο οποίος είναι και σφοδρός επικριτής του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου που θα γίνει την Κυριακή στο Νιου Τζέρσι για να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας. Στον τελικό αναμένεται να παραστεί και ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα και φυσικά πολλά ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία από το ρεπορτάζ του Όφη, εκεί όπου κορυφώνονται προσπάθειες για να κλείσει και τυπικά το θέμα της απόκτησης του και έναν κόντρο του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος, ο οποίος έχει και ισπανικό διαβατήριο. Ο Όφη, ο οποίος οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνήσει με τον Βόσνιο επιθετικό για διετές συμβόλαιο και απομένουν κάποιες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την Ουγγρική Φερεντσβάρος, γιατί ο Κόντρο έχει συμβόλαιο και για μία ακόμη χρονιά, και αυτός είναι ο λόγος που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Υπάρχει αισιοδοξία όμως ότι θα τα βρούνε και με την Φερεντσβάρος και θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Υπάρχει αισιοδοξία ότι ο παίχτης θα βρίσκεται μέχρι τη Δευτέρα στο Ηράκλειο για να ακολουθήσει και την αποστολή της κριτικής ομάδας στην Ολλανδία, όπου Όφη θα ταξιδέψει την Τρίτη και για δύο περίπου εβδομάδες θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο περιλαμβάνει και 4 φιλικά παιχνίδια. Για τον Κόντρο να πούμε ότι είναι 15 φορές διεθνής με τη Βοσνία, σταμάτησε πριν από 3 χρόνια από την Εθνική Ομάδα με δική του απόφαση, γιατί τότε ήταν προπονητής στην ομάδα ο πατέρας του και εκδιώχθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, απολύθηκε. Έχει κάνει τότε και κάποιες δηλώσεις για την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βοσνίας και δεν ξανάπαιξε στην Εθνική Ομάδα. Έμεινε στις 15 συμμετοχές και στα 2 γκολ. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει πρωταθλήματα στη Δανία με την Κοπεχάγη 2018-2019. Στην Ουγγαρία με τη Φερεντσβάρος τη σεζόν 23-24, ενώ πανηγύρισε και το Super Cup Ισπανίας με την Athletic Bilbao τη σεζόν 2020-2021. Έχει αγωνιστεί επίσης στη γερμανική Mainz, στην Gaziantep και στην Vidi, όπου έκανε την καλύτερη παρουσία με 44 γκολ σε 88 συμμετοχές. Να θυμηθούμε έτσι πως ξεκίνησε αυτή η καριέρα του Κόντρο, η Κόντρο του Βόσνιου επιθετικού, ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ισπανική Οσασούνα, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, τη σεζόν 14-15 είχε 32 συμμετοχές, 2 γκολ. Τη σεζόν 15-16 24 συμμετοχές, 6 γκολ. Σεζόν 16-17 πλέον στη Λα Λίγκα έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, 28 συμμετοχές, 7 γκολ. Ήρθε η μεταγραφή στην Mainz, στην οποία έπαιξε ένα εξάμηνο με 8 συμμετοχές χωρίς να σκοράρει. Το δεύτερο εξάμηνο της περίοδου 17-18 ήταν στην Grasshoppers στην Ελβετία, 14 συμμετοχές και 7 γκολ, πολύ καλή παρουσία. Στη συνέχεια στην Κοπενχάγη, όπου έπαιξε το μισό της σεζόν 18-19 με 8 συμμετοχές και 1 γκολ, το υπόλοιπο μισό στην Athletic Bilbao με 11 συμμετοχές και 1 γκολ, και τα επόμενα 2 χρόνια, σεζόν 19-20 και σεζόν 20-21, αγωνίστηκε στην Athletic Bilbao, αλλά είχε πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Την πρώτη χρονιά 12 συμμετοχές, 1 γκολ. Τη δεύτερη 3 συμμετοχές, 1 γκολ. Έπαιξε μέχρι το Γενάρη, γιατί πήγε μετά στη Βαγιαδολίδ. Έκλεισε τη σεζόν 20-21 με 14 συμμετοχές στη Βαγιαδολίδ και ήρθε η μεταγραφή στην Ουγγαρία, στη Βιντεόντον, εκεί όπου έκανε 2,5 πάρα πολύ καλές χρονιές. Η πρώτη χρονιά 21-22 με 27 συμμετοχές και 15 γκολ. Δεύτερη χρονιά με 33 συμμετοχές και 13 γκολ και το μισό της τρίτης χρονιάς 23-24 17 συμμετοχές και 1 γκολ. Αυτό έφερε και τη μεταγραφή του στη Φερεντσβάρος τον Ιανουάριο του 2024, Στη Φερεντσβάρος έπαιξε το εξάμηνο αυτό 14 παιχνίδια και είχε μόλις 2 γκολ και στη συνέχεια δόθηκε δανεικός από την Φερεντσβάρος πρόπερση στην τουρκική Γκαζιαντέπ, 27 συμμετοχές και 2 γκολ στο πρωτάθλημα, και πέρσι στη Σαραγώσα, η οποία ήταν στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, μάλιστα υποβιβάστηκε, ήταν η τελευταία ομάδα, είχε 33 συμμετοχές και 7 γκολ την περσινή σεζόν. Έληξε ο δανεισμός, το επέστρεψε στην Ουγγαρία, στην Φερεντσβάρος. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι πιθανότατα ο προπονητής Φερεντσβάρος θα τον έβλεπε, θα τον αξιολογούσε, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, δεν επιβεβαιώθηκε, από τη στιγμή που δεν είναι στα πλάνα του προπονητή, και εμφανίστηκε ο Όφη, ο οποίος μίλησε με τον ποδοσφαιριστή, τις επαφές τις έκανε και ο Χρήστος Κόντης, είχε μια συνομιλία με τον Κόντρο, και στη συνέχεια η διοίκηση τα βρήκε με τον Βόσνιο επιθετικό, και όπως είπαμε απομένουν λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν κυρίως με την Φερεντσβάρος, να βρεθεί αυτή η φόρμουλα για να κλείσει και τυπικά το θέμα της μεταγραφής του Βόσνιου επιθετικού. Αυτά λοιπόν για τα μεταγραφικά του Όφη. Θα αναφερθούμε βέβαια και στην κλήρωση και θα ακούσουμε και τη δήλωση και ο Ηλίας που ανήκει σε θέση στην διαδικασία. Πρέπει όμως τώρα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να

0: Μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
6: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
8: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ του Όφη. Πάμε και στην κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League που έγινε χθες βράδυ στον Άλυμο. Για τον Όφη θα λέγαμε ότι όπως βγήκε το πρόγραμμα, επιτρέπει έτσι στην κριτική ομάδα να ελπίζει ότι μπορεί να κάνει ένα καλό ξεκίνημα και να πάρει αρκετούς βαθμούς στις πρώτες αγωνιστίες. Βέβαια, μέχρι την έκτη αγωνιστία υπάρχουν και δύο πολύ δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, τέταρτη αγωνιστική, και με την ΑΕΚ, την έκτη αγωνιστική. Πάμε όμως στο πρόγραμμα του Όφη, αγωνιστική με αγωνιστική. Και αυτό το να ξεκαθαρίσουμε ότι και φέτος το πρόγραμμα του δεύτερου γύρου δεν είναι αντιστροφή του προγράμματος του πρώτου γύρου. Είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Όφη ξεκινά με παιχνίδι στο Παγκρίδιο το πρωτάθλημα κόντρα στο Βόλο, αλλά την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου δεν θα πάει στο Πανθεσσαλικό, θα παίξει εκτός έδρας με την Κηφισιά. Έχουμε λοιπόν πρώτη αγωνιστική Όφη Βόλος, δεύτερη αγωνιστική Άρης Όφη, τρίτη αγωνιστική Όφη Κηφισιά, τέταρτη αγωνιστική Ολυμπιακός Όφη, πέμπτη αγωνιστική Όφη Αστέρας Τρίπολης, έκτη αγωνιστική ΑΕΚ Όφη, έβδομη αγωνιστική Καλαμάτα Όφη, όγδοη αγωνιστική Όφη ΠΑΟΚ, ένατη αγωνιστική Πανετολικός Όφη, δέκατη αγωνιστική Όφη Ατρόμητος, εντέκατη αγωνιστική Παναθηναϊκός Όφη, δωδέκατη αγωνιστική Όφη Λεβαδιακός και 13η αγωνιστική, δύο παιχνίδια στο Παγκρίτιο στις δύο τελευταίες αγωνιστικές του πρώτου γύρου, Όφη Ηρακλής. Και στον δεύτερο γύρο, 14η αγωνιστική Κηφισιά Όφη, 15η Όφη Καλαμάτα, 16η Λεβαδιακός Όφη. Είναι μια σειρά παιχνιδιών, πέντε παιχνιδιών μετά το παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής Παναθηναϊκός Όφη, που Όφη μπορεί νομίζω να κάνει και το 5 στα 5. 17η αγωνιστική Όφη Παναθηναϊκός, 18η αγωνιστική Βόλος Όφη, 19η αγωνιστική Όφη ΑΕΚ, 20η αγωνιστική Ηρακλής Όφη, 21η αγωνιστική Όφη Άρης, 22η Ατρόμητος Όφη, 23η Αστέρας Τρίπολης Όφη, 24η αγωνιστική Όφη Πανατολικός, 25η αγωνιστική ΠΑΟΚ Όφη, και 26η αγωνιστική Όφη Ολυμπιακή.

0: Να αναφερθούμε και στο πρόγραμμα της πρεμιέρας του νέου πρωταθλήματος. Θυμίζουμε η Σέντρα θα γίνει 22 και 23 Αυγούστου και υπήρχε αυτή η διευκόλυνση στις ομάδες που παίζουν Ευρώπη να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα στην έδρα τους και θα λέγαμε και με νορμάλ παιχνίδια, θεωρητικά εύκολα παιχνίδια. Όφη θα υποδεχθεί το Βόλο, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Κηφισιά και ο ΠΑΟΚ τον Λεβαδιακό. Τα άλλα παιχνίδια που θα γίνουν είναι Καλαμάτα Άρης και Πανετολικός Αστέρας. Τον Όφη εκπροσώπησα στη χθεσινή κλήρωση ο αντιπρόεδρος Παΐλιας Προυσανίδης, ο οποίος και έκανε και δηλώσεις για τους στόχους της ομάδας τη νέα σεζόν. Αν είμαστε έτοιμοι, πάμε να ακούσουμε τον Ηλία Προυσανίδη.
1: Η χρονιά αρχίζει κάπως πρόωρα για σας με το Super Cup να είναι ο πρώτος στόχος. Okay. Έχετε κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος. Η σκέψη σας και για την κλήρωση και για την εκκίνηση σεζόν για τον Όφη.
2: Από το καλημέρα στα δύσκολα και παίζοντας για ένα τρόπαιο είναι ο πρώτος στόχος μας και όλοι έχουμε στραμμένη εκεί την προσοχή μας. Τώρα όσον αφορά την κλήρωση, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι και να ευχηθώ να είναι κάθε χρόνο και καλύτερο το πρωτάθλημά μας και πιο συναρπαστικό και κάθε χρόνο οι αγώνες έτσι όπως θα διαδραματίζονται να φέρουν τον κόσμο ακόμα περισσότερο και πιο μαζικά στα γήπεδα. Έχουν γίνει σοβαρά βήματα τα τελευταία χρόνια και αυτό αποδεικνύεται από την προσέλευση του κόσμου και από την εξέλιξη των αγωνιστικών και το πόσο συναρπαστικά είναι μέχρι τελευταία αγωνιστική να βλέπεις ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποια ομάδα θα κινδυνεύσει, ποια ομάδα θα βγει στην Ευρώπη. Όλο αυτό έχει γίνει γιατί δουλεύουν όλες οι ομάδες, η Ομοσπονδία και η Super League δουλεύουν σοβαρά για να έχουμε ένα πρωτάθλημα αξιόπιστο και συναρπαστικό.
1: Ο πήχης έχω την αίσθηση ότι ανέβηκε με την κατάκτηση του κυπέλλου, τουλάχιστον και για εσάς αλλά και για τον κόσμο του Όφη. Ποιος είναι ο στόχος σας φέτος?
2: Ο στόχος είναι η ομάδα έτσι κι αλλιώς μεγαλώνει κάθε χρόνο. Είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε και το ρόστερ μας, αλλά έχουμε τις βάσεις, έχουμε ένα ρόστερ το οποίο κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι το ίδιο. Έχουμε έναν προπονητή που θεωρούμε ότι είναι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα, άρα η συνταγή είναι καλή, τα υλικά είναι καλά μέχρι στιγμής. Θα έρθουν και κάποιοι ακόμη παίκτες για να μας βοηθήσουν και όλοι μαζί με τον κόσμο μας θεωρώ ότι θα έχουμε μια χρονιά πάρα πολύ συναρπαστική.
0: Μάλιστα, αυτά δήλωσε ο Ηλίας Προυσανίδης. Να ακούσουμε τι είπε ο πρώην παράγοντας του Όφη, πρώην διευθύνων σύμβουλος, ο Μινάς Λισάνδρου, ο οποίος τώρα είναι στην ΑΕΚ, για το Super Cup που θα βρει αντίπαλους την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη στις 12 Αυγούστου στο Πανκρήτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ.
1: Πριν το πρωτάθλημα, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, είναι ένας σημαντικός στόχος το Super Cup με τον Όφη και φυσικά είναι και η μεγάλη πρόκληση της παρουσίας στη League Face του Champions League.
3: Προφανώς, νομίζω αυτά απαντώνται από μόνα τους. Είναι όντως ο νέος θεσμός, είναι η δεύτερη φορά μετά την επάνωδό του, να το πούμε έτσι, ο θεσμός του Super Cup. Είναι κάτι που θα διεκδικήσουμε. Για μένα έχει και μια ιδιαιτερότητα, γιατί αντιλαμβάνεστε, μια ομάδα που έχω περάσει 4 χρόνια, έχω μόνο φίλους και είναι μια ομάδα που έχω έτσι ιδιαίτερα συναισθήματα και χαίρομαι που προοδεύει και που θα μπορέσει φέτος να έχει μια όμορφη και διαρκή ευρωπαϊκή εμπειρία. Θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Και με την ελπίδα να αποτελέσει πραγματικά και μια πρόβα τζενεράλε και για τους δύο, γιατί μια εβδομάδα μετά θα αγωνιστούμε στα play-offs, εμείς του Champions League, ο Όφη του Europa League, και στη συνέχεια προφανώς, όπως αναφέρατε, τα play-offs του Champions League είναι οι πρώτες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση μια ομάδα σαν την ΑΕΚ είναι έτοιμη και προετοιμάζεται και προφανώς χτίζεται με σκοπό να διεκδικεί οτιδήποτε είναι στον δρόμο της και οτιδήποτε μπορεί να κερδίσει και στη συνέχεια να μπορέσει να πάει ακόμη πιο πάνω, ιδίως ως προς την Ευρώπη, γιατί στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές και γενικά να προοδεύουμε.

Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ από την κλήρωση της Super League. Πριν πάμε να ακούσουμε δηλώσεις που έκαναν και ο νέος πρόεδρος της Super League μέχρι το τέλος της σεζόν, ο Γιάννης Αλαφούζος, γιατί αμέσως μετά θα αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο υπουργός αθλητισμού, ο κ. Γιάννης Βρούτσης, να αναφερθούμε στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Τα πρώτα ντέρμπι θα γίνουν τρίτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Τέταρτη αγωνιστική έχουμε το ντέρμπι της συμπρωτεύουσας, ΠΑΟΚ Άρης. Έκτη αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένατη αγωνιστική γίνεται το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δέκατη αγωνιστική και πάλι ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δωδέκατη αγωνιστική ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Άρης Ολυμπιακός. Δέκατη τρίτη αγωνιστική Ολυμπιακός ΑΕΚ Παναθηναϊκός Άρης. Δέκατη τέταρτη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Δέκατη πέμπτη Άρης ΑΕΚ. 16η αγωνιστική Άρης ΠΑΟΚ, 17η ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 19η το ντέρμπι των Αιωνίων, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 20η αγωνιστική Άρης Παναθηναϊκός, 21η ΠΑΟΚ ΑΕΚ, 23η Ολυμπιακός.

0: Άρης, 24η ΑΕΚ Ολυμπιακός και 26η ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και να θυμίσουμε ότι και φέτος θα ισχύσουν τα play-off για τον τίτλο, για τις θέσεις 1-4 της κανονικής σεζόν, τα play-off για την πέμπτη θέση που οδηγεί στο Conference League, εφόσον δεν γίνει κάτι όπως πέρσι με τον Όφη, και τα play-out για τις ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 9-14 στην κανονική σεζόν και οι οποίες θα προσπαθήσουν μετά στα play-off να αποφύγουν τις δύο τελευταίες θέσεις που θα οδηγήσουν στην Super League 2. Τώρα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, να πούμε ότι ο πρωταθλητής θα πάει στα play-off του Champions League, ο κυπελούχος στα play-off του Europa League, όπως και πέρσι ο Όφη. Ο δεύτερος της βαθμολογίας θα πάει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο τρίτος της βαθμολογίας στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως ο ΠΑΟΚ φέτος. Και ο τέταρτος της βαθμολογίας στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπως στην προκειμένη περίπτωση ο Παναθηναϊκός. Να ακούσουμε πρώτα τον υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Φρούτση.
1: Κοιτάξτε, να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να εξελίσσεται το ελληνικό ποδόσφαιρο και να γίνεται ποιοτικότερο, ανταγωνιστικότερο και ελκυστικότερο. Αυτό είναι κάτι που το λέει ο Υπουργός Αθλητισμού. Ναι, το λέει, αλλά το αποδεικνύει με στοιχεία. Αύξηση ρεκόρ των εισιτηρίων, 15,9%. Πάρα πολλά εισιτήρια παραπάνω, που σημαίνει ότι ο κόσμος εμπιστεύεται πλέον, καθώς έχουμε αντιμετωπίσει τη βία στις εξέδρες των γηπέδων και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, πολύ δυναμικά και αποτελεσματικά. Αυτό το δείχνουν και τα στοιχεία της ΔΕΑΦ. Από 11 κλεισίματα την πρώτη χρονιά φτάσαμε στα 5. Τώρα συνεργάζονται και η ΠΑΕ και η ΚΑΕ και ο κόσμος και ο δημοσιογραφικός κόσμος, που αφισβητούσε τα μέτρα της πολιτείας, σήμερα βλέπει ότι φέρνουμε αποτέλεσμα, και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα ακόμα και σε περισσότερο αυξητήριο.
2: Ο κύριος Αλαφούζος στις προγραμματικές του δηλώσεις, γιατί σήμερα είναι μία μέρα και ουσιαστικά πρόεδρος, μίλησε για απέτηση των ομάδων για αύξηση του ποσοστού του στοιχήματος και για κεντρική διαχείριση. Για το πρώτο κομμάτι που σας αφορά άμεσα, είναι κάτι που θα το δείτε, το βλέπετε θετικά?
1: Κοιτάξτε, να μάθει ο κόσμος κάτι που δεν το ξέρει. Η ελληνική πολιτεία, η κυβέρνηση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, έδωσε 80 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από το 2022 και μετά στον αθλητισμό. 50% από αυτά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, 6.451 σωματεία ερασιτεχνικά παίρνουν 40 εκατομμύρια και τα άλλα τα παίρνουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και η Super League 1 και η Super League 2 και το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο παίρνει κάθε χρόνο, με την περισσότερη αύξηση, πέρυσι είχαμε αύξηση 17,9%, πήρε 24,5 εκατομμύρια ευρώ, 250.000 ευρώ παραπάνω κάθε ομάδα. Νομίζω ότι αποδεικνύουμε ότι στηρίζουμε τον αθλητισμό. Εάν υπάρχει δυνατότητα, θα το κάνουμε πράξη. Εάν δεν υπάρχει, έχουμε κάνει το μοναδικό που δεν υπήρχε στο παρελθόν, και αυτό φέρνει και τα αποτελέσματα, τα υπόλοιπα που είπα πριν.
0: Και από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση, να περάσουμε στον νέο πρόεδρο της Super League μέχρι το τέλος της νέας σεζόν, τον Γιάννη Αλαφούζο.
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά των λιγότερο εμπορικών ομάδων όσο είναι δυνατόν, άμεσα. Και επίσης να κοιτάξουμε το θέμα της δεύτερης εθνικής, το οποίο έχει άμεση σχέση και με την πρώτη, το οποίο γενικά το έχουμε λίγο αμελήσει όλα αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο εμείς, και η πολιτεία.
4: Άκουσα που είπατε νωρίτερα και για την πολιτεία και για το στοίχημα, ότι θα μπορούσε από εκεί να έρθουν περισσότερα.
3: Ελπίζω, ναι.
4: Είναι ένας από τους στόχους που έχετε θέσει.
3: Είναι μια προσπάθεια που θα καταβάλουμε, ναι.
4: Όταν τελειώσει η σεζόν 26-27, πώς θα είστε ικανοποιημένος?
3: Αν έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε τα οικονομικά των λιγότερο εμπορικών ομάδων και να έχουμε κάνει κάτι και για δεύτερη εθνική. Είναι απλά τα πράγματα.
4: Βλέπετε ότι, το βλέπετε σαν ολότητα, έτσι, τη Super League 2 με την Super League 1. Θεωρείτε ότι...
3: Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι, πρέπει να υπάρχει, και νομίζω και σε κάποια φάση πρέπει και τα τηλεοπτικά να είναι ενιαία και όλα.
4: Δράτω με τις ευκαιρίες που σας έχω δίπλα μου για να ρωτήσω και για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουν γίνει κινήσεις για την ομάδα, μπαίνει και την επόμενη εβδομάδα στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις, οι φιλοδοξίες? Είχατε σήμερα και τις δύο ατυχίες με τους τραυματισμούς του Ίγκασον και του Καλάμπρια.
3: Δεν θα σας πω δημοσίως ποιες είναι οι επιθυμίες μου και οι προσδοκίες μου.
0: Αυτά είπε και ο κ. Αλαφούζος. Να κλείσουμε τις δηλώσεις με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος αναφέρθηκε και στο θέμα των Ελλήνων παιχτών στη Λίγκα, και βέβαια σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η απόφαση της ΕΠΟ να παίζουν στο κύπελο βασικοί δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ετών.
5: Καλησπέρα καταρχήν, ευχηθώ σε όλες τις ομάδες μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, έτσι και στο κανάλι σας και σε όλους τους εργαζόμενους. Λοιπόν, σίγουρα είναι ένα πρόβλημα αυτό εδώ των γηγενών ποδοσφαιριστών. Το είπα και προ λίγου στην ομιλία μου κατά τη διάρκεια της κλήρωσης. Η Super League 1 είναι η τελευταία χώρα στην Ευρώπη στην αξιοποίηση ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα γενικότερο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί τώρα είναι τραγική ηρωνία να είμαστε οι τελευταίοι σε όλη την Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα στο κύπελο, εμείς φέτος κάναμε ένα βήμα παραπάνω από πέρυσι, όπου δύο παίκτες κάτω των 22 ετών τη φετινή χρονιά να είναι υποχρεωτικό να παίζουν καθ' όλη τη διάρκεια των 90 λεπτού στην ενδεκάδα της κάθε ομάδας.
4: Ώστε να γλιτώνουμε τα φαινόμενα των αλλαγών νωρίς.
5: Ναι, γιατί αλλιώς ο καθένας μέχρι το 20 θα άλλαζε αυτούς τους δύο παίκτες. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, και επειδή όταν δύο πρέπει να είναι κατά τη διάρκεια των 90 λεπτού, σημαίνει ότι τέσσερις πρέπει να είναι, πιστεύω, στην 23άδα των ποδοσφαιριστών, και σίγουρα 5-6 να προπονούνται. Οπότε του χρόνου θα κάνουμε τη συζήτηση με τη Super League, ώστε τουλάχιστον ένας, αν γίνεται, να μπει και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, και αυτό εδώ. Έχουμε κάνει διάφορες συζητήσεις με τη Super League 1 και στο προηγούμενο διάστημα, αν θα μπορούσαμε οι λίστες οι οποίες καταθέτουν οι ομάδες να είναι παρόμοιες με αυτές που κατατίθονται στην Ευρώπη όσον αφορά τους γηγενείς, που είναι Club Association ή...
4: της χώρας, να είναι γηγενείς στη χώρα.
5: Ή γηγενείς στη χώρα. Θα δούμε, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα τα εξετάσουμε, ώστε πραγματικά να κάνουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη πρόταση, να γίνει από κοινού με τη Super League και να γίνει αποδεκτή από τις ομάδες, ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν αυτό εδώ το φαινόμενο.
4: Λοιπόν, τα καλύτερα λόγια από τον κύριο Βρούτση για τη συνεργασία που έχετε τα τελευταία χρόνια και δημόσια. Είχατε καλή συνεργασία και με τον κύριο Μαρινάκη ως πρόεδρο της Super League τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα με τον κύριο Αλαφούζο, ποιες είναι οι προσδοκίες ως νέος πρόεδρος της Super League?
5: Καταρχήν να αρχίσω από τον κύριο Βρούτση, όπως είπατε. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Αυτή τη διετία που βρίσκομαι στην κεφαλή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είναι πραγματικά πάντα δίπλα μας σε όλα. Και δεν έχω δηλαδή το παραμικρό να πω για τον κύριο Βρούτση. Με τον κύριο Μαρινάκη είχαμε εξαιρετική συνεργασία επίσης, τη διετία την οποία προείδρευσε στη Super League. Πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο έκανε ένα βήμα μπροστά τα δύο προηγούμενα χρόνια, και πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και με τον κύριο Αλαφούζο. Τον εκλογέντα πρόεδρο της Super League, έτσι μέχρι 30 Ιουνίου του 2027, όπως υπόθηκε, θα είναι η θητεία του, και πραγματικά πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα είναι άριστη.
0: Μάλιστα, αυτά και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που έδωσε το παρόν στην χθεσινή διαδικασία. Πλέον το ενδιαφέρον εστιάζεται πρώτα στο Super Cup, το οποίο θα γίνει στις 12 Αυγούστου ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ, και στη συνέχεια είναι η έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Super League το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου.

Λοιπόν, πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου για την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης, ο οποίος πήρε τη θέση του επίσης καλού φίλου του Μανώλη Πυρουνάκη. Καλή βάρδια στο Μινά. Να μείνουμε στην Super League και να πάμε σε κάποιες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα μεταγραφικά. Στην ΑΕΚ τελειωμένη υπόθεση, η μεταγραφή του Πινέδα στη Μοντερέι, την ομάδα του Μεξικού. Η συμφωνία έκλεισε στα 8 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή τη ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Η ΑΕΚ, η οποία θα πάρει σε πρώτη φάση το μισό ποσό, 4 εκατομμύρια ευρώ, και το υπόλοιπο ποσό, τα υπόλοιπα 4 εκατομμύρια, μέχρι το τέλος, μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Από την άλλη, βέβαια, η ΑΕΚ καλείται να βρει και τον αντικαταστάτη. Έχασε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του περσινού πρωταθλήματος της Super League και θα πρέπει να βρει έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή για τη θέση του Πινέδα. Η ΑΕΚ, η οποία ολοκληρώνει αύριο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία με το τρίτο φιλικό που θα δώσει με την Γκρόνιγκεν. Ένα φιλικό το οποίο ήταν να διαρκέσει 120 λεπτά, 260 λεπτά, τελικά θα έχει κανονική διάρκεια. 90 λεπτά θα διεξαχθεί αύριο στις 3 το προπονητικό κέντρο του Apeldoorn, εκεί που κάνει την προετοιμασία της ΑΕΚ για την νέα αγωνιστική περίοδο. Στον Παναθηναϊκό, μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος θα παραμείνει εκτός σχεδόν για όλη τη σεζόν, κοιτάζουν για κεντρικό αμυντικό. Πάντα υπάρχει το ενδιαφέρον για τον Φαν Ντρόκελεν, τον Ολλανδό αμυντικό της Τραμζονσπορ, και θα γίνει μια προσπάθεια ακόμη για να κλείσει αυτή η μεταγραφή. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείται να πάει και σε δεύτερο κεντρικό αμυντικό. Στις υπόλοιπες ομάδες τώρα, ο Ατρόμητος ενδιαφέρεται για την απόκτηση του κοσταρικανού μέσου Κρίστοφερ Νούνιες, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην ομάδα της Καλαμάτας με επιτυχία, αλλά το Γενάρη του 2025 επέστρεψε στην πατρίδα του, την Κωσταρίκα, έπαιζε στην Καρταχίνες και βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ατρομήτου. Πάμε και στον πρώτο αντίπαλο του Όφη, στο νέο πρωτάθλημα, τον Βόλο, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκουστάβο Φουρτάδο, ο οποίος έχει περάσει από τη Λαμία και τον Παναθηναϊκό Β. Αποκτήθηκε δανεικός από την ρωσική Κράσνονταρ. Πέρσι είχε 14 συμμετοχές με την Κράσνονταρ και 6 με την Σότσι, στην οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός στο δεύτερο μισό της περίοδου. Αποκτήθηκε δανεικός για ένα χρόνο από την ομάδα της Μαγνησίας. Πανετολικός, όπως έγινε γνωστό, δεν θα δώσει τελικά φιλικό παιχνίδι με τον Αστέρα και ανταυτού θα αντιμετωπίσει την Τρουά στη Γαλλία. Ήταν μία αλλαγή η οποία προέκυψε καθώς οι δύο ομάδες κληρώθηκαν χθες να παίξουν στην πρεμιέρα και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι δυνατόν να παίξουν και φιλικό παιχνίδι μια εβδομάδα πριν την πρεμιέρα. Ήταν να γίνει το παιχνίδι στο Αγρίνιο. Έτσι η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου θα παίξει φιλικό παιχνίδι με την Τρουά, τη γαλλική ομάδα, στη Γαλλία. Ένα φιλικό το οποίο θα γίνει στις 14 Αυγούστου. Και τα άλλα φιλικά του Πανετολικού είναι με τον Πύργο 29 Ιουλίου, 1 Αυγούστου με τον Πανιόνιο στην Αθήνα και 5 Αυγούστου με τον Λεβαδιακό στη Βιωτία. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σιγά σιγά θα πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη.
και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονη αγανάκτηση επικρατεί στο Ηράκλειο εξαιτίας των συνεχών ξαφνικών και απροειδοποίητων διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρόβλημα εντείνεται κυρίως το μεσημέρι, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται διασωληνωμένη 20χρονη που παρασύρθηκε χθες το μεσημέρι από αυτοκίνητο στο δρόμο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένει η διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Ηρακλείου.

0: με τις αρχές να προειδοποιούν για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες το επόμενο χρονικό διάστημα. Με κοινή παρέμβαση περισσότερων από 30 τουριστικών, επαγγελματικών και εμπορικών φορέων της Κρήτης, ζητούν τη λήψη αμέσων μέτρων για την κατάσταση που επικρατεί με την παράνομη κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων στους πεζόδρομους των μεγάλων πόλεων του νησιού. Ο Παύλος Πολάκης αποσύρει την υποψηφιότητά του από την αυριανή ψηφοφορία για τη θέση νέου Προέδρου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Το γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω δήλωσής του, την οποία ανήρτησε στο Facebook. Το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν τη σπουδαία ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Τουλάχιστον 2 νεκροί από τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γαλλία ύστερα από παρατεταμένο καύσωνα, ενώ 53.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στις 5.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα μαζί με τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο του Μινά Βορδοναράκη. Να πω στο φίλο ακροατή που ζητάει το πρόγραμμα του Όφη στο νέο πρωτάθλημα της Super League, να το πω εντάχει. Πρώτη αγωνιστική, πιθανότητα 23 Αυγούστου, το Όφη Βόλος, γιατί 20 Αυγούστου Όφη έχει το παιχνίδι στην Ευρώπη για τα play-off του Europa League. Δεύτερη αγωνιστική Άρης Όφη, τρίτη αγωνιστική Όφη Κηφισιά, τέταρτη αγωνιστική Ολυμπιακός Όφη, πέμπτη αγωνιστική Όφη Αστέρας Τρίπολης, έκτη αγωνιστική ΑΕΚ Όφη, έβδομη αγωνιστική Καλαμάτα Όφη, όγδοη αγωνιστική Όφη ΠΑΟΚ, ένατη αγωνιστική Πανετολικός Όφη, δέκατη αγωνιστική Όφη Ατρόμητος, ενδέκατη αγωνιστική Παναθηναϊκός Όφη, δωδέκατη αγωνιστική Όφη Λεβαδιακός, δέκατη τρίτη αγωνιστική Όφη Ηρακλής, δέκατη τέταρτη αγωνιστική Κηφισιά Όφη, δέκατη πέμπτη αγωνιστική Όφη Καλαμάτα, δέκατη έκτη αγωνιστική Λεβαδιακός Όφη, δέκατη έβδομη αγωνιστική Όφη Παναθηναϊκός, 18η αγωνιστική Βόλος Όφη, 19η αγωνιστική Όφη ΑΕΚ, 20η αγωνιστική Ηρακλής Όφη, 21η αγωνιστική Όφη Άρης, 22η αγωνιστική Ατρόμητος Όφη, 23η αγωνιστική Αστέρας Τρίπολης Όφη, 24η αγωνιστική Όφη Πανετολικός, 25η αγωνιστική ΠΑΟΚ Όφη και 26η αγωνιστική Όφη Ολυμπιακός είναι το πρόγραμμα του Όφη στο νέο πρωτάθλημα της Super League. Για τον φίλο του Όφη που ρωτάει έτσι για την μεταγραφή του Βόσνιου Κοντρό, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι του Κόντρο ότι υπάρχει συμφωνία με του Όφη με τον ποδοσφαιριστή, απλά Όφη προσπαθεί έτσι να βρει και τη φόρμουλα με την Φέρενσβάρος, στην οποία ανήκει ο Βόσνιος επιθετικός, για να ολοκληρώσει αυτή η μεταγραφή. Λοιπόν, να πάμε και στο μπάσκετ, καθώς η ομάδα του Μαϊάμι, Μαϊάμι Heat, ανακοίνωσαν την πολύ μεγάλη μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος μετά από 13 χρόνια στο Milwaukee πλέον θα φορά τη φανέλα των Miami Heat, το νούμερο 7, όχι το 34, και ρωτήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούμπο γιατί αλλάζει νούμερο, και η απάντησή του ήταν ότι φορούσα το 34 στους Milwaukee Bucks γιατί η μαμά μου γεννήθηκε το 1963 και ο μπαμπάς μου το 64, και από τα τελευταία ψηφία των γεννήσεών του προέκυψε το 34. Τώρα, αν προσθέσεις το 3 και το 4, μας κάνει 7. Επίσης η μαμά μου, είπε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, γεννήθηκε 7 Απριλίου και γι' αυτόν το λόγο άλλαξα τον αριθμό. Ο λόγος που πραγματικά άλλαξα αριθμό είναι ότι νιώθω πως το 34 έχει πολύ μεγάλο βάρος, έχει πολλή ιστορία, και από σεβασμό προς τον οργανισμό του Milwaukee που με επέλεξε ο draft και στον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω αυτόν τον αριθμό εκεί και να προσπαθήσω να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο. Νιώθω ότι το 34 έχει πολύ μεγάλο βάρος και κουβαλάει τόση ιστορία, είπε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και για τη μεταγραφή του στους Miami Heat είπε ότι ελπίζω να μπορέσω να αφήσω το στίγμα μου στο Miami και να κάνω το 7 τόσο θρελικό όσο το 34. Είναι κάπως σαν να κλείνει ένας κύκλος για μένα ψυχικά και συναισθηματικά, γιατί αυτός ο αριθμός σήμαινε πολλά για μένα, είπε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες από την ομάδα του Miami. Να μείνουμε στο χώρο του μπάσκετ. Η εθνική ομάδα των νέων δεν κατάφερε να περάσει στα ημιτελικά, και αυτό γιατί είχε απέναντί της τη Σερβία, μία από τις κορυφαίες δυνάμεις, με αποτέλεσμα έτσι να έρθει μία βαριά ήττα.
από την ομάδα της από την ομάδα της Σερβίας, και πλέον η εθνική μας θα παίξει στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 για μία θέση από την 5η έως την 8η του πρωταθλήματος. Το επόμενο παιχνίδι της εθνικής μας στα προκριματικά, μάλλον στους αγώνες κατάταξης του Ευρωμπάσκετ, είναι πλέον για τις θέσεις 5 ως 8 της διοργάνωσης αυτής, είναι το παιχνίδι με την Γερμανία, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο στις 5 το απόγευμα. Αν η Ελλάδα κερδίσει τη Γερμανία, θα παίξει για την 5η θέση με τον νικητή του αγώνα Κροατία-Τουρκία, ενώ στους ημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 θα αναμετρηθούν αύριο στις 7.30 Γαλλία-Σλοβενία και στις 10 το βράδυ Ισπανία-Σερβία.

0: Πάμε και στην Super League 2, το νέο πρωτάθλημα της Super League 2 θα γίνει σε έναν όμιλο και όχι σε δύο όπως τα προηγούμενα χρόνια, με την συμμετοχή 16 ομάδων. 16 είναι οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στην κατηγορία και βέβαια δεν θα έχουμε πλέον στην Super League 2 ούτε play-off ούτε play-out. Οι δύο πρώτες ομάδες του νέου πρωταθλήματος θα ανέβουν στην Super League 1 και θα υποβιβαστούν από την Super League 2 στην παρακάτω κατηγορία, στην τρίτη εθνική, οι τέσσερις τελευταίες ομάδες του νέου πρωταθλήματος. Απέκτησε και χορηγό η Super League 2, μια στοιχηματική εταιρεία. Είναι μια καλή εξέλιξη, γιατί θα πάρουν κάποια χρήματα οι ομάδες σε μια κατηγορία η οποία δεν έχει καμία σχέση στο οικονομικό κομμάτι σε σχέση με την Super League 1. Οπότε πάμε για ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων και η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League 2 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Αυτά έτσι για την Super League 2. Πάμε και στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπου έχουμε εξελίξεις σχετικά με το θέμα της προκήρυξης. Ήδη από χθες ανακοινώθηκαν οι ομάδες που θα στελεχώσουν τους 10 ομίλους. Ο όμιλος της Κρήτης, ο 10ος, είναι γνωστός εδώ και αρκετό καιρό. Τέσσερις ομάδες από τις ομάδες που μετέχουν στην τρίτη εθνική θα ανέβουν στη Super League 2, ενώ θα υποβιβαστούν τρεις ομάδες από κάθε όμιλο, συνολικά 30 ομάδες. Αυτά έτσι αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με την άνοδο και τον υποβιβασμό στην, από την τρίτη εθνική κατηγορία. Επίσης να πούμε ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και η πλήρης προκήρυξη του πρωταθλήματος, δηλαδή πώς θα ανεβαίνουν περισσότερο οι τέσσερις από τις 10 πρωταθλήτριες της τρίτης εθνικής, ενώ οι τοπικές ενώσεις υποχρεούνται να υποδείξουν στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τους πρωταθλητές τους το αργότερο έως τις 19 Απριλίου του 2027.
1: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι.
0: Έχω στείλει μήνυμα, ναι.

Συνεχίζουμε με μπάσκετ, καθώς υπάρχει μια είδηση που έρχεται από την Αναγέννη Σεργαλγορίου, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Guard Emmanuel Stewart, μια προσθήκη εν ώψη της παρθενικής συμμετοχής, της αναγέννησης στο πρωτάθλημα της Elite League. Πρόκειται για έναν Αμερικανό Guard 24 ετών, με ύψος 1,93, είναι απόφυτος του Πανεπιστημίου της Μοντάνα και την προηγούμενη περίοδο στο Πανεπιστήμιο έχει μια εξαιρετική σεζόν με μέσο όρο 17,7 πόντους, 3,8 rebound και 3,7 assist. Πλέον ανήκει στο δυναμικό της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, μια σίγουρα έτσι πολύ καλή κίνηση η επιλογή του Αμερικανού Guard του Emmanuel Stewart. Στον Ηρόδοτο, ο οποίος και αυτός χτίζεται για την National League 2, είχαμε την επιστροφή του Μιχάλη Καρλή, ενός παιδιού που έκανε τα πρώτα του μπασχετικά βήματα στις ακαδημίες του Ηρωδότου, πριν πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ, έπαιξε σε αρκετές ομάδες μετά και στην Αυστρία και πλέον θα δώσει την ποιότητα του και τα καλά του στοιχεία στον Ηρόδοτο, στο νέο πρωτάθλημα της National League 2. Στο βόλεϊ μια πολύ καλή εξέλιξη για την ταλαντούχα αθλήτρια του Όφη, την Εύη Πρινιωτάκη, η οποία είναι διεθνής με τις εθνικές ομάδες βόλεϊ κάτω των 18 και των 16, υπέγραψε πλήρη υποτροφία με το Πανεπιστήμιο του Τάουσον της Αμερικής στην πολιτεία Maryland και για να γίνει πράξη το όνειρό της χρειάστηκε και η οικονομική συμβολή του Προέδρου του ΟΦΗ Γιάννη Δανδάλη, ο οποίος ανέλαβε όλα τα έξοδα για τη συνεργασία με την εταιρεία η οποία βοηθάει με το αζημίωτο Έλληνες αθλητές και αθλήτριες να σπουδάσουν με υποτροφία σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Εύη Πλινιωτάκη, η μητέρα της και ο μικρός της αδερφός σε μια

0: σε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Supermarket Χαλκιδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε και στην τρίτη εθνική κατηγορία πριν περάσουμε και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι ένα διήμερο τελικών με αποκορύφωμα την Κυριακή το πολύ μεγάλο παιχνίδι των τελικών ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Στην τρίτη εθνική κατηγορία ο Εργοτέλης δεν αποκλείεται να κάνει μια σημαντική μεταγραφή με την ένταξη στην ομάδα ενός παιδιού που αναδείχθηκε από τις Ακαδημίες του Εργοτέλη, του Γιάννη Ιατρούδη, ποιος πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ, αλλά νομίζω πήγε και στην Ολλανδία, στη Φόλενταμ, αλλά κυρίως λόγω των τραυματισμών νομίζω δεν είχε την εξέλιξη που θα έπρεπε να έχει με βάση το πολύ πλούσιο ταλέντο του. Ο Εργοτέλης, ο οποίος αποχαιρέτησε και έναν ποδοσφαιριστή του περσινού ρόστερ, το Γιάννη Θεοδωράκη, με τον οποίο ολοκληρώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών, θα συνεχίσει την καριέρα του στον αθλητικό όμιλο του Μπακίου, με τους κιτρινόμαυρους να εύχονται στον Γιάννη Θεοδωράκη υγεία και κάθε επιτυχία τόσο στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας όσο και στην προσωπική του ζωή. Μία σημαντική μεταγραφή έκαναν τα Χανιά, τα οποία επέκτησαν ένα πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή με σημαντική παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Αλέξανδρο Καρτάλη, 30 ετών, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε από τη Γερμανία και έπαιξε κυρίως στην Greuther Fürth, μετά από την Γερμανία μεταγράφηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα το 19, αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, στο Βόλο, τη σεζόν 24-25 στον Μακεδονικό και το τελευταίο εξάμηνο από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και μετά στην Καβάλα και πλέον ανήκει στην ομάδα των Χανίων. Είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Νίκου Νιόπλια. Επίσης πολύ σημαντική μεταγραφή και για την Επισκοπή Ρεθύμνου, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Στράτου Χιτζίδη, ο οποίος έχει ξαναπεράσει από το κριτικό ποδόσφαιρο, έπαιξε και με τα Χανιά και με τον Όφη Ιερά Πέτρας παλιότερα. Ενώ ο Πανακροτηριακός, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τα Χανιά στην τρίτη εθνική κατηγορία, προχώρησε σε μια σημαντική μεταγραφή ενός Ελβετού επιθετικού, του Σαλάχ Αζίζ Μπίνους, ο οποίος έχει καταγωγή από την Τινησία, αγωνίστηκε σε σημαντικές ομάδες της Ελβετίας όπως η Λουγκάνο, η Ζυρίχη και η Λουκέρνη και πλέον ανήκει στην ομάδα του Πανακροτηριακού, είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Ελβετού επιθετικού. Η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών ξεκίνησε το τελικό στάδιο της προετοιμασίας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και στην αποστολή της εθνικής ομάδας βόλεϊ των γυναικών κλήθηκε και η Ηρακλειώτισσα, η Γεωργία Μαρία Αντωνακάκη, είναι μέσα στην εθνική ομάδα, η οποία θα δώσει και φιλικά παιχνίδια με Ιταλία, Σουηδία, Πορτογαλία και Αζερμπαϊτζάν στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Και πάμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Πέφτει η αυλαία του Σαββατοκύριακο με τους δύο τελικούς. Αύριο τα μεσάνυχτα, 12 το βράδυ, είναι ο μικρός τελικός ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Τελικός της απογοήτευσης για τις δύο ομάδες. Και 10 το βράδυ της Κυριακής, ο πολύ μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή, εν ενεργεία πρωταθλήτρια κόσμου, και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπάνια. Ένα τελικό το οποίο θα διευθύνει ο Σλοβένος διαιτητής Σλάβκο Βίντσιτς, 46 ετών, από το Μάριμπορ της Σλοβενίας, ενημερώθηκε για τον ορισμό του από τον επικεφαλής διαιτησίας της FIFA και πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτητών, τον Πιερ Λουίτζι Κολίνα, τον Ιταλό. Και πραγματικά, βλέποντας το βίντεο που δημοσίευσε η FIFA, ο Σλοβένος διαιτητής λύγησε και δάκρυσε, δεν έκρυψε την συγκίνησή του όταν έμαθε ότι θα διαιτητεύσει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που θα μπορούσε. Στις δηλώσεις που έκανε μόλις το ανακοινώθηκε ο ορισμός του στον τελικό του Μουντιάλ, είπε ότι πρώτα απ' όλα για μένα είναι ένα σοκ, με τα χαρά, έτρεμα, οπότε είναι απίστευτη τιμή να αναλάβω τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι κάτι που είναι απλώς ένα όνειρο για ένα διαιτή, για ένα νεαρό διαιτή όταν ξεκινά. Είμαι λοιπόν πολύ πολύ περήφανος για τον εαυτό μου και την ομάδα μου. Ο Βίτσις γίνεται ο 23ος άνθρωπος στην ιστορία που θα διαιτεύσει τελικό Μουντιάλ και ο πρώτος από τη Σλοβενία. Είπε ότι πρώτα απ' όλα είναι πολύ δύσκολο να εκφράσω τα πάντα με λόγια, αλλά είμαι πολύ περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου, τη Σλοβενία, στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου. Ναι, λοιπόν, είμαι πολύ περήφανος, η ομάδα μου είναι πολύ περήφανη και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ο Βίτσιτς είναι ένας από τους πιο έμπειρους διαιτητές του κόσμου. Έχει διευθύνει σπουδαία παιχνίδια στο διεθνές ποδόσφαιρο. Ήταν διαιτητής στο Euro 2020, σφύριξε τον τελικό του Europa League του 22 ανάμεσα στην Eintracht και τη Rangers. Το 24 έπαιξε τον τελικό του Champions League Dortmund Real Madrid και στο Euro 2024 έπαιξε στον ημιτελικό μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Πέρσι ήταν διαιτητής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στη δεύτερη συμμετοχή του σε Μουντιάλ, η πρώτη ήταν στο Κατάρ, είχε διευθύνει δύο παιχνίδια. Στη δεύτερη συμμετοχή του κλήθηκε να σφυρίξει τον τελικό της Κυριακής ανάμεσα στην Αργεντίνη και την Ισπανία. Μέχρι τώρα στο φετινό Μουντιάλ ο Βίτσιτς έχει διευθύνει τα παιχνίδια Βραζιλία-Μαρόκο, Ιορδανία-Αλγερία στη φάση των ομίλων και το παιχνίδι Μεξικό-Εκουαδόρ στους 32. Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, ο κύριος Κολίνα, ανέφερε ότι ο βασικός παράγοντας πίσω από τον ορισμό για τον τελικό ήταν η απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Είπε ο κύριος Κολίνα ότι η επιλογή αυτή είναι μια μακρά διαδικασία. Υπάρχουν πολλά κομμάτια του puzzle, αλλά έπρεπε να συνδυαστούν όλα μαζί για να σχηματιστεί η εικόνα του τελικού διαιτητή και να είναι κάτι που εξελίσσεται καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Φυσικά η επιδόση είναι αυτό που μετράει περισσότερο. Φυσικά οι αγώνες που διαιτήτευσαν προηγουμένως, καθώς και το γεγονός ότι η ομάδα του δεν συμμετέχει σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά κυρίως οι επιδόσεις του. Τελικά αυτό είναι που έχει πραγματικά σημασία, είπε ο Κολίνα για την επιλογή του Σλοβένου διαιτητή για τον τελικό. Να πάμε και σε άλλες ειδήσεις από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μία είδηση που έχει να κάνει με τον Μέση και τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο στην παρουσίασή του από την ομάδα των Miami Heat μίλησε και για τον Μέση, γιατί ο Μέση αγωνίζεται στην ποδοσφαιρική ομάδα, την Ίντερ Μαϊάμι, και μάλιστα είπε ο Αντετοκούμπο ότι είναι έμπνευση για αυτόν αυτά που έχει κάνει
μέχρι τώρα στην καριέρα του ο Λιονέλ Μέση. Μίλησε με πραγματικά πολύ θερμά λόγια Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος ήταν και στον ημιτελικό της Αργεντινής με την Αγγλία. Είπε λοιπόν ότι ο Μέση έχει χαράξει το δρόμο προς την τελειότητα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθείς αυτό το δρόμο. Είναι δύσκολο. Θέλει πειθαρχία. Πρέπει να αφοσιωθείς ολοκληρωτικά στη δουλειά σου. Αυτό είναι όλο. Αν θέλεις να ακολουθείς, ακολουθείς. Αν δεν θέλεις, γυρίζεις σπίτι. Ο Μέση μπορεί κάλλιστα να μείνει στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές όλων των εποχών και τον έβαλε στην ίδια κατηγορία με κορυφαία ονόματα σε άλλα αθλήματα όπως ο Τζόρνταν, ο μπασκετμπολίστας, ο Τζόκοβιτς ή ο Γιουσέιν Μπολτ, το Στίβο. Όταν βλέπεις κάτι τέτοιο, εμπνέεσαι. Σου δίνει πραγματικά κίνητρο να φροντίζεις το σώμα σου και να συνεχίζεις να κάνεις ό,τι χρειάζεται για την ομάδα, και ο Μέση είναι έμπνευση για μας. Αυτό όμως που εντυπωσίασε περισσότερο τον Γιάννη Αντετοκούμπο δεν ήταν μόνο η απόδοση του Μέση, αλλά και η στάση των συμπαικτών του. Είπε ο Αντετοκούμπο ότι υπήρξε μια φάση που τον έσπρεξαν, έπεσε κάτω και αμέσως όλοι έτρεξαν να το σηκώσουν. Αυτός ο σεβασμός κερδίζεται, είπε ο Αντετοκούμπο, και πρόσθεσε ότι ελπίζω και εγώ στη διάρκεια της καριέρας μου να πετύχω κάτι αντίστοιχο.

0: Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Να πούμε και για τα εισιτήρια. Πραγματικά ζαλίζουν οι τιμές των εισιτήριων του τελικού, τα οποία το πιο φθηνό κοστίζει μηνά 7.000 ευρώ και το πιο ακριβό 60.000 ευρώ. Και υπάρχουν και κάποια που είναι ακόμη πιο ακριβά. Πραγματικά είναι, υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Δεν είναι πολλά αυτά τα εισιτήρια. Και όλα δείχνουν ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουν πωληθεί και τα εισιτήρια που είναι μέχρι τώρα διάθετα, αλλά οι τιμές πραγματικά ζαλίζουν για τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Να πούμε ότι ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πάρει ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ποσό που πήρε η νικήτρια ομάδα στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η νικήτρια ομάδα θα πάρει ένα ποσό κοντά στα 37 εκατομμύρια ευρώ. Είτε είναι η Αργεντινή είτε η Ισπανία, θα πάρει 37,1 εκατομμύρια ευρώ η νικήτρια. Η ηττημένη του κυριακάτικου τελικού θα βάλει στα ταμεία της 24.500.000 ευρώ. Σημαντικό είναι το ποσό που θα πάρει και ο νικητής, αλλά και ο ηττημένος του μικρού τελικού. Ο νικητής θα πάρει 21,5 εκατομμύρια ευρώ και ο ηττημένος του μικρού τελικού θα πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειωθεί ότι τα χρήματα αυτά δεν πάνε στους ποδοσφαιριστές απευθείας, αλλά στις εθνικές ομοσπονδίες, οι οποίες αποφασίζουν πώς θα τα διαθέσουν σε παίχτες, τεχνικά επιτελεία. Είχα διαβάσει ένα δημοσίευμα σε αγγλικό μέσο που έλεγε πριν τον ημιτελικό της Αγγλίας με την Αργεντινή πώς θα μοιράσουν τα 37 εκατομμύρια αυτά της ομοσπονδίας της Αγγλίας, αν κατακτήσει το κύπελλο η Αγγλία. Και θα έπαιρνε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, τα περισσότερα από όλους, ο Τούχελ, ο προπονητής. Και τα υπόλοιπα έτσι θα μοιραζόταν στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό team. Για το τεχνικό team του Τούχελ δεν ήταν πολλά τα χρήματα, περισσότερα ήταν για τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές θα μοιράζονταν ένα ποσό γύρω στα 19 νομίζω εκατομμύρια ευρώ της Εθνικής Αγγλίας. Αλλά τώρα θα πάρουν λιγότερα χρήματα αν κατακτήσουν την τρίτη ή την τέταρτη θέση στον αυριανό μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Βραζιλιάνος άσος, ο βετεράνος Βραζιλιάνος άσος, ο Ρονάλντο το φαινόμενο, έκανε δηλώσεις για τον Πορτογάλο Ρονάλντο και μάλιστα ουσιαστικά αυτό που είπε είναι ότι πλέον δεν έχει την ποιότητα για να παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο όπως ένα παγκόσμιο κύπελλο. Είπε λοιπόν ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, για τον Κριστιάνο Ρονάλντο ίσως να έχει ακόμη το επίπεδο για να παίζει στη Σαουδική Αραβία, αλλά για να αγωνιστεί σε ένα παγκόσμιο κύπελλο συνειδητοποιούμε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο, το επίπεδο εκεί είναι πολύ υψηλότερο. Παρά το πάθος μας, την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο και την επιθυμία μας να παίζουμε για πάντα, νομίζω ότι τελικά είναι το σώμα που αποφασίζει για μας, είπε ο Ρονάλντο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η φανέλα που φόρεσε ο Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, όπου η Βραζιλία ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι περίπου 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένη φανέλα αποτελεί πλέον τη δεύτερη ακριβότερη ποδοσφαιρική φανέλα που έχει δημοπρατηθεί ποτέ, πίσω μόνο από εκείνη που φόρησε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στον περίφημο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 86 απέναντι στην Αγγλία, όπου σκόραρε 2 γκολ του ένα χρησιμοποιώντας το χέρι του, η οποία πριν 4 χρόνια, το 22, πωλήθηκε περίπου 7,9 εκατομμύρια ευρώ. Και νομίζω πολύ δύσκολα θα σπάσει το ρεκόρ αυτό κάποια άλλη φανέλα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη και στις 10 η εκπομπή του Αντώνη Γεναράκη. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Δύσου στο λύσου και αφήσου στον ανελέητο ρυθμό μου, στον παράξενο παλμό μου, κι ορκίσου.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν το τεχνικό επιμελητήριο και το τμήμα Ανατολικής Κρήτης, καθώς και ο πρόεδρός του για την προθεσμία για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες. Σε σύσκεψη που έγινε στο Ρέθυμνο με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δικηγορικών συλλόγων του νησιού και των δύο περιφερειακών τμήματων του τεχνικού επιμελητηρίου, ανακοινώθηκε και επισήμως η κατάθεση εξώδικου. Με τραγικό τρόπο έδωσε τέλος στη ζωή του ένας 37χρονος στη φουρνή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ο 37χρονος προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα για λόγους που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια θηλιά. Σε εικόνα πλήρους εγκατάλειψης βρίσκονται οι πρώην κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη, με σοβαρές φθορές, πυκνή βλάστηση και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Δήμος Χερσονήσου επιδιώκει την παραχώρηση του ακινήτου από το Υπουργείο, ώστε να το αξιοποιήσει και πάλι ως σύγχρονο χώρο φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά. Οι σύνταξεις του Αυγούστου θα καταβληθούν στις 28 και 30 Ιουλίου, ενώ οι σύνταξεις Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν στις 26 και 28 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Περού όταν φορτηγάκι που μετέφερε 19 επιβάτες έπεσε σε γκρεμό. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα παιδί. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρός στη νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στην Κρήτη θα φτάσει και τους 35 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιο Κρήτη στις 6.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου. acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει, πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα ακραία σύγκρουση στην Κρήτη για το χτηματολόγιο, εξώδικο από δικηγορικούς συλλόγους και τεχνικό επιμελητήριο που ζητούν ανάκληση της κτηματογράφησης. Εκφράζουν παράλληλα την έντονη ανησυχία τους ότι οι ασφιχτικές προθεσμίες δεν επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες να προστατεύσουν αποτελεσματικά τις περιουσίες τους. Ξεκινά στις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών από 5 έως 20% σε βασικά αγαθά με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Δεκεμβρίου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4, προβλέπεται αύριο για Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Την άμεση καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων των αγροτών και κτηνοτρόφων από τη φωτιά στο Μελιδοχώρι ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Ηρακλείου. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες, λιόφυτα και ζωικό κεφάλαιο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές και το χαμόγελο του παιδιού για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης που εξαφανίστηκε την περασμένη Τετάρτη από την Αγία Βαρβάρα του Δήμου Κόρτινας. Ενεργοποιήθηκε ήδη ο μηχανισμός Missing Alert. Επιστολή διαμαρτυρίας των γιατρών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου προς τον Υπουργό Υγείας για τις απλήρωτες εφημερίες από τον περασμένο Ιανουάριο. Ξεκίνησαν το πρωί εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης και στην οδό Μητσοτάκη στο Ηράκλειο, με το ένα ρεύμα κυκλοφορίας να παραμένει κλειστό. Η Βρετανία χαρακτήρισε επισήμως το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και μια άλλη ομάδα που συνδέεται με το Ιράν, το Ισλαμικό Κίνημα Συντρόφων της Δεξιάς, ως απειλές για την εθνική ασφάλεια, απαγορεύοντας ουσιαστικά οποιαδήποτε υποστήριξη προς αυτούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
2: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκι 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: και μαζί σου ζω. Πόσο σ' αγαπάω.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ. Γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά νέων δυναμικών κινητοποιήσεων και νομικές προσφυγές εισέρχεται όλος ο νομικός και τεχνικός κόσμος της Κρήτης με αφετηρία τη σημερινή μεγάλη Παγκρήτια σύσκεψη διαμαρτυρία που έγινε στο Ρέθυμνο για τα λάθη στην κτηματογράφηση. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που έρχεται να διορθώσει σειρά σφαλμάτων του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που ωστόσο αφήνει άλυτα κρίσιμα οικονομικά ζητήματα. Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ανέγερση των Νέων Σύγχρονων Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης υπεγράφει σήμερα ανάμεσα στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη. Αισιόδοξο ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα βρεθεί λύση για τη συνέχιση του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας, εμφανίστηκε αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Συνεχίζονται οι καταγγελίες πολιτών στο Ηράκλειο για τις απροειδοποιητές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που προκαλούν ταλαιπωρία αλλά και ανησυχία για ζημιά σε ηλεκτρικές συσκευές. Σε κατάσταση απόλυτης ερήμωσης και φθοράς τελούν οι παλιές εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη, αποτελώντας εστία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Με την κυβέρνηση να ζητά σεβασμό στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και την αντιπολίτευση να επιμένει στις καταγγελίες περί πολιτικών ευθυνών, συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός της Φερεντσβάρος και έναν κόντρο αναμένεται να αποτελέσει την τρίτη καλοκαιρινή μετεγγραφή του ΟΦΗ. Η κριτική ομάδα έχει συμφωνήσει με τον παίκτη και απομένει μόνο η συμφωνία με την ουγγρική ομάδα. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στην Κρήτη θα φτάσει και τους 35. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε αυτή την ώρα στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη έως τις 9 θα είναι η Πόπη και ο Στεράκη και εύχομαι να περάσουμε μαζί ακόμα ένα δίωρο από τη ζωή μας όμορφα. Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου, χρόνια πολλά στη Μαρίνα και τον Μαρίνο που γιορτάζουν. Να είστε πάντα καλά και να γιορτάζετε με ανθρώπους που σας αγαπούν. Πάμε αμέσως στα τραγούδια που έχουμε επιλέξει για σας σήμερα. Καλώς ήρθατε!

Φυσικά και δεν αλλάζουν χρώμα τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Είναι ίσως από τις πιο αληθινές σκέψεις που έκανε ο στιχουργός και ποιητής Μιχάλης Γκανάς και μας τραγούδησε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Δεν είναι το χρώμα των ματιών που μεταμορφώνεται με το χρόνο, αλλά ο τρόπος που βλέπουν τα πράγματα. Μετά από όλα όσα έχουν δει τα μάτια, χαρές, λύπες, απώλειες, συναντήσεις, αποχαιρετισμούς, αφήνουν το σημάδι τους έτσι στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να βλέπουμε τη ζωή. Εκεί που άλλοτε νομίζαμε ότι βλέπαμε το προφανές, τώρα διακρίνουμε σιωπές, πράξεις αγάπης και τις αόρατες φυσικά μάχες που μπορεί να δίνει ο κάθε άνθρωπος.

Σίγουρα δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλες τις στροφές της ζωής, μπορούμε όμως να επιλέξουμε αν θα τις διαβούμε με φόβο ή με πίστη, με θυμό ή με ελπίδα. Πολλές φορές αυτή η επιλογή αλλάζει ακόμα και αυτό που λέμε πεπρωμένο, γιατί

Τι είναι τελικά το πεπρωμένο? Μάλλον μια ιστορία που γράφεται καθημερινά, σιγά σιγά, με τις επιλογές και τις αποφάσεις που παίρνουμε. Την αγάπη, την επιμονή, αλλά και το θάρρος μας.

Πάμε τώρα να δούμε κάτι που σας ενδιαφέρει, γιατί είναι σήμερα Παρασκευή. Μπροστά μας ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και κάθε διήμερο είναι μια μικρή ευκαιρία να γεμίσουμε εικόνες. Αν σκέφτεσαι ένα ευρωπαϊκό Σαββατοκύριακο, η Aegean πετάει απευθείας από Ηράκλειο προς Τύρανα. Μία πτήση, ένας προορισμός, χίλιες αφορμές να το αποφασίσεις τώρα. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App.

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που μας καλεί να ζήσουμε έξω, στη θάλασσα, στο βουνό, οτιδήποτε θέλει τέλος πάντων ο καθένας. Όμως, να μην ξεχνάτε, επειδή η θερμοκρασία φαίνεται πως θα ανέβει αρκετά το Σαββατοκύριακο, δεν πρέπει να το υποτιμούμε αυτό. Φροντίζουμε λοιπόν να κάνουμε μερικά πράγματα. Φροντίζουμε να παραμένουμε σε σκιερά μέρη, τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, να φοράμε ελαφριά ρούχα, να πίνουμε αρκετό νερό και φυσικά να φοράμε και το αντιλιακό μας. Το καλοκαίρι είναι όμορφο όταν όμως το απολαμβάνουμε με ασφάλεια.

Τι όμορφη που είναι η θάλασσα, δεν μπορεί να μας πει κάτι με λόγια, αλλά αν το σκεφτείτε, πάντα κάτι έχει να μας πει. Έχει έναν αδιάκοπο παλμό, σαν να μας λέει ότι τίποτα δεν μένει ακίνητο. Τα κύματα έρχονται και φεύγουν, όπως ακριβώς οι χαρές, οι λύπες, οι άνθρωποι, οι στιγμές. Όσο κοιτάζει κανείς τη θάλασσα, καταλαβαίνει πως στη ζωή δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Πρέπει απλά να μάθεις να ταξιδεύεις, ακόμα και αν δεν γνωρίζεις τον προορισμό. Φυσικά και η ποίηση αντλεί εικόνες από το καλοκαίρι και τη θάλασσα και φυσικά το μυαλό μας πάει αμέσως στον Ελίτη και το Αιγαίο του που τόσο αγαπούσε.

0: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
7: Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Αυτά τα καλοκαιρινά απογεύματα είναι νομίζω υπέροχα. Έχουν ένα δικό τους τρόπο να κυλά ο χρόνος. Σαν να χαμηλώνει ο ρυθμός της ζωής για να ακούσουμε καθαρά όσα συνήθως προσπερνάμε οι άνθρωποι. Εδώ και εμείς στο Ράδιο Κρήτη απολαμβάνουμε τα τραγούδια μας, αφήνουμε λίγο την ψυχή μας να ξεκουραστεί από το θόρυβο και την τρέλα αυτή της καθημερινότητας, γιατί όπως έχουμε συνηθίσει να σας λέμε, η ζωή μετριέται με όλα όσα προλάβαμε να νιώσουμε. Και φυσικά σας τα λέμε για να

σημάδια να αφήσεις. Εύλη, μου μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως έφτας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

Όλοι μας έχουμε έναν εσωτερικό ρυθμό διαφορετικό από τον άλλων ανθρώπων και όταν προσπαθούμε να ζήσουμε με βάση το ρυθμό των άλλων, τι κάνουμε, ξεχνάμε το δικό μας. Η ευτυχία μας όμως βρίσκεται στην ευθυγράμμιση. Να κάνεις λοιπόν όλα όσα ταιριάζουν στο χαρακτήρα σου. Όχι περισσότερα, όχι λιγότερα. Μόνο όσα σε κάνουν να αναπνέεις, σαν να είσαι εσύ, σαν το πραγματικό σου εαυτό. Να συνεχίζεις, να δοκιμάζεις, να πιστεύεις σε κάτι καλύτερο, ακόμη και όταν όλα μπορεί να φαίνονται λίγο δύσκολα.

Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές χρειάζεται να απομακρυνθούμε για να δούμε λίγο καθαρά τα πράγματα. Η απόσταση δεν είναι πάντα φυγή. Μπορεί να πάρεις μία απόσταση από τα πράγματα γιατί χρειάζεται να τα κατανοήσεις καλύτερα. Όταν παίρνεις λίγο χρόνο μόνος σου, τα πράγματα τότε αποκτούν ένα άλλο σχήμα. Οι έννοιες γίνονται λίγο πιο ξεκάθαρες, τα συναισθήματα μιλούν από μόνα τους και επιστρέφεις όχι για να φύγεις ξανά, αλλά για να σταθείς τελικά εκεί που θέλεις, αλλά αυτή τη φορά λίγο πιο σταθερά.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, έντονη αγανάκτηση επικρατεί στο Ηράκλειο εξαιτίας των συνεχών, ξαφνικών και απροειδοποίητων διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρόβλημα εντείνεται κυρίως στις μεσημεριανές ώρες, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, καθώς και ο πρόεδρος του για την προθεσμία για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες. Σε σύσκεψη που έγινε σήμερα στο Ρέθυμνο με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δικηγορικών συλλόγων της Κρήτης και των δύο περιφερειακών τμήματων του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ανακοινώθηκε και επισήμως η κατάθεση εξώδικου. Αποσύρεται ο Παύλος Πουλάκης από την κούρσα της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μία ημέρα πριν από τη διαδικασία της εκλογής, αφήνοντας τη Ρένα Δούρου μοναδική υποψήφια. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση της αγοράς λιπασμάτων, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους δικαιούχους παραγωγούς να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Να δοθεί άμεσα τέλος στην επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στο δρόμο μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ζητά ο ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης με αφορμή το σοβαρό τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό της 20χρονης φοιτήτριας του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών. Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και απλός κόσμος, αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Από τη ζωή έφυγε σε ηλικία 86 ετών και η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μία σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

so many.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Έως και τις 9 θα είμαστε εδώ. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο, αρκεί να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στη διεύθυνση ikriti.gr.

Ο άνθρωπος είναι γεμάτος αντιφάσεις. Θέλουμε σταθερότητα και αλλαγή. Θέλουμε ηρεμία αλλά και πάθος. Θέλουμε την ελευθερία μας να μην μας ελέγχει κανείς, αλλά θέλουμε και την ασφάλειά μας. Εντάξει, δεν είναι λάθος αυτό. Έτσι είναι η φύση μας, τι να κάνουμε. Ζούμε σε μια ισορροπία που συνεχώς επαναδιαπραγματευόμαστε. Όσο μαθαίνουμε να αγκαλιάζουμε τις αντιθέσεις μας, τόσο πιο πλήρης γινόμαστε. Δεν είμαστε ένα πράγμα, είμαστε πολλά πράγματα μαζί και όταν συμφιλειωθούμε με αυτό, σίγουρα θα είμαστε πιο ήρεμοι.

Το λάθος αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης και της διαδικασίας της αυτογνωσίας. Δεν είναι αποτυχία, δεν είναι αδυναμία, ευκαιρία θα έλεγα πως είναι για μάθηση και εσωτερική ανάπτυξη. Μέσα από το λάθος τι κάνουμε, αναγνωρίζουμε τα όρια μας, τις αδυναμίες μας και την ανάγκη να αναλάβουμε επιτέλους την ευθύνη για τις πράξεις μας. Επιτρέπει την κατανόηση της σχέσης μας με τον άλλον άνθρωπο και με τον εαυτό μας. Αυτό κάνει το λάθος και αρκετά συχνά ανοίγει και το δρόμο για τη συγχώρεση και τη συμφιλίωση. Το λάθος επομένως είναι μεταμορφωτικό και μας καλεί να επανεξετάσουμε τις επιλογές μας, να διευρύνουμε την αντίληψή μας για τη ζωή και να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για το μέλλον. Αρκεί φυσικά να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, γιατί τότε μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Τότε δεν μιλάμε για λάθη, μιλάμε για επιλογές.

Οτιδήποτε, μα οτιδήποτε βλέπεις γύρω σου είναι μια αντανάκλαση αυτού που κουβαλάς μέσα σου. Οι άνθρωποι λειτουργούν σαν καθρέφτες. Άλλοι μπορεί να σου δείχνουν το φως σου και άλλοι τη σκιά σου. Εάν θυμώσεις να προσέχεις τι είναι αυτό που σε πληγώνει μέσα σου και αν συγκινηθείς, δες λίγο τι είναι αυτό που αγαπάς. Ο κόσμος είναι η σκηνή. Εσύ είσαι και ο θεατής αλλά και ο ηθοποιός. Και η παράσταση αλλάζει μόνο όταν εσύ αλλάξεις.

Όλοι κουβαλάμε τις πληγές μας. Άλλες είναι φανερές, άλλες είναι βαθιά κρυμμένες. Και κάποτε αυτές τις πληγές τις βλέπουμε σαν αδυναμίες. Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε πως κάθε πληγή μας είναι και μια ιστορία επιβίωσης. Είναι ένα σημάδι ότι μπορεί να πέσαμε, αλλά σηκωθήκαμε. Κάθε λοιπόν σημάδι μας δείχνει πως αντέξαμε. Ας μην τις κρύβουμε, απόδειξη είναι ότι περάσαμε μέσα από φωτιές και βγήκαμε άλλοι άνθρωποι. Και καμιά φορά καλύτεροι άνθρωποι.

0: αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
9: Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

κάνω. Όσο πιο πολύ ψάχνουμε για το νόημα, τόσο πιο πολύ το χάνουμε. Το νόημα της ζωής δεν είναι κάπου πάρα πολύ μακριά, δεν είναι κρυμμένο σε φιλοσοφίες ούτε σε βιβλία. Είναι στο τώρα, στο να κοιτάς τον ήλιο που πέφτει σιγά σιγά, να μοιράζεσαι ένα χαμόγελο, να λες ένα ευχαριστώ έτσι, χωρίς λόγο, γιατί όταν μάθεις να ζεις με αυτά τα πολύ απλά πράγματα, τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει πληρότητα.

Κάποιες φορές δεν θυμόμαστε με το μυαλό, θυμόμαστε όμως με το δέρμα. Ένα άγγιγμα, μία αγκαλιά, μία αίσθηση που δεν ξεθοριάζει ποτέ. Η μνήμη του σώματος είναι πολύ πιο βαθιά από ό,τι νομίζουμε. Μπορεί να ξεχάσεις τη φωνή, αλλά όχι το πώς ένιωθες. Οι άνθρωποι δεν αφήνουν πίσω τους μόνο λέξεις. Αφήνουν μία αίσθηση. Και αυτή η αίσθηση είναι που μας συνοδεύει για πάντα.

Υπάρχει μία λέξη που όλοι την θέλουμε, αλλά και όλοι τη φοβόμαστε. Η λέξη αυτή είναι η αλλαγή. Θέλουμε να αλλάξει η ζωή μας, αλλά θέλουμε να μείνουμε και οι ίδιοι. Μπορεί να θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα, να θέλουμε κάτι καινούριο, αλλά δεν θέλουμε να χάσουμε και το γνώριμο. Η αλλαγή όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, δεν έρχεται χωρίς απώλειες. Για να πετάξεις ψηλά, πρέπει πρώτα να αφήσεις το έδαφος. Και ναι, εντάξει, αυτό μπορεί να τρομάζει, αλλά μόνο μέσα στην αλλαγή γεννιέται το καινούριο. Το άλμα μπορεί να είναι δύσκολο κάποιες φορές, ποτέ όμως δεν είναι άσκοπο.

Όσο πιο πολλά αποκτάμε οι άνθρωποι, τόσο περισσότερο νοσταλγούμε την απλότητα. Εκείνη την όμορφη ζωή που χωρούσε μέσα σε λίγες λέξεις, σε λίγους ανθρώπους μετρημένους στα δάχτυλα και σε λίγες στιγμές. Η υπερβολή πάντα κουράζει την ψυχή του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος δεν φτιάχτηκε για να χρειάζεται πολλά για να είναι ευτυχισμένος. Χρειάζεται όμως αλήθεια, χρειάζεται καθαρότητα, χρειάζεται ουσία. Μερικές φορές λοιπόν το πιο μεγάλο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου είναι να μάθεις να ζεις με τα απλά, με τα λίγα και να νιώθεις φυσικά πλήρης.

Σε λίγο ακολουθεί το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και κάπου εδώ η σημερινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη. Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας τις στιγμές σας. Να θυμάστε ότι η ζωή δεν ζητάει τελειότητα, μόνο παρουσία. Να είστε καλά, να είστε αληθινοί και να φροντίζετε τον εσωτερικό σας κόσμο όπως ακριβώς φροντίζετε και όσους αγαπάτε. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Ιαν Φλέμινγκ. Την πρώτη φορά είναι τυχαίο, τη δεύτερη φορά είναι σύμπτωση, την τρίτη εχθρική ενέργεια. Καλό σας βράδυ!

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα λουμινίου.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχονται μηχανικοί και δικηγόροι της Κρήτης με φόντο τα μαζικά και σοβαρά λάθη που έχουν αναδειχθεί κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης στο νησί. Σε μια κρίσιμη παγκρήτια σύσκεψη που έγινε σήμερα στο Ρέθυμνο, οι δικηγόροι και τα δύο τμήματα του τεχνικού επιμελητηρίου, αυτά της Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης, εξέπεμψαν σήμα κινδύνου για τις περιουσίες των πολιτών. Οι εκπρόσωποι των δύο κλάδων έκαναν λόγο για πρωτοφανή προχειρότητα και ψηφιακό χάος, το οποίο απειλεί ευθέως τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων. Η σύσκεψη κατέληξε στην ομόφωνη έκδοση ενός αυστηρού κοινού ψηφίσματος, το οποίο θα επεξεργαστεί εντός του Σαββατοκύριακου. Μέσα από αυτό, δικηγόροι και μηχανικοί θα καταγγέλουν την πολιτική ηγεσία για εμπεγμό, τονίζοντας ότι οι ασφικτικές προθεσμίες και οι ανεπαρκείς παρατάσεις καθιστούν αδύνατη τη σωστή διόρθωση των σφαλμάτων. Η υπομονή όλων έχει εξαντληθεί, καθώς καλούνται να διαχειριστούν ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά και τεχνικά εμπόδια την ώρα που το σύστημα τρέχει χωρίς τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες. Οριστικές παρατάσεις που να ανταποκρίνονται στο μέγεθος του προβλήματος, ώστε να προλάβουν οι πολίτες να υποβάλουν τις διορθώσεις τους, θα ζητούν απλοποίηση των διαδικασιών για την εύκολη και χωρίς οικονομικό βάρος διόρθωση των προφανών σφαλμάτων και στελέχωση των υπηρεσιών για τη γρήγορη επεξεργασία των ενστάσεων και των αιτήσεων. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κατερίνα Κοσμαδάκη ζήτησαν έκτακτη συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να τον θέσουν πρώτων ευθυνών του και να παρουσιάσουν τη δέσμη των προτάσεών τους. Πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για τις απροειδοποιητές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, με τις περισσότερες να καταγράφονται σε περιοχές όπως η Παπαναστασίου, η Μεσαμπελιές και τον Πεντεβή. Όπως αναφέρουν κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών, οι διακοπές σημειώνονται κυρίως μεσημεριανές ώρες, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ειδοποίηση για προγραμματισμένη διακοπή. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι συνεχείς διακοπές δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε ηλεκτρικές συσκευές. Να σημειωθεί πως οι κάτοικοι που έχουν υποστεί ζημιές στις ηλεκτρικές τους συσκευές μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία για αποζημίωση μέσω της ιστοσελίδας του ΔΔΕ. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές και το χαμόγελο του παιδιού για τον εντοπισμό μιας 17χρονης που εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινας. Τα ίχνη της χάθηκαν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε σήμερα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της κρίθηκε αναγκαία, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο. Έπρεπε να τραυματιστεί βαριά μια φοιτήτρια για να στραφούν τα βλέμματα στο μόνιμο έγκλημα οδικής ασφάλειας που συντελείται μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το χθεσινό σοβαρό τροχαίο έξω από την πύλη του Ιδρύματος που έστειλε μια φοιτήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών στο νοσοκομείο προκαλεί βαθιά οργή. Εδώ και χρόνια οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί παγίδα θανάτου για εκατοντάδες πεζούς καθημερινά. Να δοθεί άμεσα τέλος στην επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στο δρόμο μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και ΙΤΕ, ζητά ο ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών του Πανεπιστημίου. Σημειώνεται πως η 20χρονη που παρασύρθηκε χθες από αυτοκίνητο παραμένει διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ανέγερση των Νέων Σύγχρονων Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης υπεγράφει σήμερα ανάμεσα στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη. Την άμεση καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποζημίωση των πληγέων των αγροτών και ακτινοτρόφων από τη φωτιά στο Μελιδοχώρι ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Ηρακλείου. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες, ελαιώνες και ζωικό κεφάλαιο. Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην κατηγορία 4 και αύριο.

0: Για Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Σε εικόνα πλήρους εγκατάλειψης βρίσκονται οι πρώην κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη με σοβαρές φθορές, πυκνή βλάστηση και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο Δήμος Χερσονήσου επιδιώκει την παραχώρηση του ακινήτου από το Υπουργείο ώστε να το αξιοποιήσει και πάλι ως σύγχρονο χώρο φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά. Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και απλός κόσμος αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών και η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μία σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Ανεβαίνει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φυροκόπησαν και πάλι το Ιράν, όπου 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από τα νυχτερινά πλήγματα εναντίον υποδομών στο νότιο και το δυτικό Ιράν. Αντίπεινα της Τεχεράνης προς τους Αμερικανούς σε κράτη του κόλπου. Επίθεση ενόπλων σε δεξαμενόπλια ανοιχτά του Ομάν. Ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επισήμως την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και βρίσκεται ένα βήμα πριν γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο κ. Στάρμερ θα υποβάλει την παραίτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Τουλάχιστον 2 νεκροί από τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γαλλία, ύστερα από παρατεταμένο καύσωνα, ενώ 53.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως μετέδωσαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός της Φερεντσβάρος, ο Κέναν Κόντρο, αναμένεται να αποτελέσει την τρίτη καλοκαιρινή μετεγγραφή του Όφη. Όφη έχει ήδη συμφωνήσει με τον παίκτη και απομένει μόνο η συμφωνία με την Ουγγρική ομάδα. Σε μια σημαντική μετεγγραφή εν ώψη της συμμετοχής της Elite Link προχώρησε η ομάδα μπάσκετ της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου που απέκτησε τον Αμερικανό γκάρντ Εμμάνουελ Στιούαρτ. Έθριος προβλέπεται αύριο Σάββατο καιρό στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ με βαθμία όμως εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στην Κρήτη θα φτάσει και τους 35 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σε ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σίγα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5 στην αφετηρία ενός δίωρου καλής ελληνικής μουσικής με ιστορίες της νύχτας. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά εξ αρχής στο Μαρίνο και στη Μαρίνα, μια μεγάλη εορτή της χριστιανοσύνης σήμερα.

Με περισσότερη μουσική και με λιγότερα λόγια. Γινιούμαστε μέσα στη νύχτα. Κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς. Σε μια μεγάλη εορτή, η Αγία Μαρίνα και ένα παραπάνω εμείς εδώ στον τόπο μας, στο Ηράκλειο, στο Δήμο Μηνό Απεδιάδος, όπου τιμήθηκε με μεγαλοπρέπεια και πλήθος κόσμου να προσέρχεται, η Αγία Μαρίνα της Βόνης, η Θαυματουργή.

Καλή ελληνική μουσική και λιγότερα λόγια, στο διάβα μας έως και τα μεσάνυχτα. Χρόνια πολλά στο Μαρίνο, χρόνια πολλά στη Μαρίνα που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Να έχετε την υγειά σας.

Αγαπημένες μελωδίες που μας ξεσηκώνουν και μας κάνουν να περνάμε όμορφα συντροφιά με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Ράδιο Κρήτης, στους 101,5.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, χιλιάδες ήταν οι πιστοί οι οποίοι κατέκλυσαν το χωριό Βόνη, εδώ στο νομό Ηρακλείου, στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος, όπου βρίσκεται το γνωστό μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας, στο οποίο υπάρχει και η θαυματοργή εικόνα. Πολλοί είναι εκείνοι που έσπευσαν να προσκυνήσουν την εικόνα για να έχουν τη χάρη της Αγίας, η οποία, όπως είπαμε, θεωρείται θαυματουργή. Από διάφορα μέρη της Κρήτης, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, έρχονται. Συγκεκριμένα την παραμονή της Αγίας Μαρίνας, στο χωριό υπάρχει μία λαοθάλασσα χριστιανών που οι περισσότεροι, ίσως από κάθε άλλη φορά, θέλουν επισκεπτόμενοι πανηγύρια να επισκεφτούν το συγκεκριμένο μοναστήρι. Και φέτος δεν ήταν λίγοι οι πιστοί, άνθρωποι κάθε ηλικίας, οι οποίοι έφτασαν στο μοναστήρι, ξεκινώντας μάλιστα με τα πόδια, ακόμα και από το Ηράκλειο, αφού αυτό ήταν το τάμα τους προς την Αγία.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος. Λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Λέγαμε νωρίτερα για το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη και να αναφέρουμε επίσης ότι επειδή θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια του νησιού, ότι τις μέρες αυτές οι κάτοικοι του χωριού αλλά και οι πλανόδιοι έμποροι ετοιμάζουν τις πραμάτικες τους για να είναι έτοιμοι την παραμονή αλλά και τη μέρα της εορτής, καθότι εκατοντάδες μέτρα πριν το δρόμο που οδηγεί στην είσοδο του μοναστηριού, πάγκοι με κάθε λογής αγαθά στείνονται ο ένας δίπλα στον άλλον, με την απόσταση βέβαια που τους χωρίζει να είναι λίγα μόλις εκατοστά. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι περισσότεροι από αυτούς που βρίσκονται στη Βόλη

Και μιας και ο λόγος για την εορτή της Αγίας Μαρίνας και τα πανηγύρια που γίνονται στην Κρήτη, να αναφέρουμε επίσης και για την Αγία Μαρίνα στα Ελληνοπεράματα, στο νομό Ηρακλείου, όπου χιλιάδες και φέτος ήταν οι πιστοί, οι οποίοι κατέκλυσαν την εκκλησία, η οποία είναι πιο γνωστή ως Τσαλικάκι. Και έτσι για την ιστορία γρήγορα να αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά αναφέρθηκε το 1940 ως Τσαλικάκιον.

Ράδιο Κρήτη 101,5 για την ψυχαγωγία σας. Ράδιο Κρήτη όμως και για την ενημέρωσή σας. Έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας www.ikriti.gr να επισκεφτείτε το ειδησιογραφικό και όχι μόνο πόρταλ του σταθμού μας, όπου από εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και να ανακαλύψετε ποικίλη ύλη για θέματα που αφορούν τον άνθρωπο, τη γυναίκα, την Κρήτη, την φύση, τη διατροφή. ikriti.gr με ένα απλό κλικ στο ίντερνετ κοντά σας.

Καλή ελληνική μουσική και λιγότερα λόγια, στο διάβα μας έως και τα μεσάνυχτα. Χρόνια πολλά στο Μαρίνο, χρόνια πολλά στη Μαρίνα που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Να έχετε την υγειά σας.

Μιλάμε για το καλοκαίρι, μιλάμε για όλους εσάς, πώς γεύεστε ή πώς σας προτείνουμε να γευτείτε με τις ιδέες που μοιραζόμαστε μαζί σας την διάρκεια της ημέρας κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Μιλήσαμε όμως και για αυτούς οι οποίοι όλα αυτά πιθανόν ή οικονομικά ή από πρακτικούς λόγους, επειδή δεν μπορούν να πάρουν άδεια ή δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο, και μιλάμε για τη νυχτερινή βάρδια. Για αυτούς το ξυπνητήρι χτυπά πάντα νωρίς. Για αυτούς που σηκώνονται χαράματα για να εργαστούν ή πάνε για ύπνο όταν ξυπνάνε οι άλλοι. Κάποιους από αυτούς που ξενύχτησαν για να δουν τα δύσκολα της βραδινής ή πολύ πρωινής βάρδιας λίγο πριν χαράξει η μέρα, αφιερώνουμε την εκπομπή μας.

Με μια ελπίδα ζει κι ανείς και ελπίζοντας πεθαίνει. Μα αυτοί που δεν ελπίζουν πια, λογούνται πεθαμένοι. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

η ώρα είναι 12. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Πάνω κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.